0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω, σε μια ψεύτικη υδρογείο, εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στο δρόμο. Τι λες, τα βάρκα στις

0: God, that young is wrong.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
4: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
0: Μενήματι ξενή.
4: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

Το φως της 10 το πρωί έρχεται όλο πλάγιο εκεί που ήταν η χήμαρη και ξαναζωγραφίζει τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί.

Κι όμως αυτό το πλάγιο φως μια μέρα θα φωτίσει την πιο απόκοσμη ερημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν πει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή με τους αετούς να ξεπαγίσει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 16 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββατοχάραμα» μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σχόλια και την επιλογή των τραγουδιών. Πολύτιμος αρρωγός στον ήχο, ο Νίκος Μπετσιμέας. Σήμερα δεν έχει επικοινωνία, γιατί η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Και ξεκινώ την εκπομπή με αναφορά στον ποιητή Νίκο Γκάτσο. Γιατί στις 12 Μαΐου του 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, ο πιο αντιπροσωπευτικός για μένα ποιητής της γενιάς του 30. Ο άνθρωπος που συνέδεσε μοναδικά το δημοτικό τραγούδι με τον υπερρεαλισμό. Στο προφητικό ποίημα του «Ο υπότης και ο θάνατος», ακούστε πώς συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Καθώς σε βλέπω ακίνητο με το ακρίτατο άλογο και το κοντάρι τα Αγγεωργιού να ταξιδεύει στα χρόνια, μπορώ να βάλω κοντά σου σε αυτές τις σκοτεινές μορφές που θα σε παραστέκουν αιώνια, ώσπου μια μέρα να σβηστείς και εσύ παντοτινά μαζί τους, ώσπου να γίνεις πάλι μια φωτιά μέσα στη μεγάλη τύχη που σε γέννησε. Μπορώ να βάλω κοντά σου μια νερατζιά στου φεγγαριού του σφενισμένου κάμπου και το μαγνάτι μια βραδιά να ξεδιπλώσω μπροστά σου. Με τον αντάρι κόκκινο να τραγουδάει τα νιάτα, με το ποτάμι του ουρανού να χύνεται στον Αύγουστο και με τα στέρι του βοριά να κλαίει και να παγώνει. Λοιπόν, σας είπα ότι το ελληνικό τραγούδι τον πόλιασε με την ποίησή του. Ακούστε λοιπόν τώρα το Γιάννη το Φωνιά. Γιατί σε ένα τρίλεπτο τραγούδι αφηγείται ένα ολόκληρο νεοελληνικό μυθιστόρημα.

Και ερχόμαστε λοιπόν στη σημερινή μέρα. Σαν σήμερα λοιπόν στις 16 Μαΐου 1988 αναχώρησε για πάντα, μας αποχαιρέτησε δηλαδή, ο πρωτοπρεσβύτερος Γιώργος Πυρουνάκης. Ποιος ήταν ο Γιώργος Πυρουνάκης? Ήταν ένας Έλληνας θεολόγος με σημαντική κοινωνική προσφορά και κυρίως αντιδικτατορική δράση. Για μένα και για τη γενιά μου που διήνυσε την εφηβεία της μέσα στη δικτατορία, ο Παπαγιώργης ο Πυρουνάκης ήταν η προσωποποίηση της αντίστασης στη Χούντα αλλά και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Και μια και αναφερθήκαμε στο Γκάτσο, σταθούμε σε ένα μεγάλο στιχουργό του λαϊκού τραγουδίου που έφυγε σαν σήμερα, τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης γεννήθηκε στο Ερένκοη, το σημερινό Τσανάκαλε, το 1907. Το 1930 γνώρισε τον στιχουργό Κώστα Κοφινιώτη και από τότε ασχολήθηκε ενεργώς με τον στίχο. Έμεινε γνωστό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδίου ως Τσάντας. Δηλαδή έτσι τον έλεγαν. Είναι ένα παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής όταν γύριζε στα στέκια των μουσικών στην Οδό Ιώνο στην Ομόνια με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές μάλιστα άζησε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπλήρωνε τους στίχους συναδέλφων του. Ακούστε ένα τραγούδι με δικούς του στίχους.

Ξέρετε ότι σήμερα, δηλαδή στις 16 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης? Λοιπόν, είναι. Και τούτη διότι στις 8 Δεκεμβρίου του 2017 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα για την ανακήρυξη αυτής της ημέρας ως Διεθνούς ημέρας ειρηνικής συμβίωσης. Το σκεπτικό λοιπόν της απόφασης βασίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού και της εκτίμησης του άλλου και της ικανότητας των ανθρώπων να ζουν ειρηνικά μαζί τους. Πώς το λέει ο Ντίλαν, πόσες φορές πρέπει κάποιος να κοιτάξει ψηλά για να δει τα ουράνια? Και πόσα αυτιά πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να ακούσει το κλάμα του κόσμου? Και πόση σκοτωμή θα χρειαστούν πριν δούμε πως τόσοι πολλοί πια δεν ζουν?

Και αφού είμαστε παγκόσμιες ημέρες, σήμερα, δηλαδή το τρίτο Σάββατο κάθε Μαΐου, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα του ουίσκι, για να τιμηθεί το υναπνευματώδες ποτό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Σκοτσέζο φοιτητή Μπλερ Μπόουμαν, που την υλοποίησε για πρώτη φορά το 2012 και αμέσως την υιοθέτησε το Κοινοβούλιο της Σκωτίας. Ο 21χρονος τότε φοιτητής της Ισπανικής Φιλολογίας θέλησε με την κίνηση του αυτή να τιμήσει το εθνικό ποτό της πατρίδας του, που δεν είχε τη δική του παγκόσμια ημέρα όπως άλλα ποτά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τη μέρα αυτή λοιπόν οι συμμετέχοντες στη γιορτή καλούνται να πιούν το νερό της ζωής, όπως το λένε, και να συνεισφέρουν όμως και τον οβολό τους στην φιλανθρωπική οργάνωση Just a Drop, που αγωνίζεται για την πρόσβαση σε καθαρό υγιεινό νερό στις φτωχές χώρες του πλανήτη. Ακούστε από τους Doors το Alabama Song, ένα ψυχεδελικό ροκ που είναι ύμνος για το ουίσκι.

Λοιπόν, η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ, ναι, τον Όσκαρ, τον γνωστό Όσκαρ, έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Τα πρώτα βραβεία δόθηκαν λοιπόν σε μια κλειστή τελετή 250 ατόμων στο ξενοδοχείο Roosevelt του Hollywood για ταινίες της περίοδου 1927-1928. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν υπήρχε, αφού οι νικητές ήταν γνωστοί από τις 18 Φεβρουαρίου. Η πρώτη ομιλούσα ταινία, το «Ο τραγουδιστής της Τζαζ», αποφασίστηκε ότι δεν έπρεπε να συναγωνιστεί τις άλλες και της δόθηκε ειδικό αγαλματίδιο. Ένα τέτοιο αγαλματίδιο πήρε και ο Τσάρλι Τσάπιν, μιας και δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε ένα βραβείο στις κατηγορίες σκηνοθεσίας, κωμωδίας, ερμηνείας και σεναρίου για την ταινία του «Το Τσίρκο». Για την ιστορία, το πρώτο Όσκαρ με καλύτερες ταινίες πήγε στο πολεμικό δράμα «Wings», που κέρδισε για τα εφέ. Σας είπα ότι στην πρώτη ομιλούσα ταινία, το τραγουδιστής της Τζαζ, η Τζαζ Σίγκερ, δεν δόθηκε βραβείο, έτσι, ήταν εκτός συναγωνισμού. Από αυτό ακούστε ένα τραγούδι από τον Άλ Τζόνσον.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Δεύτερο μέρος εκπομπής, ένα Σαββατοχάρα, μια Κυριακή πρωί, με τον Μιχάλη, στο κόκκινο, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Πολύτιμος αργός, τον ήχο δίπλα μου, ο Νίκος Μπετσιμέας. Σαν χθες, στις 15 Μαΐου του 1905 όμως, ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, μια πόλη που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγκου. Las Vegas στα ισπανικά σημαίνει οι λιμόνες, δηλαδή τα πράσινα λιβάδια. Και τούτο, διότι πήρε αυτό το όνομα εξαιτίας του πράσινου και των πολλών υδάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Είναι ουσιαστικά μια όαση στην καρδιά της ερήμου Μοχάβε. Η περιοχή μέχρι το 1848 ανήκει στο Μεξικό. Οι πρώτοι κάτοικοι λοιπόν εγκαταστάθηκαν στο Las Vegas 15 Μαΐου του 1905 και ήταν υπάλληλοι σιδηροδρομικών εταιριών που ανεφοδίαζαν τους σειρμούς που περνούσαν από την περιοχή. Το 1911 έγινε επισήμως πόλη με 800 κατοίκους, μια πόλη όμως που φυτοζούσε ως το 1930, όταν με απόφαση της Αμερικάνικης κυβέρνησης εγκρίθηκε η κατασκευή του περίφημου φράγματος Boulder, δηλαδή το φράγμα Hoover που λέμε, τον ποταμό Κολοράντο. Τότε χιλιάδες Αμερικανοί συνέρευσαν στο Las Vegas για να διεκδικήσουν μία από τις 5.000 θέσεις εργασίας. Φυσικό ήταν η πόλη να αλλάξει όψη, έτσι. Ο παράνομο τζόγος άρχιζε να ανθίζει και υπό το απαγόρευση καταργήθηκε στην πράξη. Έτσι οι αρχές αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να νομοποιήσουν τον τζόγο, προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία την εποχή της μεγάλης ύφεσης. Όλα έγιναν μεθοδικά και οργανωμένα και η πρώτη άδεια δόθηκε το 1931 για καζίνο στο Northern Club. Η άρση της απαγόρευσης του 1933 και η νομοποίηση της πορνείας ήταν άλλα δύο μέτρα που συμπλήρωσαν το σκηνικό και χάρισαν στο Vegas, το Las Vegas, το προσωνύμιο Αμαρτωλή Πόλη. Τη λάμψη του στην πόλη δάνεισαν αργότερα μεγάλα ονόματα της showbiz, όπως ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, ο Abbott Costello, ο Dean Martin και τόσοι άλλοι. Σταθερή αξία για το Las Vegas παραμένει η ανθούσα βιομηχανία γάμων, με πάνω από 300 ημερησίων. Γίνονται σχεδόν αυτόματα με χαμηλό κόστος, $35, και χωρίς πολλές διατυπώσεις. Αντίθετα, το διαζύγιο κοστίζει ακριβότερα, $430. Και πάρετε τώρα μια ιδέα μέσα από αριθμούς. Οι κάτοικοι είναι 600.000. Υπάρχουν 1.701 καζίνο, 194 κουλοχέριδες. Παίζει στο καζίνο το 87% των επισκεπτών. Μέσος όρος δαπάνη σε καζίνο κατά άτομο $480. Ετήσιο τζίρος από τζόγο 6,1 δις δολάρια. Πώς το λέει ο Πρίσλεϊ, πόσο εύχομαι να υπήρχαν περισσότερες από 24 ώρες τις μέρες, γιατί ακόμα και αν υπήρχαν 40 περισσότερες δεν θα κοιμόμουν ούτε λεπτό. Ακούστε το τραγούδι του Viva Las Vegas, ένα τραγούδι 1963 που το ακούσαμε στο ομώνυμο στο φιλμ Ζήτω το Las Vegas, το οποίο πρωταγωνίστησε ο Elvis με την Ann Macken.

Το γαλλικό τραγούδι «Comme la Tindy», δηλαδή «Όπως συνήθως», ήταν ένα τραγούδι που γράφηκε το 1967 από τον Ζακ Ρεβό σε στίχους του Κλοντ Φρανσουά και του Ζιλ Τιμπό. Το τραγούδι το άκουσα από Λάνκα, εκείνη την περίοδο όταν βρισκόταν σε διακοπές στη Γαλλία. Απέκτησε λοιπόν τα δικαιώματα και λίγο καιρό αργότερα ο Άνκα απολάμβανε το δείπνο του στη Φλόριντα με τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος του είπε: «Τα παρατάω από αυτή τη δουλειά, βαρέθηκα, εγκαταλείπω». Όπως λέει ο ίδιος ο Άνκα, στη μία το πρωί κάθισα σε μια παλιά ηλεκτρική γραφομηχανή IBM και σκέφτηκα αν το έγραφε αυτό το τραγούδι ο Φρανκ, τα έλεγε. Και άρχισα μεταφορικά με την φράση «και τώρα το τέλος πλησιάζει». Ο Άνκα λοιπόν τελείωσε το κομμάτι, πέταξε ξημερώματα. Τηλεφώνησε στο Φρανκ στην Νεβάδα, εμφανιζόταν στο Σέζαρ Παλάς και του είπε: «Έχω κάτι ιδιαίτερο για σένα». Στις 30 Δεκεμβρίου του 1968, λίγο πριν γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου, ο Φρανκ Σινάτρα ηχογράφησε στη δική του εκδοχή το τραγούδι που, που λέγαμε. Κάτι σπάνιο, γιατί η ηχογράφηση έγινε απόγευμα. Γύρω στις 3:40 μουσικοί άρχισαν να παίζουν αυτό το τραγούδι που έμελε να γίνει διαχρονικός ύμνος και ορόσημο για τον ίδιο τον ερμηνευτή του. Μιλάμε για το «My Way». Αυτό ήταν το τραγούδι που ερμήνευσε Φράγκη. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Γιατί τα θυμήθηκα? Γιατί στις 14 Μαΐου του 1998 η φωνή, έτσι τον έλεγαν, ο Φρανκ Σινάτρα μας αποχαιρέτησε για πάντα. «My Way», λοιπόν.

Και μια και μιλάγαμε για τις 14 Μαΐου, λοιπόν, τις 14 Μαΐου του 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Παραλαμβάνω, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Σας λέει τίποτα το όνομα? Λοιπόν, είναι ο Αμερικάνος επιχειρηματίας που δημιούργησε το Facebook. Εκείνο που θεωρώ απάνθρωπο σε αυτή την πλατφόρμα που λέγεται Facebook είναι η άγρια οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία. Εξηγούμε. Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο επιζητούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Τι πιο ανθρώπινο και τι πιο φυσικό. Και όταν λέμε να επικοινωνήσουν, εννοούμε να καταθέσουν στον τοίχο τους στο Facebook το όνομά τους, τη φωτογραφία τους, τα συστήματά τους, τη γνώμη τους και τις προτιμήσεις τους για πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό ο κύριος Ζάκερμπεργκ κάθε μέρα το μαζεύει, το πακετάρει. Του δίνει τη μορφή των στατιστικών στοιχείων, δηλαδή γούστα, καταναλωτικές συνήθειες, τάσεις αγοραστικές, και το πουλά σε διάφορες εταιρείες προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στις διαφημίσεις τους. Με άλλα λόγια, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, προσφέρει στην αγορά ένα κοινό 3 δισεκατομμυρίων εν δυνάμει καταναλωτών και φυσικά εισπράττει δισεκατομμύρια δολάρια. Και το τρελό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το υλικό για τη χρυσοφόρα αυτή με σιτία το δίνουν μόνοι τους οι ίδιοι οι πελάτες του. Και μάλιστα εντελώς τσάμπα. Αλλά είπαμε, όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Ζάκερμπεργκ ονομάζονται χρήστες. Έτσι δεν ονομάζουν και τους πελάτες των εμπόρων ναρκωτικών?

στις 14 Μαΐου του 1948, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, κηρύσσει την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Το 1947 ο ΟΗΕ είχε αποφασίσει να χωριστεί η Παλαιστίνη σε δύο κράτη, το Ισραηλινό 55% του εδάφους της και το Αραβικό, ενώ η Ιερουσαλήμ θα παρέμεινε διεθνής πόλη για μία περίοδο 10 ετών. Ύστερα οι κατοικοί της θα αποφάσιζαν με δημοψήφισμα σε ποιο από τα δύο κράτη θα επιθυμούσαν η πόλη της να ενταχθεί. Τα μεσάνυχτα λοιπόν της 14ης προς 15η Μαΐου εξέπνευσε η εντολή με την οποία η κοινωνία των εθνών είχε εμπιστευτεί στη Μεγάλη Βρετανία την διακυβέρνηση της Παλαιστίνης. Τα κυβερνητικά στρατεύματα έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα το αργότερο στην 1η Αυγούστου. Νωρίς λοιπόν το απόγευμα της 14ης Μαΐου του 1948, 250 εκπρόσωποι των δύο οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο του Τελ Αβίβ με μυστικότητα και εκεί ο σιωνιστής και σοσιαλιστής, παρακαλώ, Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Λοιπόν, η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, φυσικά όπως το ξέρετε, αποτελεί την αφετηρία του Παλαιστινιακού προβλήματος που υφίσταται μέχρι σήμερα. Σε ό,τι με αφορά, αγαπώ τους Εβραίους, όχι μόνο εξαιτίας του αποτρόπιου ολοκαυτώματος που υπέστησαν από τα κτίνη του ναζισμού, αλλά και γιατί όπως σχεδόν όλη η γενιά μου μεγαλώσαμε με την ιστορία τους. Όπως έγραφε και ο αείμνηστος φίλος συντοπίτης και δημοσιογραφικός μεντοράς μου, Δήμος Μαυρομάτης, μετέχω εκών άκων στην εβραϊκή παιδεία. Τελειώνοντας το δημοτικό, με 12 χρόνια εκκλησιασμού, ήξερα την Παλιά Διαθήκη, την εφηβεία μου τη στήχωσαν ο Μάρξ και ο Φρόιντ. Και οι δύο, όπως ξέρετε, Εβραίοι, έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά λοιπόν, μετά το μακελιό στη Γάζα και τους 500 νεκρούς, η ψυχή μου και η καρδιά μου είναι δίπλα στους Παλαιστίνιους. Γι' αυτό βάζω τον εθνικό ύμνο της Παλαιστίνης που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης κατά παράκληση του Αραφάτ το 1982.

Έχουμε τελικά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, σαν χθες, δηλαδή στις 15 Μαΐου του 2011, παραδόθηκε στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. Το θωρικτό Αβέροφ ναυπηγήθηκε στο Λιβόρνο της Ιταλίας, αρχικά για τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Όμως η ακύρωση της παραγγελίας όθησε την κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη να διαβριθεί για την αγορά του στα τέλη του 1909, παρακαλώ. Η αγορά του καταδρομικού κόστησε 24 εκατομμύρια δραχμές, πολλά χρήματα. Το 1 τρίτο του ποσού καταβλήθηκε από το κληροδότημα του κρηματία και εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, σου και το όνομα. Το θωρικτό καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1910. Μπήκε στο στόλο λοιπόν και με κυβερνήτη τον Ναύαρχο και μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις νικηφόρες συναμαχίες της Έλλης και του Λίμνου και της Λίμνου, διαλύοντας τις προσδοκίες της ψηλής πύλης για τον έλεγχο του Αιγαίου. Μιλάμε τότε, 12-13 αυτά, έτσι. Τον Οκτώβριο του 1918, μάλιστα, το Αβέροφ αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη και ύψωσε την ελληνική σημαία απέναντι από το παλάτι του Σουλτάνου, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικηφόρες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 14 Μαΐου 1919, μάλιστα, συμμαχικό πλοίο, 35 συμμαχικά πλοία, έφτασαν στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου έμειναν αγκυροβολημένα, ανάμεσά τους φυσικά και το θωρικτό Αβέροφ. Σήμερα το θωρικτό Αβέροφ είναι παραπλισμένο και ναυλοχεί στο Φάγυρο, όπου λειτουργεί ως πολεμικό μουσείο. Λοιπόν, μια και αναφέραμε λοιπόν το Αβέροφ και τη Σμύρνη, θα κλείσουμε με τη Μαρίκα Παπαγίκα, που το 1919, τότε δηλαδή, που το Αβέροφ είχε μπει στη Σμύρνη, τραγούδησε το Σμυρναϊκό Μινόρε. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, από τον Μιχάλη Βαλιανάτο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπετσιμέα που ήταν στον ήχο, γεια σας. Ραντεβού αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη άρχισε χθες το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Θριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, ανέφερε ότι θα είναι παρόν στη διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας, προσθέτει σκοπτικά η Κουμουνδούρου. Τριγμή στην αριστερά, όπου την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Αρισίδης Μπαλτάς, αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του είχε ανακοινώσει ο βουλευτής Φεργάτος Γκιούρ. Απορρίφθηκε από το αρμόδιο νορβηγικό δικαστήριο η έκδοση στην Ελλάδα του Τόμι Όλσεν, ιδρυτή της Aegean Boat Report και ακτιβιστή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είχε εκδώσει εισαγγελία εφετών Δωδεκανήσου μετά από δίωξη εναντίον του για διευκόλυνση εισόδου προσφύγων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η δικαιοκρατική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλή και αυτό πλέον αποτυπώνεται και στις αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών δικαιικών συστημάτων και δικαστηρίων, ανέφερε ο σύνηγορος του νορβηγού ακτιβιστή Ζαχαρίας Κεσές. Τραγωδία χθες στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις συνθήκες της πτώσης της, αναφέρει το Earth News. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Πειραιά οδηγήθηκε ο σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι κοιμόταν την ώρα του περιστατικού, ότι η κοπέλα τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ήταν καλά και ότι όταν εκείνος την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Νέο τρίμερο πένθος έως και αύριο Κυριακή, κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης μετά το θάνατο και της δεύτερης κοπέλας που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας. Αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στη διεθνή ενημέρωση, να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, κάλεσε την Ταϊβάν Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της συνάντησής του με τον Κινέζο ομολογό του. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, ανέφερε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Είχαν προηγηθεί οι προειδοποιήσεις του Κινέζου πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος δήλωσε ότι αν το θέμα της Ταϊβάν αντιμετωπιστεί με λανθασμένο τρόπο από τη ΣΥΠΑ, οι δύο χώρες μπορεί να έρθουν και σε σύγκρουση. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ με 99-75 κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο. Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των Πρασίνων, Εργκίνα Ταμάν, χαρακτήρισε τη σεζόν αποτυχημένη, προσθέτοντας ότι θα φύγει όταν χάσει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν ο πρόεδρος της ομάδας Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.
2: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
0: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσαμε. Εύκολα, δύσκολα ή καθόλου, αλλά τον φάγαμε το μισό Μάιο ήδη. Και η ζωή συνεχίζεται. Όχι βεβαίως για όλους, όχι για όλες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρομαι στα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να τερματίσουν την ζωή τους. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και δύο πρωτοσέλιδα από τα σημερινά, ενώ τον έντυπο τύπο βεβαίως, που αφιερώνουν τα κεντρικά τους θέματα σε αυτό. Είναι δύσκολο να το χωνέψει κανείς, αλλά ανεξήγητο δεν είναι. Κάθε άλλο. Θα ασχοληθούμε όμως στη συνέχεια και με αυτό. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ίδιο το συνέδριο διεξάγεται μέσα σε ένα κλίμα κάθε άλλο παρά ειδηλιακό για την κυβερνόσα παράταξη. Είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη και σχεδόν ταυτόχρονα είχαμε και το κείμενο παρέμβαση, αν θέλετε την επιστολή παρέμβαση 10 πρώην βουλευτών και στελεχών του κόμματος, πρόσκειται είτε στον Κώστα Καραμαλή είτε στον Αντώνη Σαμαρά. Στην ουσία λένε, με το δικό του σκεπτικό, δεν μπορεί να αποτελεί λύση η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και τι δεν έχουμε σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Στο διεθνές στερέωμα δεσπόζει συνάντηση Τραμπ. Τι θα συζητήσουμε όμως και με ποιους. Θα συζητήσουμε έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο, με τον τομεάρχη εσωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, για την υπόθεση των υποκλοπών και τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Μιας και μίλησα λίγο νωρίτερα για τα γαλάζια καρφώματα, τα εσωτερικά καρφώματα, να μην ξεχάσουμε κάτι που δεν πολύ συζητήθηκε, δεν αναδείχθηκε και πολύ στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κάρφωμα του κυρίου Δημητριάδη, του ανιψιού δηλαδή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σε βάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού, με τη συνέντευξη την οποία έδωσε στη Real News την Κυριακή. Στην ουσία είπε, ήξερε τα πάντα ο Πρωθυπουργός και μάλιστα διοχέτευσε τον θυμό τον πρωθυπουργικό, το Μέγαρο Μαξίμου, τις επόμενες ημέρες. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έγινε την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Δευτέρα, την προηγούμενη, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, όσα αναφέρθηκαν συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως εκείνο το οποίο είχε καταθέσει στον αντισαγγελέα τότε που κατέθεσε ο κύριος Δημητριάδης ήταν το εξής, πως ο ίδιος διαβίβαζε στον πρωθυπουργό τα έγγραφα της ΕΥΠ χωρίς εκείνος να τα διαβάζει, αλλά πρωθυπουργός ήξερε. Όταν ρωτήθηκε γι' αυτό στο press room ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και να τα ρωτήθηκε το αυτονόητο, δηλαδή δεν υπάρχει μια αντίφαση ο πρωθυπουργός να λέει δεν ήξερα παρότι ήταν επικεφαλής της ΕΥΠ, και ο ανιψιός του να λέει μα πώς ήταν ενημερωμένος, ο κύριος Μαρινάκης είπε μα για αυτά αποφαίνεται η δικαιοσύνη και μόνο η δικαιοσύνη και τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη.

Η δικαιοσύνη της δικαιοσύνης, ο δικαιοσύνη. Καταλάβαμε εν ολίγης. Τώρα, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο με αφορμή κάτι ακόμη. Υπέβαλαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Παύλος Πουλάκης και ο Διονύσης Καλαματιανός, υπέβαλαν αίτημα για ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριου Τζαβέλα, που πήρε τη γνωστή απόφαση, έτσι, και του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής. Λοιπόν, με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οπότε με αφορμή αυτή την κίνηση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών με τον κύριο Ξανθόπουλο. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με διεθνή, αλλά όχι αυτή τη φορά με τη Μέση Ανατολή. Θα ασχοληθούμε με όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας και ειδικά με την εικόνα κατάρρευσης του Στάρμερ και την εικόνα της εντονότατης αμφισβήτησής του μέσα στο ίδιο το Εργατικό Κόμμα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη Βρετανία και θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Κώστα Δουζίνα, πρώην βουλευτή και καθηγητή νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο κολέγιο Μπίρμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, που ξέρει πολύ καλά ο κύριος Δουζίνας τα της Αγγλίας, εκ παραδόσεως θα έλεγε κανείς. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα στον Βασίλη. Θλιβερό δεν είναι μόνο το γεγονός, αλλά το ότι η κοινωνία μας το αντιμετωπίζει ως θεατής. Δεν έχει άδικο ο Βασίλης. Βεβαίως υπάρχει κόσμος που έχει συγκλονιστεί, υπάρχει κόσμος που διερωτάται με ειλικρίνεια γιατί, και υπάρχει κόσμος που επειδή μερικά πράγματα τα έχει συνειδητοποιήσει σε ό,τι αφορά και την πίεση προς τη νέα γενιά, αλλά σε ό,τι αφορά και αυτή την απανθρωπιά του συστήματος εισαγωγής έτσι όπως διαμορφώθηκε, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Θυμάστε την λαμπρή απόφαση της κυρίας Κεραμέως για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με το δόγμα πως το αν είσαι άξιος ή δεν είσαι άξιος να παρακολουθείς πανεπιστήμιο θα κρίνεται σε ένα διόρο. Έτσι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και σήμερα, τουλάχιστον θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις, θα διαβάσω και τις δικές σας στα μηνύματα που θα στείλετε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μας στέλνει καλημέρες με ένα όμορφο εικαστικό λουλουδάτο, διότι κατά τα άλλα προχωράει και η άνοιξη, έτσι. Προχωράει και η άνοιξη. Λοιπόν, για να πάμε στο σαν σήμερα και θα επανέλθουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Θα θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 16η Μαΐου. Να πούμε βεβαίως πως η σημερινή μέρα καταγράφεται ως Διεθνή Μέρα της Ειρηνικής Συμβίωσης, τέτοιους καιρούς τέτοια λόγια, έτσι, και ως Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Παρέλειψα να φέρω και ένα CD με τραγούδια για αλκοόλ, αλλά κάτι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ήταν σαν σήμερα το 1916 όταν υπεγράφει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στην Βρετανία και τη Γαλλία. Η περίφημη συμφωνία Sykes-Picot. Πρόκειται για τα ονόματα των δύο διπλωματών που ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές στη διαπραγμάτευση. Αυτή η μυστική συμφωνία τη αφορούσε τον τεμαχισμό και τη μοιρασιά πρώην Οθωμανικών εδαφών όπως του Ιράκ και της Συρίας. Η μοιρασιά περιλάμβανε και τη Ρωσία, η οποία συμφώνησε με την συμφωνία αυτή, έδωσε δηλαδή την συνένεσή της. Είναι αυτό που λέμε δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένους αχυρώνες, δεν ήταν δύο, ήταν περισσότεροι. Τώρα, έτσι για την ιστορία να πούμε τι προέβλεπε το εν λόγω σύμφωνο για το στάτους έπειτα από τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι η Ρωσία θα αποκτούσε την επαρχία του Ριζερούμ, της Τραπεζούντας, του Μπιλής, η Γαλλία θα αποκτούσε το Λίβανο, τα παράλια της Συρίας, τα Άδανα, την Κιλικία, την Ούρφα, το Διάρμπακυρ, εκεί είναι η νοτιοανατολική Τουρκία, έτσι, τα μέρη των Κούρδων, και τη Μοσούλη. Η Μεγάλη Βρετανία θα αποκτούσε τη Νότια Μεσοποταμία με τη Βαγδάτη και σε ό,τι αφορά το σημερινό Ισραήλ, τα λιμάνια της Χάιφας και της Άκρας, η Παλαιστίνη θα ετίθετο υπό διεθνές καθεστώς και πολλά ακόμη. Έπειτα από την Ρώσικη Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι ανακάλυψαν και αποκάλυψαν αυτό το σύμφωνο, το οποίο δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο, για την ακρίβεια 23 Νοεμβρίου του 1917,
σε δύο εφημερίδες, στην Ισβέστια και στην Πράβδα. Τρεις μέρες αργότερα τη δημοσίευσε και η βρετανική εφημερίδα Guardian. Έτσι. Για να θυμόμαστε τις εποχές κατά τις οποίες θεωρούσαν παιχνιδάκι οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις της εποχής να μοιράζουν τον κόσμο όλο όπως ήθελαν. Η αλήθεια είναι πως τον μοίραζαν χωρίς προστριβές και χωρίς διαφωνίες στον 19ο αιώνα και μέχρι και το 1914. Οι διαφωνίες και το φρακάρισμα, στο πούμε έτσι, αυτών των διαδικασιών συνεννόησης οδήγησε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το μυστικό σύμφωνο που δεν κρατήθηκε και για πολύ μυστικό όπως προανέφερα φιλοδοξούσε να δώσει μία λύση. Πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα των απεικιοκρατικών δυνάμεων. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Σαν σήμερα το 1929 στο Hollywood έγινε η πρώτη απονομή βραβείων Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1997 ένας στιγνός δικτάτορας που όμως έμεινε για πολλές δεκαετίες στην εξουσία διότι ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης, ο πρόεδρος του Ζαΐρ Μομπούτου Σέσε Σέκο διέφυγε από την χώρα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει πλέον το αντάρτικο το οποίο είχε και λαϊκή υποστήριξη. Στρατιωτικός, επαναλαμβάνω, αιμοσταγής δικτάτορας, κυβέρνησε το Ζαΐρ παρακαλώ από το 1965 μέχρι το 1997, σαν σήμερα είπαμε, την κοπάνησε κατά το κοινός λεγόμενο. Και έπειτα από μερικούς μήνες δηλαδή αφότου έφυγε, άφησε την εξουσία και έφυγε, πέθανε κιόλας από παθολογικά αίτια στο Μαρόκο. Επαναλαμβάνω, ήταν ο εκλεκτός των ΗΠΑ και της Δύσης, διαδραμάτισε ρόλο στη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα. Θα μπορούσε κάποιος να βρει ορισμένες αναλογίες ανάμεσα στον Μομπούτου και στον Πινοσέτ, τον δικτάτορα της Χιλής, και αντιστοίχως ανάμεσα στον Λουμούμπα και στον Αλιέντε, υπό την εξής έννοια. Όταν απέκτησε το Κονγκό την ανεξαρτησία του το 1960, έκανε πραξικόπημα με την ιδιότητα του αρχηγού του στρατού που την είχε αποκτήσει επειδή τον είχε εμπιστευτεί ο Λουμούμπα. Έτσι. Ο ηγέτης του Κονγκό που δολοφονήθηκε γιατί δεν ήταν καθόλου αρεστός στις δυτικές δυνάμεις. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στη Χιλή με τον Αλιέντε και τον Πινοσέν. Το Αλιέντε είχε κάνει γενικό αρχηγό του στρατού τον Πινοσέτ και ο Πινοσέτ φυσικά με την παρότριση των Αμερικανών και καταντολή αν θέλετε της CIA, όχι αν θέλετε, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα, έκανε εκείνο το πραξικόπημα και συνέχεια ήταν γνωστή. Οι Αμερικανοί ήθελαν οπωσδήποτε ένα δικό τους άνθρωπο στο Κονγκό για να ελέγχουν εκτός των άλλων και τον πολύ σημαντικό ρηκτό πλούτο της χώρας. Και έτσι λοιπόν οργάνωσε πραξικόπημα το Σεπτέμβριο του 1960 ο Μομπούτου, το πρώτο πραξικόπημα που οργάνωσε, τρεις μήνες έπειτα από την ανακήρυξη της χώρας ως ανεξάρτητης. Και ο Μομπούτου ήταν αυτός που έδωσε εντολή σύλληψης του Λουμούμπα. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στη σύλληψη εκείνη χρησιμοποιήθηκε το ελικόπτερο του Αμερικάνου πρεσβευτή στη Λεοπολντοβίλ. Ο Λουμούμπα βεβαίως δολοφονήθηκε το 1961, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έγινε εν γνώση του Μομπούτου. Το μόνο ερώτημα είναι αν είχε δώσει ο ίδιος την εντολή, πιθανότατα ναι, πιθανότατα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την λαμπρή προσωπικότητα, έτσι για να μην ξεχνάμε και τα θεάρεστα έργα, τα λαμπρά έργα της Δύσης, των ισχυρών χωρών της πολιτισμένης Δύσης, τον πάλε ποτέ αποκαλούμενο ως τρίτο κόσμο. Πάμε τώρα σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα και θα έλεγε κανείς ότι η σημερινή μέρα θα μπορούσε να ανακηρυχθεί ως μέρα κινηματογράφου. Διότι σαν σήμερα, προσέξτε, το 1905
γεννήθηκε ο Χένρι Φόντα, ο πασίγνωστος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος βραβεύθηκε και με Όσκαρ για την ταινία «Στη Χρυσή Λίμνη» του 1981, αλλά ήταν ήδη πολύ γνωστός από τους ρόλους που έπαιξε στα «Σταφύλια της Οργής» του 1940, στους «12 ενόρκους» του 1957 και στο «Κάποτε στη Δύση», το περίφημο «Western» του 1968, για να αναφερθώ ενδεικτικά σε τρεις ταινίες από ισάριθμες δεκαετίες. Το 1982 μας άφησε χρόνο στο Χένρι Φόντα και πάμε στον εξαιρετικό Ιταλό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και συγγραφέα Μάριο Μονιτσέλη, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για τις ταινίες που δημιούργησε ο Μονιτσέλη. «Κλέψας του κλέψαντος», «Η ετοιμότατη φίλη μου», «Η γενναίη του Μπραγκαλεόν», εκείνη η σπαρταριστή παροδία των υποτικών ηθών. Θα έλεγε κανείς ότι το είδος που ονομάστηκε κωμωδία αλλά ιταλικά οφείλει τη δημοτικότητά του και τη διάδοσή του κυρίως στο Μάριο Μονιτσέλη, ο οποίος μας άφησε το 2010. Σαν σήμερα, χρόνια της πολλά, γεννήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη, σαν σήμερα το 1948 και σαν σήμερα το 1951 η επίσης πολύ καλή ηθοποιός Σόφη Ζανίνου. Και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε ο Πίρς Μπρόσναν, ο πολύ γνωστός Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αφήξεις στον κόσμο τούτο. Έχω συγκρατήσει μία αναχώρηση από τον κόσμο τούτο, αποχώρηση αν θέλετε, αναχώρηση για πού, εξαρτάται τι πιστεύει κανείς στο μεταφυσικό πεδίο. Σαν σήμερα το 1703 έφυγε από τη ζωή ο Σαρλ Περό, Γάλλος λαογράφος, συγγραφέας και δημιουργός παραμυθιών. Το όνομά του μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την Κοκκινοσκουφίτσα, τη Σταχτοπούτα, τον Παπουτσωμένο Γάτο, την Ωραία Κοιμωμένη και τον Κοντορεβιθούλη. Δηλαδή τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς, μεγάλωσαν τα παιδιά μας. Όλες αυτές οι δημιουργίες, όλα αυτά τα παραμύθια περιελήφθησαν στις ιστορίες της μαμάς Χίνας, έτσι ήταν ο τίτλος της συλλογής που κυκλοφόρησε το 1697. Αυτός λοιπόν ήταν ο Σαρλ Περό. Έτσι, για να θυμόμαστε που και που τα ονόματα κάποιων ανθρώπων με τις δημιουργίες των οποίων εξοικειωθήκαμε ή εμπροκειμένου μεγαλώσαμε κιόλας. Καλημέρα στον Βασίλη, για να δούμε που είναι. Κλασικά. Κάνει τζόκιν στο γήπεδο Στίβου Ρέντι. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε μετά την ανακοίνωση των επιδόσεων. Δηλαδή, τα 6 χιλιόμετρα σε πόσο χρόνο τα έκανε, τα έβγαλε ο Βασίλης. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Προλαβαίνουμε. Και επειδή σαν σήμερα μας άφησε χρόνους ο Ρόνι Τζέιμς Δίο, Αμερικανός τραγουδιστής που ταύτισε την καριέρα του με τους ELF, τους Rainbow, τους Black Sabbath και τους Heaven and Hell, εμείς να ακούσουμε μια πανέμορφη μπαλάντα των Rainbow, του Catch the Rainbow, σε δική του ερμηνεία. Και το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε πάλι θα είναι από την ίδια εποχή, από εκείνο το δίσκο. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για τον Δίο, αλλά να προλάβουμε να ακούσουμε το κομμάτι τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτα στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Ερατό, καλημέρα στην Άντια, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Βασίλη από τον Μπραχάμι. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μου γράφει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο βεβαίως αντίκειται σε αυτά που έχω διαβάσει εγώ, αλλά ενδεχομένως αυτά που έχω διαβάσει εγώ και οι πηγές από τις οποίες άντλησα αυτό που άντλησα, να μην είναι ακριβή. Και οι πηγές να μην λένε την πλήρη αλήθεια. Αγαπητέ Διονύση, καλημέρα. Ο Περό δεν έγραψε τα κλασικά παραμύθια που ανέφερες, αλλά τα συνέλεξε και τα κατέγραψε. Τα κλασικά παραμύθια υπήρχαν με διάφορες παραλλαγές σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν ένα είδος λαϊκών παραμυθιών που έως τότε δεν είχαν ποτέ καταγραφεί. Γράφει η Μαρία από το Μαρούσι, συνταξιούχος νηπιαγωγός, όπως υπογράφει. Το δέχομαι, αλλά επαναλαμβάνω. Στα κείμενα που αφορούσαν τον Περό, που κοίταξα, καταγράφεται ως ο δημιουργός των παραμυθιών και όχι απλώς ως ο συλλέκτης των παραμυθιών. Ενδεχομένως, λέω, πιθανολογώ, κάτι παραπάνω από το ενδεχομένως δηλαδή, να μην είναι ακριβές αυτό που διάβασα εγώ και το ακριβές να είναι αυτό που γράφει η Μαρία, η οποία φαίνεται πως έχει ασχοληθεί και με την ιδιότητα της νηπιαγωγού. Οπότε, καλημέρα στη Θάλια που μας στέλνει το καθιερωμένο όμορφο οικαστικό με τον αχνιστό καφέ και τα βουτήματα παραδίπλα. Ακούσαμε ένα τραγούδι σε ερμηνεία Ronnie James Dio και το επόμενο που θα ακούσουμε θα είναι από Rainbow. Θα πούμε στη συνέχεια λίγα λόγια για τον Dio και τους Rainbow. Αλλά επειδή χρειάζομαι μια βαθιά μουσική ανάσα πριν πάω στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, για την ακρίβεια των κεντρικών τίτλων των σημερινών εφημερίδων, λέω να την πάρουμε αυτή την ανάσα τη μουσική τώρα, έτσι να είναι βαθιά τουλάχιστον η δική μου ανάσα, και για να πρωτοτυπήσουμε θα ακούσουμε ένα κομμάτι country. Δεν ακούμε και πολύ country σε αυτή την εκπομπή, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι παραπέμπει σε ένα συγκρότημα καλό, αξιόλογο, του Αλαμπάμα. Σαν σήμερα το 1980 κυκλοφόρησε το κομμάτι που θα ακούσουμε, η Αλαμπάμα, συγκρότημα όπως ήδη είπα, country όπως ήδη είπα, από πού κατάγονται, πού έδρευαν, το λέει το όνομά τους, Αλαμπάμα. Ιδρύθηκαν το 1969. Εμείς θα ακούσουμε το Tennessee River, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος του κομματιού. Το ακούμε τώρα, παίρνουμε την ανάσα μας και μετά διαβάζουμε τις εφημερίδες.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως το είδος το συγκεκριμένο, το μουσικό country, αντιμετωπίζεται πολλές φορές στην Ελλάδα και όχι μόνο, με ένα όχι απλό σκεπτικισμό, μια χλεβαστική διάθεση, η οποία δεν είναι άδικη για κάποια διαζώματα, για κάποιες περιοχές της μουσικής country, αλλά είναι άδικη όταν γενικεύεται, διότι υπάρχουν πολλές δημιουργίες της country μουσικής που φύγουν και κοινωνικά θέματα και δεν διέπονται από την απλοϊκότητα που κάποιος μπορεί να καταλογίσει σε κάποια τραγούδια του συγκεκριμένου μουσικού είδους. Αλλά αν θέλετε να σκάσει το χυλάκι μας, μπορώ να σας πω αυτό που χρησιμοποιούν οι επικριτές, που καμιά φορά καλαμπουρίζουν, εν πάση περιπτώσει ξέρουν ότι υπερβάλλουν, ξέρουν ότι δεν έχει καθολική ισχύ αυτό που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει καλαμπούρι αυτό. Τι θα γίνει, διατυπώνει το ερώτημα, εάν παίξεις ανάποδα ένα δίσκο βινιλίου που αντιστοιχεί σε τραγούδι country, ένα δίσκο δηλαδή country. Αν το παίξεις ανάποδα, τι θα γίνει, ένα τραγούδι συγκεκριμένα. Τι θα γίνει, απαντούν. Θα γυρίσει η γυναίκα σου, θα ξαναφτιαχτεί το σπίτι σου και θα ζωντανέψει ο σκύλος σου. Αν το παίξεις ανάποδα το δίσκο. Γιατί, γιατί όλα τα τραγούδια country, το όλα φυσικά είναι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, έχουν περίπου τα ίδια θέματα. Έφυγε η γυναίκα μου, κάηκε το σπίτι μου, πέθανε ο σκύλος μου. Αυτά. Λοιπόν, τι γράφει Έφη, έχετε δίκιο για την πρώτη συγγραφή. Α, για τον Περό. Η Κοκκινοσκουφίτσα καταγράφηκε και έγινε διάσημη κυρίως από δύο συγγραφείς, τη διασκευή των οποίων διαβάζουμε μέχρι σήμερα. Του Περό, ο Γάλλος συγγραφέας, κατέγραψε πρώτος στην ιστορία το 1697. Στη δική του εκδοχή το τέλος ήταν τραγικό. Παρένθεση: ο Λύκος τρώει την Κοκκινοσκουφίτσα και δεν υπάρχει κυνηγός. Κλείνει παρένθεση. Οι αδελφοί Γκριμ το 19ο αιώνα έδωσαν μια πιο αισιόδοξη τροπή, προσθέτοντας τον κυνηγό που σώζει την Κοκκινοσκουφίτσα. Έπρεπε να υπάρχει happy end δηλαδή, έτσι. Και τη γιαγιά της, καθιερώνοντας την εκδοχή που γνωρίζουμε σήμερα. Και εγώ μετά από όλα αυτά έχω να πω: τι μας στένει οι καημένοι λύκοι και τους δαιμονοποιούμε έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Στέλλα που μας στέλνει τις ευχές της. Λοιπόν, για να πάω τώρα στα πρωτοσέλιδα, για την ακρίβεια στους κεντρικούς τίτλους των εφημερίδων των σημερινών, στα κεντρικά θέματα, θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω τις δύο εφημερίδες που έχουν ως κεντρικά θέματα, όχι ως κεντρικά θέματα, επιλέγουν ως κεντρικό θέμα η κάθε μία, την υπόθεση της Ηλιούπολης. Γράφει ο δρόμος της αριστεράς. Μικρά Τέμπη, μεγάλο μήνυμα. Το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη, με τις δύο νέες κοπέλες να επιχειρούν να τερματίσουν τη ζωή τους, χτύπησε σαν γερή γροθιά το στομάχι της κοινωνίας και κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Είναι ένα τεράστιο σοκ, γράφει η εφημερίδα, που επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ότι κυριαρχεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο, που ορισμένες ψυχές, εύθραυστες, τρυφερές και ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος του. Από το δρόμο της αριστεράς πάμε στην απογευματινή, διότι και η εν λόγω εφημερίδα αφιερώνει το κεντρικό της θέμα στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Προσκατάργηση πανελλαδικές. Σοφία Ζαχαράκη στην απογευματινή. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα θα καταλήξουμε σε νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική, η εξετασιοκεντρική πίεση. Ένας όρος που για πρώτη φορά βλέπω να χρησιμοποιείται από εκπροσώπους της συντηρητικής παράταξης. Λέω εγώ τώρα και συνεχίζω να διαβάζω από την εφημερίδα αυτά δηλαδή που λέει στην απογευματινή κυρία Ζαχαράκη. Το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις δύο εφημερίδες που έχουν την υπόθεση της Ηλιούπολης, την τραγωδία της Ηλιούπολης στο επίκεντρό τους. Και εδώ θα με επιτραπεί να πω κάτι. Πολύ αργά ορισμένοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στον δρόμο της αριστεράς, αναφέρομαι στην κυρία Ζαχαράκη και την παράταξη της κυρίας Ζαχαράκη. Όταν η κυρία Κεραμέως καθιέρωνε την ελάχιστη βάση εισαγωγής που καθιστούσε τις εξετάσεις όχι αξιόπιστες όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη,
για να χρυσώσει το χάπι ή για να δικαιολογήσει ό,τι γίνεται να δικαιολογηθεί, αλλά πλήρως αναξιόπιστες, ήταν καλά. Και θα εξηγηθώ. Τι εννοώ πλήρως αναξιόπιστες? Εννοώ το εξής, πως πέραν του ότι κυριαρχούσε η αντίληψη, το δόγμα, πως η ικανότητα ή μη ικανότητα ενός νέου ανθρώπου να ανταποκριθεί σε σπουδές κρίνεται σε ένα δίωρο, πέραν αυτού, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα, με την παροχή δυνατότητας στα τμήματα να καθορίζουν εκείνα το όριο, φτάναμε στο οξύμορο σχήμα, να το πούμε και αυτό, ή μάλλον το θυμηθούμε και αυτό, ότι φέρει πίνα άνθρωποι που ενδιαφέρονταν, νέοι που ενδιαφέρονταν να σπουδάσουν μαθηματικά, ενώ είχαν πολύ καλό βαθμό στα μαθηματικά ή καλό βαθμό στα μαθηματικά, δεν μπορούσαν, διότι η συνολική επίδοσή τους, σε συνάρτηση, επαναλαμβάνω, με τη βάση που έθεταν τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα, τους έκλειναν την πόρτα. Ήταν δίκαιο αυτό? Όχι. Ήταν ορθολογικό αυτό? Όχι. Ακόμη και με κριτήρια που τα αποδέχονταν και συντηρητικοί αναλυτές και εκπαιδευτικοί που το τόνιζαν αυτό. Για να δούμε δηλαδή πως είχαμε να κάνουμε και με έναν παραλογισμό με επικεφαλαίο. Φυσικά, στην ουσία προτρέπονταν τα τμήματα να βάλουν πολύ ψηλές βάσεις. Τους έκλεινε η κυρία Κεραμέως το ματάκι και τους έλεγε, εντάξει, έχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν πρόκειται να σας ενισχύσουμε, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε τώρα με την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλού θέλουμε να στρέψουμε κόσμο, νέους, για άλλους να βρούμε πελατεία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επομένως, εάν θέλετε να βρείτε μία λύση, να μειώσετε τους φοιτητές σας. Αυτό. Για να τα απεξέλθετε καλύτερα. Μην κάνουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει. Αλλά έχουμε να κάνουμε με κάτι γενικότερο, φίλες και φίλοι, κατά τη γνώμη μου. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό αμιγώς μέρος υπόθεσης, έχουμε να κάνουμε με την λογική που στη ρύθμιση Κεραμέως την είδαμε να βασιλεύει, ότι δηλαδή το αν είσαι άξιος να παρακολουθήσεις μία σχολή, να παρακολουθήσεις τα μαθήματα σε μία σχολή και να αποφοιτήσεις, δεν θα κριθεί από τις επιδόσεις σου σύντο χρόνο στην ίδια τη σχολή, που μπορεί να βελτιωθείς, που μπορεί να αποδειχθείς πολύ καλύτερος από άλλους που στις εξετάσεις πριν από χρόνια, εκείνες που έδωσαν δηλαδή για να μπουν στο πανεπιστήμιο, όπως έδωσες και εσύ, ενδεχομένως να είχαν καλύτερη βαθμολογία, αλλά κρίνεται σε ένα δίωρο, στο οποίο ενδεχομένως να ήσουν πολύ αγχωμένος. Και μετά τι λέω εγώ για σένα? Εγώ λέω για σένα, δεν είσαι άξιος. Και σε κόβω. Και κόβω δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τραβάτε τώρα στα ιδιωτικά, για να πάρετε κανένα πτυχίο στυλ Μακάριου Λαζαρίδη. Και τώρα έρχονται κάποιοι ως μετανεούσες Μαγδαληνές έπειτα από όλα αυτά και λένε να το ξαναδούμε, μήπως πιέζουμε πολύ τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά δεν τα πιέζατε πολύ μόνο για να εξασφαλίσετε πελατεία σε κάτι ΕΚ που ονομάζονται πανεπιστήμια. Τα περισσότερα, για να μην να κρατήσω έτσι και κάνα δυο αστερίσκους. Και όπως έγραφε και ο αναλυτής Στρατηγάκης, το βασικό σας επιχείρημα ήταν ότι θα μείνουν εδώ και δεν θα ξοδεύονται οι οικογένειές τους να το στέλνουν έξω, και αποδείχθηκε τελικά ότι εδώ τα δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντός εκτός εισαγωγικών λέξη πανεπιστήμια, είναι μεγαλύτερα από ό,τι ασπούδαζαν στο εξωτερικό. Αυτό ήρθε και έδεσε μια γενικότερη αντίληψη. Με την αντίληψη πως εάν είσαι άξιος να προκόψεις ή δεν είσαι άξιος να προκόψεις και να υλοποιήσεις τα όνειρα που έχεις, λίγο πολύ το ορίζει η κοινωνική σου καταβολή, τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Γιατί τι να κάνουμε τώρα?
Θυμάσαι τι είχε πει ο Πρωθυπουργός? Εάν είσαι από το Περιστέρι θα βγεις ψυκτικός, οπωσδήποτε. Δεν λέω, μια χαρά επάγγελμα είναι το ψυκτικός. Ενδεχομένως κάποιοι ψυκτικοί να τα καταφέρουν καλύτερα σε ό,τι αφορά τον βιοπορισμό από ανθρώπους που έχουν και τρία και τέσσερα πτυχία και με τα πτυχία καλά. Από πού και ως πού αυτός ο κοινωνικός στιγματισμός, ένα είδος ιδιότυπου δαρβινισμού. Εκεί ανήκεις κοινωνικά, εκεί ανήκεις ταξικά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνω εγώ το δικό μου σχόλιο για να πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Εφημερίδα των Συνταχτών. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά. Απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμη και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Πέντε συνταγματολόγοι γράφουν στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ακρίτας Καϊδατζής, Γιώργος Σωτηρέλης, Γιάννης Ρώσος, Σπύρος Βλαχόπουλος και Τάκης Βιδάλης. Πάμε στην Καθημερινή. Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στα νέα. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, σε εισαγωγικά λέξη στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις κακέρα του Metropolitan Expo, του συνεδριακού χώρου δηλαδή, και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Ενδιαφέρον μου φαίνεται αυτό το τελευταίο, αλλά το τι θέλει να πει ο ποιητής θα το αντιληφθεί εκείνος που θα διαβάσει το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό. Κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία. Την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια, το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Δεν άκουσαν ποτέ για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Συγγνώμη, αλλά βρίσκω μάλλον ρητορικό το ερώτημα, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο κύριος Βένδιας, έκανε σχεδόν 5 μέρες, 4,5 για την ακρίβεια, για να σιγουρευτεί περί του ντρόουν, δηλαδή τι ήταν και ποιον ήταν. Τόσο του πήρε. Αν δείτε πότε έκανε τις δηλώσεις. Τόσο του πήρε. Είχαν προηγηθεί ρεπορτάζ, ο κόσμος το έχει τούμπανο, ότι ήταν της Ουκρανίας, και κάποιοι τώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι θυμωμένοι. Διάβασα μία δήλωση του κυρίου Κερίδη στα παραπολιτικά, στον ραδιοφωνικό σταθμό δηλαδή των παραπολιτικών, που έλεγε να χάρη του Ουκρανίου, μέσα τους έχουμε στηρίξει τόσο και αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν και μας χτύπησαν και κάτι πλοία με τα ντρόουν σου στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να πείτε και στην ελληνική κοινωνία ότι οι κίνδυνοι είναι αυτοί. Έτσι. Το να τα λέτε αυτά εκ των υστέρων. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Ω, ναι, λέω εγώ. Βραδινή. Επιστροφή φόρου σε 7 ημέρες. Αυτόματος συμψηφισμός για όσους έχουν χρέη. Πιο γρήγορη απόδοση ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Πάμε στην εφημερίδα Εποχή. Πρόβα προεκλογικού σκηνικού με ένα σκίτσο που απεικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πασχίζει να κρατηθεί από μια σημαία, ελληνική σημαία, καθώς τον ταυτίζεται βεβαίως η κυβερνόσα παράταξη με το έθνος, με τη χώρα, με τη σταθερότητα στη χώρα, με. Στο μυαλό βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη και των προπαγανδιστών του. Και τέλος πάμε στο ριζοσπάστη. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο δίμηρο δράσης της ΕΔΗ. ΕΔΗ είναι η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη. Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την Ελληνική Εμπλοκή. Όλη την Κυριακή 17 Μάη στην Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, με τερματισμό την Πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία. Πορεία και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, α, όχι, έχουμε και την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία εφημερίδα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλο πόνο. Βέβαια.
Ξεχάσετε τα όλα αυτά. Άλλο είναι το θέμα μας. Ύβριστα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για την μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπίνορα. Α, μάλιστα. Πρόκειται για ταινία του Νόλαν, ναι, βεβαίως. Ο ταλαντούχος, μετά από πισωπητικά του ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν, προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Όπως αντιληφθήκατε, ξεχάσετε όλα. Ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, πόλεμος, ακρίβεια, ντρόουνς κτλ. Δεν πολύ μετρούν. Σημασία έχει ότι ο Νόλαν μας προσβάλλει διότι έπλασε μία μαύρη ωραία Ελένη. Μάλιστα. Εγώ σηκώνω ψηλά τα χέρια. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και η επιστήμη, αλλά εγώ σηκώνω ψηλά τα χέρια.

Και αφού σιγουρεύτηκα πως έχουμε χρόνο, με χάσατε για λίγα δευτερόλεπτα, πρέπει να συνεννοηθώ με τον Σπύρο Παπακώστα. Θα αφαιθούμε πάλι στο σαν σήμερα, γιατί προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο, γιατί είναι και μεγάλο. Πάμε στο progressive rock. Σαν σήμερα το 1946, χρόνια του πολλά, γεννήθηκε ο κύριος Ρόμπερτ Φρίπ, Άγγλος κιθαρίστας, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, κιθαρίστας στο progressive rock συγκρότημα των King Crimson. Οι περισσότεροι θυμούνται τους King Crimson για το Epitaph, εκείνο το κλασικό μελωδικό κομμάτι, εκείνη την μπαλάντα. Και εμείς, επειδή το έχουμε ακούσει το Epitaph, για να μην επαναληφθούμε, θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι τους, το Starless. Να θυμηθούμε μόνο πως για τον εορτάζοντα σήμερα, Robert Fripp, το περιοδικό Rolling Stone είχε κάνει μια πολύ θετική και τιμητική αξιολόγηση. Τον είχε κατατάξει στην ομάδα εκατοντάδα, αν θέλετε, των μεγαλύτερων, των σημαντικότερων κιθαριστών όλων των εποχών, των 100 δηλαδή, μέσα στους 100. Εμείς θα ακούσουμε όσοι προλάβουμε από το Starless και μετά θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη άρχισε χθες το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Θριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, ανέφερε ότι θα είναι παρόν στη διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιρεών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας προς θετικού μουνδούρου. Τριγμή στην αριστερά, όπου την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Αρισίδης Μπαλτάς, αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του είχε ανακοινώσει ο βουλευτής Φεργάτος Γκιούρ. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ εν ώψη του απόψινου τελικού στην Αυστρία. Σημειώνονται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενο στην Αυστρία για την Eurovision. Τραγωδία χθες στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις συνθήκες της πτώσης της, αναφέρει το Earth News. Νέο τρίμερο πένθος έως και αύριο Κυριακή, κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης μετά το θάνατο και της δεύτερης κοπέλας που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας. Στο μεταξύ, την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυτευαγγέλτος διοκομμένων πράξεων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν έως και την 5η τερματικό σταθμό της στάση Fix. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια έως και την 4η 20 Μαΐου θα τερματίζουν στη στάση SEF από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή ενημέρωση, την κατάπαυση του πυρός για 45 ακόμα ημέρες συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Χθες, ωστόσο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 διασώστες μετά από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ, στα νότια του Λιβάνου. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, με 99-75 κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο. Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των Πρασίνων, Εργκίν Αταμάν, χαρακτήρισε τη σεζόν αποτυχημένη, προσθέτοντας ότι θα φύγει όταν χάσει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν ο πρόεδρος της ομάδας Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Ο καιρός.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μικρό μας αφιέρωμα, δύο τραγούδια δηλαδή ακούσαμε. Το αφιέρωμα στον Ρόνι Τζέιμς Ντίο, τον Αμερικανό τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό και παραγωγό, που μας άφησε μια μέρα σαν κι αυτή, 16 Μαΐου του 2010. Ακούσαμε και δεύτερο κομμάτι από το Ritchie Blackmore's Rainbow. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι εντάχει βεβαίως, αλλά με τη σειρά. Το συγκρότημα του Dio ήταν η Elf. Και οι Elf άνοιγαν τις συναυλίες των Deep Purple για μία διετία περίπου. Ο Ritchie Blackmore πρόσεξε τον Dio, πρόσεξε τις φωνητικές του δυνατότητες και όταν αποχώρησε ο Blackmore από τους Deep Purple, προσέλαβε τον Dio και άλλα μέλη των Elf για τους Rainbow. Έτσι σχημάτισε τους Rainbow. Οι Rainbow το 1975 δημιούργησαν τον δίσκο που έμεινε κλασικός στην ιστορία της rock μουσικής και ειδικότερα το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το The Temple of the King. Ίσως να προσπαθεί να συναγωνιστεί σε διαχρονική απήχηση το The Temple of the King, το Catch the Rainbow που ακούσαμε νωρίτερα, αλλά μάλλον το The Temple of the King προηγείται με μεγάλη διαφορά. Φίλε Γιώργο, καταγράφεται εδώ η παραγγελιά για Genesis από την εποχή που ο Peter Gabriel ήταν ο frontman. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πριν καλημερίσω τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, θα ήθελα δύο από τα πολλά σας μηνύματα που αφορούν τα σχόλια που έκανα νωρίτερα με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, που αφορούν αυτό το πολύ πνιγυρό θέμα. Γράφει, μισό λεπτό να τα βρω όμως, γράφει Αναστασία: πέρα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η Νέα Δημοκρατία επανέφερε τράπεζα θεμάτων και ετοιμάζει το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις σε τρεις τάξεις. Ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση δηλαδή, γράφει η Σύση από Θεσσαλονίκη, Αναστασία αλλά και Σύση το χαϊδευτικό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και επίσης σημειώνει έτερος φίλος ακροατής, έτερη φίλη ακροάτρια, κάτι λέει: μην ξεχνάτε και τα Ωνάσια. Να, η Τατιάνα. Μην ξεχνάτε

0: Μάτε και τα ονάσια που δημιουργήθηκαν ακριβώς για να ξεκινήσει το άγχος των παιδιών από πολύ νωρίτερα και να τους καλλιεργήσει ελιτίστικη νοοτροπία. Να τους καλλιεργήσουν τα ονάσια. Τα ονάσια, το έχω πει και στο παρελθόν, είναι η επιτομή της έννοιας κινησμός. Γιατί έχουμε να κάνουμε με αρπαγή πριν απ' όλα. Σου αρπάζω το σχολείο γιατί έτσι θέλω. Σε εκτοπίζω από το σχολείο. Σου λέω κόψε το κεφάλι σου, βγες από το σχολικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι, πήγαινε κάπου αλλού. Άρα σου διοχετεύω και το μήνυμα πως είσαι ένα υποχείριο των εκάστοτε επιλογών της κεντρικής εξουσίας, εν προκειμένου της εξουσίας που υλοποιεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και σου λέω, εάν θέλεις να συνεχίσεις να παρακολουθείς το σχολείο στο οποίο ανήκεις, με τους καθηγητές που ξέρεις, να είσαι τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ήδη γνωρίζεις, τότε τράβα να δώσεις εξετάσεις. Πήγαινε σε φροντιστήρα για να δώσεις εξετάσεις. Δηλαδή, σου βάζω εμπόδιο στη διαδικασία συνέχισης της παρακολούθησης μιας εκπαιδευτικής ρότας στην οποία ήδη είσαι. Πέρα από το τι είδους σχολεία είναι τα ονάσια και αν θα είναι καλά, εδώ έχουμε να κάνουμε με το στοιχείο της αρπαγής. Σου αρπάζω την υποδομή, είναι δημόσια υποδομή, αλλά ζούμε την εποχή που οι ιδιώτες αρπάζουν τα δημόσια γιατί τους τα δίνει η κεντρική εξουσία. Και σου λέω, τράβα στο φροντιστήριο. Τράβα στο φροντιστήριο αν θες να συνεχίσεις να σπουδάζεις εκεί που ήσουν. Είναι πραγματικά κάτι το ανήκουστο και δεν είναι τυχαίο που όπου οι γονείς το αντελήφθησαν αυτό, ξεσηκώθηκαν. Και σε μία-δύο περιπτώσεις, Κυψέλη και κάπου αλλού, ακυρώθηκαν αυτά τα σχέδια για να βλέπουμε και τα αποτελέσματα κάποιων μαχών και κάποιων κινητοποιήσεων. Πάμε τώρα στην υπόθεση των υπογλωμπών. Καλημερίζουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τομεάρχη εσωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Λευθεράτε, είμαι καλά, ετοιμάζομαι να πάω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να χαιρετήσω για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης που έχει απευθύνει το κόμμα στο, τη Νέα Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ για το συνέδριό του.
0: Μάλιστα. Οπότε εκ των πραγμάτων για λόγους θεσμικούς θα είστε πολύ πιο ευγενείς από ό,τι είμαστε εμείς αυτή την περίοδο όταν σκεφτόμαστε διάφορες πτυχές πολιτικής Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, η ευγένεια δεν σημαίνει ότι χάνεις τον στόχο σου και δεν λες τα πράγματα επί της ουσίας. Είναι ένας τρόπος εκφοράς, επιβάλλεται από τους λόγους κοινωνικής συναναστροφής, αλλά σε τίποτα δεν συνεπάγεται ότι σου στερεί τη δυνατότητα να πεις αυτά που θέλεις.
0: Προφανώς, προφανώς. Και εσείς έχετε τον τρόπο να πείτε αυτά που θέλετε, αυτό είναι γνωστό, χωρίς να χαθεί τίποτα από την ουσία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, που το αναγνωρίζετε.
0: Έρχονται διαδοχικά τα μηνύματα, μην ξεχνάμε και τα πειραματικά, γράφει η Ελένη. Οι εκπαιδευτικοί χάνουν τις οργανικές τους θέσεις, όποιος αντιστέκεται χάνει την οργανική του. Οι γονείς έχουν μετανιώσει πικρά, πειραματικά, χωρίς εικαστικά, προσωπικά. Αναγκαστικά, φίλες και φίλοι, θα τερματίσουμε κάπου εδώ την αναφορά στο θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος και του άγχους που προκαλεί στη νέα γενιά. Κύριε Ξανθόπουλε, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, έχουμε ορισμένες εξελίξεις. Με τη συνέντευξή του ο κύριος Δημητριάδης, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, άκομψη, αλλά έδωσε στεγνά, να το πω, κάρφωσε τον θείο του και πρωθυπουργό, είπε εν ολίγης, προφανώς και ήξερε, ένα το κρατούμενο, με τη συνέντευξη που έδωσε στη Real News, και μάλιστα διαβάζουμε και σε ρεπορτάζ εφημερίδων και συντηρητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης πως το Μέγαρο Μαξίμου διοχέτευσε τον θυμό του πρωθυπουργού για αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε και την εξέλιξη που αφορά εσάς, δηλαδή τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εσάς, τον Παύλο Πολάκη και τον Διονύση Καλαματιανό. Έχετε υποβάλει αίτημα στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, έτσι δεν είναι?
1: Για ακρόαση... Το πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Για ακρόαση του Εισαγγελέα του Ιερίου Πάγου κυρίου Τζαβέλα και του ειδικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για λόγους φαντάζομαι ευνόητους. Οπότε έχουμε δύο καλές αφορμές να συζητήσουμε πάλι για την υπόθεση των υποκλοπών. Να σας ρωτήσω πρώτα, γιατί υποβάλλεται αυτό το αίτημα, ή μάλλον ποια είναι τα στοιχεία, να το θέσω έτσι, που σας οθούν στην απόφαση να υποβάλλετε αυτό το αίτημα.
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι για εμάς το ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα των υποκλοπών είναι κορυφαίο ζήτημα θεσμικής τάξης. Και το τραύμα που επέφερε το θέμα των υποκλοπών στο κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σοβαρό και ενδεχομένως και ανεπούλωτο για πολύ μεγάλο διάστημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν πιστήκαμε από τη δικαστική διαδικασία, ακριβώς γιατί κατά την άποψή μας συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα και να αποδειχθούν, μάλλον και να κληθούν να απολογηθούν οι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου. Το γεγονός ότι ο κύριος Δημητριάδης αρχικά ως Ιφηγένεια τα πήρε όλα επάνω του για το καλό του κόμματος, του έθνους, της πατρίδας και της φυλής, δεν απαλήφθη, το αντίθετο ενισχύει τις πολιτικές ευθύνες αυτών που τον έβαλαν εκεί και ουσιαστικά ενορχίστρωσαν αυτή την κοινή προσπάθεια. Δεύτερον, υπάρχει σήμερα ένα ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, κύριε Λευθεράτη, είναι η απόφαση του Μνημονιακού Πλημμυλίου Δικαίου Αθηνών, η οποία εκτός από τις εμφαντικές καταδίκες των τεσσάρων ιδιωτών αναπέμπει την υπόθεση στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, γιατί προκύπτουν ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω έρευνας για πολύ σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας κατασκοπίας. Και υπάρχει μία απόφαση του κυρίου εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο οποίος θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν λένε κάτι το καινούργιο και αφήνει την δικογραφία πάλι στο αρχείο. Εμείς θεωρούμε ότι στη δημοκρατία κανένας δεν είναι ανέλεγκτος και ότι η Επιτροπή Θεσμών οφείλει να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να διευκρινίσουν αρκετά πράγματα γύρω από την δύσοσμη αυτή υπόθεση υπό το φως των νέων στοιχείων. Θα σας θυμίζω ότι και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε καλέσει εισαγγελείς, είχαμε καλέσει και τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της ΕΕΠ, οι οποίοι επικαλέστηκαν το καθήκον στο δικαίωμα της σιωπής. Μάλλον το απόρριτο, ότι δεν ήταν η της ομάδας το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι.
1: Έτσι, το απόρριτο. Και
0: αλλά και αυτό ένα ιδιότυπο δικαίωμα της σιωπής ήταν.
1: Ακριβώς, ναι. Θέλω να είμαι τυπικός γι' αυτό το χρησιμοποιώ αυτό. Και δέστε τώρα τι πρόβλημα δημιουργείται. Διότι όταν έρχεσαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες επιτροπές του Κοινοβουλίου, και εκεί δεν καταθέτεις αυτά που σε ρωτούν τα μέλη της Επιτροπής, ανοίγω μια παρένθεση για να πω, είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν σε μια δημόσια συνεδρίαση, αλλά προβλέπεται και η διαδικασία του απορρίτου τη συνεδρίαση, όπως γίνεται στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τομείς του βαθέως κράτους να εξαιρούνται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Διότι η εμπειρία, η οδυνηρή εμπειρία, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, δείχνει ότι όταν τμήματα του βαθέως κράτους αισθάνονται ανέλεγκτα, ουσιαστικά αυτονομούνται από την πολιτική εξουσία και δεν ξέρουμε τι κατάληξη μπορεί να έχει αυτή η ξεχωριστή πορεία ή αυτονόμηση. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να καλέσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τι θα μας πούν προφανώς, αλλά έχει και ένα συμβολισμό αυτή η κίνηση που κάνουμε ως μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ζητούμε να αποκτήσει εκ νέου η Βουλή τον ερευνητικό της ρόλο, έτσι ώστε να γνωρίζει η εθνική αντιπροσωπεία αυτά που όφυλαν να κάνουν και αν τα έκαναν οι αρμόδιοι φορείς. Και εδώ λοιπόν έχουμε τόσο τον κύριο Τζαβέλα όσο και τον κύριο Δεμήρη, οι οποίοι καλούνται και όχι μόνο πλέον από εμάς αλλά από πάρα πολλά κόμματα, δηλαδή και η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε και η Νέα Αριστερά κατέθεσε και η Νίκη κατέθεσε. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα το να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί και από εκεί μετά και μετά να δούμε τι θα μας καταθέσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα των υποκλοπών, θεωρώ ότι, εγώ προσωπικά βεβαίως, ότι είναι ένα απότοκο της λογικής του επιτελικού κράτους. Το να υπάρχει δηλαδή ένα πολύ κλειστό σύστημα εξουσίας πέριξ του Μαξίμου, το οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και κατευθύνει όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Όταν υπάρχει μια τέτοια συγκεντρωτική και θα έλεγα και αντιδημοκρατική αντίληψη στο όνομα του συντονισμού των επιμέρους υπηρεσιών και υπουργείων, είναι πολύ εύκολο να πάρεις φρύση και μια τέτοια λογική που να ξέρουμε τι μας γίνεται με τον Ξανθόπουλο και τον Ελευθεράτο και τον Τάδε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος δηλαδή, μιας και κάνετε αυτή την αγωγή που μου φαίνεται πολύ πολύ λογική, ότι τελικά το επιτελικό κράτος που ηρίστο εμπαρόδο έγινε και αντικείμενο κριτικής εκ μέρους και βουλευτός Νέας Δημοκρατίας Σχάτους, είναι ένα κράτος που φιλοδοξεί να λειτουργεί ως κράτος εκτάκτου ανάγκης σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, στο κοινωνικό-οικονομικό μη ζητάτε περισσότερα, θα καταστραφούμε, θα ξαναβρεθούμε στο χείλος του γκρεμού δημοσιονομικά, θα εκτραχιαστούμε. Μη ζητάτε εξηγήσεις γιατί σας παρακολουθεί, μάλλον γιατί παρακολουθεί αυτούς που παρακολουθεί η ΕΕΠ. Λόγοι εκτάκτου ανάγκης ή εθνικού συμφέροντος δεν μας επιτρέπουν. Αυτό ζούμε. Δηλαδή ζούμε την αναγωγή της καθημερινότητας στο κοινωνικό, στο οικονομικό, στο θεσμικό πεδίο σε αυτό το πράγμα. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς εν ολίγης.
1: Κοιτάξτε, η λογική ξεκινάει καταρχάς αυτή η προσέγγιση η κυβερνητική ότι λόγω της του αριθμού των λόγω της έκτασης του μηχανισμού του κρατικού, του αριθμού των υπουργείων, των εμπλεκομένων στην εξουσία κτλ., χρειάζεται ένας συντονισμός. Και αντί να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό, αν θέλετε, ή να υπάρχει, παλιά υπήρχε ας πούμε το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, έτσι, δημιουργείται ένας αυτοτελής μηχανισμός, ο οποίος υπακούει και λογοδοτεί στον Πρωθυπουργό και στους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Αυτό από τη φύση του, από τη δομή του δηλαδή, είναι αντίκειται σε αυτό που λέμε στην κοινοβουλευτική λειτουργία, αλλά θα έλεγα και στη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ένας θεσμός. Από εκεί περνούν τα νομοσχέδια, εκεί γίνονται, αν γίνονται συζητήσεις, δεν έχω διατελέσει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά με βάση τη γνώση που έχω. Άρα αυτά τα πράγματα όλα ξεπερνούνται. Τελειώνουν. Υπάρχει ένα στενό επιτελείο το οποίο επεκτείνεται παντού. Και σας λέω, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το παραθεσμικό. Μάλιστα. Ότι εφόσον εμείς έχουμε την εξουσία, εμείς ξέρουμε και το πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα.
2: Στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Mr. Bartello. What do you want?
1: Ακούσαμε το One Bourbon, One Scotch, One Beer από John Lee Hooker για να τιμήσουμε κατά το ίμιση τη σημερινή μέρα που είναι η μέρα whisky, λέει. Το άλλο της μισό είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, με όσα βεβαίως γίνονται στον κόσμο. Άντε να δεις με θετικό μάτι την τύχη της έννοιας ειρηνική συμβίωση, αλλά σε τούτο εδώ την εκπομπή θα αποδειχθεί πως είναι εφικτή τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο και με κάποιο τρόπο ειρηνική συμβίωση, διότι θα συνομιλήσουν ένας οπαδός της Tottenham και ένας οπαδός της Arsenal. Ο οπαδός της Tottenham είναι ο κύριος Κώστας Βουζίνας, γνωστός σε όλες και όλους σας, πρώην βουλευτής, καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο κολέγιο Brickbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και ο οπαδός της Arsenal είναι ο Μιλών. Τι θα συζητήσουμε, μιας και ο κύριος Βουζίνας ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Αγγλίας και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε μαζί του τις πολιτικές εξελίξεις εκεί, όλη αυτή την ανακατοσούρα στο εργατικό κόμμα, τις παραιτήσεις στελεχών του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων και κυβερνητικών αξιωματούχων, τα ονόματα που ακούγονται για τη διαδοχή του Στάρμερ, που βεβαίως λέει εγώ δεν παρατάω τη θέση μου, θυμίζει λίγο Biden η ιστορία. Καλημέρα κύριε Δουζίνα.
2: Καλημέρα κύριε Λεφεράτου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
1: Τι είναι αυτό που βιώνουν στην Αγγλία σε ό,τι αφορά το εργατικό κόμμα ένα χρονικό διάστημα που δεν το λες και μεγάλο έπειτα από την αναρρίχηση του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία?
2: Την αναρρίχηση του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία, αλλά και την κατακλυσμική νίκη του εργατικού κόμματος στις προηγούμενες εκλογές, που είχε, πήρε 404 από τις 650 έδρες και μία πλειοψηφία από τους δεύτερους συντηρητικούς 170 ευρών. Κάτι δηλαδή που γίνεται σπανιότατα στην βρετανική πολιτική σκηνή και βέβαια και σε όλο τον κόσμο. Είχαμε δηλαδή μία τεράστια επιτυχία, μία απόλυτη επιβεβαίωση της αλλαγής που έγινε από τους Τόριδες. Έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και να κάνω μια αρχική παρατήρηση, προτού μπούμε στα πιο επιμέρους θέματα που είναι πολλά και ενδιαφέροντα και δημιουργούν και μια αίσθηση, νομίζω, αγωνίας για το τι θα συμβεί για το στο μέλλον της Βρετανίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στο εργατικό κόμμα σήμερα και στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας γενικότερα είναι μια χαρακτηριστική διάλυση του πολιτικού συστήματος, αυτού του δικοματικού συστήματος, το οποίο κυβέρνησε και σχετικά σταθερά τη Βρετανία για περίπου πάνω από 120 χρόνια. Είχαμε δηλαδή ένα δικοματικό σύστημα τόριδων και εργατικών, που στηριζόμενοι σε ένα από τα πιο πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα που υπάρχουν στον κόσμο, αυτό το σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών, εκλογικών περιφερειών, έδινε πάντα μια καλή πλειοψηφία στο κόμμα που έρχεται πρώτο και επομένως επέτρεπε, ας πούμε, μονοκομματικές κυβερνήσεις. Σπανιότατα είχαμε κυβερνήσεις συνασπισμού, γιατί δεν χρειαζόταν αυτό να γίνει. Και τώρα έχουμε αυτό που λέω, τη διάλυση του πολιτικού δικοματισμού, η οποία εμφανίστηκε στην περίοδο 16 μέχρι το 24, δηλαδή στην τελευταία περίοδο της ηγεσία της διακυβέρνησης από τους Τόριδες, με 5 πρωθυπουργούς. Είχαμε 5 πρωθυπουργούς. Ένα πρωτοφανές πράγμα για την αγγλική ιστορία. Δηλαδή είχαμε το 16 το Κάμερον που οδήγησε στο δημοψήφισμα του Brexit. Μετά την ήττα, την απρόσμενη για τον Κάμερον και τους Τόριδες ήττα από τον Φαράζ και τον Τζόνσον σε έναν βαθμό, έχουμε πρωθυπουργό μετά την παρέτηση του Κάμερον με την ήττα του στο δημοψήφισμα, την κυρία Μέι. Μετά έχουμε τον Μπόρις Τζόνσον. Μετά από την αποχώρηση, την εκδίωξη του Τζόνσον, όλα αυτά τα γελία που έκανε και την πλήρη αποτυχία του στην περίοδο του COVID, την πρωθυπουργό Τρας, η οποία έμεινε για 42 μέρες στην πρωθυπουργία, μετά τον Ρίση Σούνακ και μετά τον Στάρμερ. Δηλαδή έχουμε μέσα σε 7-8 χρόνια 5 πρωθυπουργούς. Και τώρα θα αποκτήσουμε, είχαμε τον έκτο του Στάρμερ και τώρα θα αποκτήσουμε τον 7ο. Οποιοδήποτε θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Στάρμερ. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διάλυση του δικοματισμού, αλλά και γενικότερα του πολιτικού συστήματος όπως το ξέραμε. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μοιάζει με την Ελλάδα, όπως τελειώνει τουλάχιστον προσωρινά ο δικοματισμός. Εμφανίζονται νέοι παίκτες οι οποίοι αποκτηρούν εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στην πολιτική σκηνή αλλά και στο κοινοβούλιο, κάτι που έγινε και στην Ελλάδα από 2012 και μετά. Και βέβαια όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, είναι αποδείξεις δηλαδή της γενικότερης παρακμής αυτού του μεγάλου παλιά κράτους της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή γενικότερα βέβαια, και αυτό εκφράζεται και στο πολιτικό σύστημα.
1: Έχω μία ερώτηση που αφορά το Εργατικό Κόμμα και μία ερώτηση που αφορά τον Φάραντς και το τι ακριβώς δείχνει το γεγονός πως φαίνεται να συσπυρώνει πολύ κόσμο ο Φάραντς. Θα τις κάνω και τις δύο μαζί, τη μία μετά την άλλη. Αυτό το φαινόμενο Τζέρεμι Κόρμπιν που οδήγησε πολύ κόσμο στο Εργατικό Κόμμα. Θυμόμαστε όλοι πόσες εγγραφές νέων μελών γίνονταν με την πλατφόρμα την αριστερή για εθνικοποιήσεις, για αναδιανομή προς όφελος των κοινωνικά αδύναμων. Ένα μοντέλο το οποίο δεν αποδοκιμάστηκε ποτέ. Ο Κόρμπιν, από ό,τι θυμόμαστε, την έπαθε γιατί έπεσε στη λακκούβα του Brexit. Επειδή κυριάρχησε αυτό το θέμα και, εν πάση περιπτώσει, εκεί κάπως η θέση του Εργατικού Κόμματος υπό την ηγεσία του Κόρμπιν οδήγησε σε έναν μετεωρισμό, να πω, εν πάση περιπτώσει, δεν ιτήθηκε, ας το πούμε, η αριστερή γραμμή Κόρμπιν. Απλώς ο Κόρμπιν ατύχησε λόγω Brexit. Αυτό το ρεύμα Κόρμπιν υπάρχει σήμερα στο Εργατικό Κόμμα ή έχει τελειώσει? Και αν υπάρχει, πώς εκφράζεται? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και μια και είπα ότι θα κάνω και το δεύτερο μαζί, να το κάνω, κύριε Δουζίνα. Βλέπουμε μια ενδυνάμωση του Φάραντς. Δηλαδή, αυτή η κατάρρευση, όπως λέτε, του δικοματισμού μεταφράζεται σε μια ενίσχυση του Φάραντς. Ο Φάραντς ήταν από τα πρόσωπα κλειδιά του Brexit, δηλαδή διαδραμάτισε ρόλο στην επικράτηση του Brexit. Αυτό σημαίνει πως η βρετανική κοινωνία δεν πιστεύει, δεν διαπιστώνει ότι έχασε σε οικονομικό επίπεδο από το Brexit? Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς βλέποντας ότι υπάρχει μια στροφή πάλι προς το πρόσωπο του Φάραντς?
2: Ναι. Πολύ κρίσιμα και τα δύο αυτά ερωτήματα. Να αρχίσουμε το δεύτερο, γιατί το πρώτο που είναι για την αριστερά νομίζω έχει και μεγαλύτερη σημασία και για εμάς και για τους ακροατές μας, και θα ήθελα εκεί πιθανόν να πούμε μερικά περισσότερα. Τώρα, το φαινόμενο Φάραντς προφανώς ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την καμπάνια για το Brexit και βέβαια με το προηγούμενο κόμμα του, το κόμμα της Ανεξαρτησίας, το οποίο μετά διαλύθηκε, αφού κερδίσανε το Brexit, μετά διαλύθηκε και με διάφορες άλλες έτσι μεταμορφώσεις βρέθηκε τώρα το νέο κόμμα των Reform, το οποίο πηγαίνει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους τους εργατικούς, αλλά πιο σημαντικό, την προηγούμενη εβδομάδα, στις 5 Μαΐου που έγιναν οι δημοτικές εκλογές σε όλη τη Βρετανία, το Εργατικό Κόμμα έχασε 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 17 δήμους, και από την άλλη πλευρά ο Φαράντς κέρδισε 1.400, δηλαδή από την προηγούμενη κατάστασή του, 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 10 δημοτικά συμβούλια. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μία ανατροπή του δικοματισμού υπέρ του Φαράντς. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εκεί θα έλεγα ότι όλες οι αναλύσεις οι οποίες επιμένουν αποκλειστικά στα οικονομικά θέματα και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει την πολιτική του συμμετοχή ή απλώς την ψήφο του, κοιτώντας μόνο την τσέπη του, φαίνεται ότι δεν ισχύουν. Σίγουρα δεν ισχύουν τώρα, δεν ισχύουν και στο Brexit. Για το Brexit ήταν από τους λίγους εγώ που το είχα προβλέψει ότι θα γίνει το Brexit.
1: Το θυμάμαι, το συζητούσαμε και εδώ.
2: Ναι,
1: παρότι
2: ναι,
1: δημοσκοπήσεις, ναι. Άλλα έλεγαν και αποδείχτηκαν μακριά νυχτωμένες.
2: Και όχι μόνο αυτό, είχαμε μια τεράστια επίθεση όλων των σημαντικών και ισχυρών παραγόντων, αλλά και των ελίτ και του συνδικαλιστικού κινήματος στο λαό, ψηφίστηκε υπό του Brexit. Και εδώ να σας πω κάτι, γιατί νομίζω υπάρχουν μεγάλες μεγάλη παραλληλισμή μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Στο Brexit έγινε στο βρετανικό λαό επίθεση για να μην ψηφίσει το Brexit με τον ίδιο τρόπο που έγινε στο ελληνικό λαό για να πει ναι στο δημοψήφισμα. Και εδώ και αυτό που είναι και στα δύο θέματα, στις δύο περιπτώσεις αυτές, δείχνει ακριβώς ότι πολλές φορές ο λαός, ο κόσμος, και μάλιστα όταν δέχεται μια μεγάλη επίθεση από τη ελίτ, αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια, ενώ το Brexit ήταν καταστροφικό, γιατί συμφωνούμε, ήταν καταστροφικό οικονομικά, αλλά και γενικότερα πολιτικά για τη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε πάντως έναν λαό ο οποίος με μια περηφάνεια, ας πούμε, ψήφισε εναντίον αυτού που του λέγανε.
1: Ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα, να σας πω το εξής, γιατί επιβεβαιώνει πλήρως αυτό που λέτε. Είχα μια συζήτηση εδώ, στη συχνότητα του Κόκκινου, με τον κύριο Κίρτσο, που τότε ήταν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και μου είχε πει το εξής, πως σχεδίαζε το Λαϊκό Κόμμα να στείλει μια ομάδα στην ευρωβουλευτών του στην Αγγλία, για να προσπαθήσουν να πείσουν για την αναγκαιότητα της υπερψήφισης του Remain και όχι του Brexit. Και όταν το ξανασκεφτήκαμε, είπαμε καλύτερα να μην το κάνουμε. Γιατί μόνο και με το που θα πάμε και θα τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσετε αυτό, που θα πάμε με την αιγίδα την ευρωπαϊκή, και μόνο που θα πάμε, ακόμη και αν το πούμε ευγενικά, ακόμη και αν επιχειρηματολογήσουμε, θα στρέψουμε κόσμο προς τον Brexit. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό και γι' αυτό το θυμάμαι ακόμη.
2: Εγώ το θυμάμαι, γιατί μου το είχε πει και εμένα ο Γιώργος ο Κίζος, τον οποίο τον ξέρω από τα χρόνια τα παλιά που είμαστε μαζί φοιτητές στο Λεσί. Και ήταν πολύ έξυπνη κίνηση, αλλά προφανώς αυτού του είδους τον αυτοπεριορισμό δεν τον είχαν πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι πήγαν εκεί και τους είπαν αυτά που έγινε εδώ. Τώρα μιλάμε για τον Brexit. Αν θυμόσαστε, το Brexit ήρθε δεύτερο. Πρώτα ήταν το Grexit, έτσι δεν είναι? Και μετά χρησιμοποιήθηκε
1: Αυτό που ερμηνεύτηκε ως Grexit.
2: Και υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλές ομοιότητες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω και τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα. Και να πω εδώ πέρα κάτι, ακόμα μια κουβέντα για αυτή τη σχέση. Στην Βρετανία, τη στιγμή που το σύστημα, το πολιτικό σύστημα αρχίζει να διαλύεται και ο κόσμος σταματάει να έχει εμπιστοσύνη στον παλιό δικοματισμό, εμφανίζεται ο μόνος ο οποίος είναι πραγματικά κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, κάτι που εμφανίζεται τουλάχιστον περιθωριακά αντισυστημικό, είναι ο Φαράζ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό νομίζω εμείς είμαστε τυχεροί, η Ελλάδα είναι τυχερή, που τη στιγμή που το παλιό πεθαίνει εμφανίζεται κάτι που είναι διαφορετικό. Τώρα πόσο διαφορετικό είναι και αν είναι διαφορετικό προς την καλή ή κακή κατεύθυνση είναι άλλο θέμα. Αλλά ο Φαράζ παίζει αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας αυτό που έκανε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Οπότε να έρθουμε επομένως, και πάντως να επιβεβαιώσω ότι οικονομικά αλλά και πολιτισμικά και κοινωνικά το Brexit ήταν καταστροφή, και αυτή τη στιγμή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε, παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πολιτικό κόμμα, εκτός πιθανόν από τους σχετικά μικρούς φιλελεύθερους δημοκράτες, το οποίο να υποστηρίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια μια τέτοια επιστροφή θα ήταν και επώδυνη, δηλαδή, και από την πλευρά της αξιοπρέπειας εντός εισαγωγικών, ας πούμε, του Βρετανικού κράτους, αλλά κυρίως με τους όρους τους οποίους πολύ λογικά θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση αν πρόκειται να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία.
1: Αλλά και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οικονομικό πεδίο δεν είναι και τόσο ελκυστική. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μετρούν απώλειες από τον Brexit οι Άγγλοι, αλλά φαντάζομαι πως όταν ατενίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα γίνονται στις τάξεις Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αποβιομηχανοποίηση, το ένα, το άλλο, το ενεργειακό κόστος και τις συνέπειές του, δεν λένε κιόλας φύγαμε και από ένα παράδεισο που από ό,τι πάθαμε.
2: Συμφωνώ απολύτως, έχετε δίκιο, διότι θα έλεγε κανείς ότι τα δομικά προβλήματα και κυρίως τα οικονομικά προβλήματα, και μιλήσατε για την αποβιομηχάνηση, για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες γίνονται πολύ κεντρικές στην οικονομική ανάπτυξη κτλ. Ό,τι περνάει η Ευρώπη, τα περνάει και η Βρετανία. Και γι' αυτό έχουμε και στην Ευρώπη προφανώς ανάλογα χαρακτηριστικά. Η Le Pen και το κόμμα της, τέλος πάντων, είναι πιθανόν να κερδίσει τις εκλογές του χρόνου. Η Μελόνι στην Ιταλία, η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά οικονομικά έχετε απολύτως δίκιο ότι έχουμε την ίδια χοντρικά κατάσταση υποχώρησης, ύφεσης πολλές φορές, δηλαδή κυριολεκτικά στατιστικής ύφεσης, αλλά γενικότερα μιας υποχώρησης της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει χάσει πια τον κεντρικό της ρόλο. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι στο ταξίδι του Τραμπ, ας πούμε, στην Κίνα, η Ευρώπη δεν έπαιζε κανένα ρόλο, δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν έγινε καμία αναφορά, ας πούμε, από σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι πια μεγάλος παίκτης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως αυτό είναι κοινό για όλους και για τη Βρετανία, παρότι στη Βρετανία λόγω του παλιού αυτοκρατορικού της μεγαλείου και όλα τα παραμύθια που μαθαίνουν τα παιδιά, ότι στην αρχή του 20ου αιώνα 90% της εφηλίου ήταν υπό την άμεση ή έμεση διοίκηση τη δική μας. Προφανώς με αυτά τα παραμύθια η αίσθηση της παρακμής είναι πολύ πιο έντονη στη Βρετανική κοινωνία και στο Βρετανικό λαό δηλαδή, από ότι είναι πιθανόν σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Λοιπόν,
2: αλλά να πούμε στην αριστερά.
1: Να, σας, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μιας τακτικής ακροάτειας της Θάλιας από την Νίκαια, που λέει με χαρά ακούμε τον κύριο Δουζίνα. Τότε να φροντίσουμε να τον έχουμε συχνότερα. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητή Θάλια. Και ένας ακροατής γράφει το εξής. Δεν είμαι βέβαιος σε τι ακριβώς αναφέρεται, αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά την πολιτική βρετανική πραγματικότητα, ίσως να το καταλαβαίνετε ότι είναι. Ο Στάρμερ άλλαξε το σύστημα εκλογής αρχηγού για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εκλεγεί πάλι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής πτέρυγας. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, αυτό το σχολιάζετε. Εγώ ταυτοχρόνως, για οικονομία χρόνου, σας λέω, αυτά τα ονόματα που ακούμε για πιθανούς διαδόχους του Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντζαστερ, η Άντζελα Ρέινερ, ο Αλ Κάρνς, δευτερευόντος ο Αλ Κάρνς. Τι μέρος του λόγου είναι, έτσι. Τι ξέρουμε για αυτούς, εν πάση περιπτώσει, αν ξέρουμε.
2: Ναι, ξέρουμε αρκετά. Ναι. Αυτός ο οποίος παραιτήθηκε, ο West Streeting, που ήταν υπουργός Υγείας, και ο οποίος στην αρχή εμφανιζόταν να είναι το φαβορί για την αρχηγία, δεδομένου ότι, είναι βουλευτής και επομένως θα είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει σε μια διαδικασία εκλογής, ενώ ο Μπάνναμ δεν είχε το δικαίωμα, είναι απολύτως γνωστός. Ήταν κολλητός φίλος του Μάντελσον, του Λόρδου Μάντελσον, του οποίου η υποχρεωτική παραίτηση, η αποπομπή από τη θέση του πρεσβευτή της ΗΠΑ ξεκίνησε τη διαδικασία της διάλυσης της προσωπικότητας και της ηγετικής φυσιογνωμίας του Στάρμερ, και επίσης καθαρός μπλερικός. Ήταν άνθρωπος του Μπλερ. Ήταν και στα διάφορα think tank του Μπλερ κτλ. Τώρα, ο Μπέρναμ, ο Άντι Μπέρναμ, είναι στην άλλη κατηγορία. Είναι δήμαρχος της περιφέρειας του Μάντσεστερ. Έχει δημιουργήσει μια έννοια που λέγεται Μάντσεστερισμός. Οι οπαδοί της City και της United, φαντάζομαι, θα τους αρέσει αυτό. Και ο Μάντσεστερισμός ήταν μια λογική μιας τοπικής ημιαυτόνομης περιφέρειας, στην οποία ο Μπέρναμ, παραδείγματος χάρη, πήρε υπό τον Δήμο τα λεωφορεία, δηλαδή τα κρατικοποίηση, τα δημοτικοποίηση θα λέγαμε, τα ένωσε μαζί με τον Τραμπ και δημιούργησε ένα εξαιρετικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. Έχει επανειλημμένα πει ότι εγώ δεν θα είμαι όμηρος των αγορών, κυρίως των αγορών ομολόγων, οι οποίες σε απάντηση, μόλις εμφανίστηκε τις τελευταίες δύο μέρες ότι ο Μπέρναμ αυτή τη στιγμή έχει γίνει πια το φαβορί να είναι ο ηγέτης, ανέβασαν τα επιτόκια των ομολόγων στο μεγαλύτερο σημείο τους εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή είπαν οι αγορές δεν μας αρέσει. Το οποίο θα έλεγα ότι από τη δική μας πλευρά θα είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό. Και είναι κάποιος ο οποίος έχει μιλήσει περισσότερο μέσα σε μια λογική έτσι σοσιαλδημοκρατίας, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φορολογία και για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, αλλά και για να μειώσουμε τις ανισότητες. Και επομένως.
1: Παλιά αριστερόστροφη σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι Κόρμπιν, βέβαια. Όχι Κόρμπιν. Αντίθετα, παραιτήθηκε από την θέση του ως σκιώδης υπουργός της κυβέρνησης Κόρμπιν, επειδή δήλωσε πριν από 10 χρόνια, δηλαδή, και δεν είναι βουλευτής για 10 χρόνια, δήλωσε σαφέστατα ότι διαφωνεί με τις πολιτικές Κόρμπιν. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιον που θα έλεγε κανείς έναν κεντρό σοσιαλδημοκράτη, κεντρό προς τα αριστερά που είναι ο Μπέρναμ. Οι υπόλοιποι, ο Στρίτινγκ που είναι ο βασικός αντίπαλος, φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει, και έκανε και στην παρέτησή του προχτές, έκανε και μια ποδοσφαιρική δήλωση ότι πρέπει να πάμε στο παιχνίδι έχοντας τους καλύτερους παίκτες στο γήπεδο. Που ήταν μια σαφής αναφορά ότι πρέπει να αφήσουν τον Μπέρναμ να κερδίσει την επαναληπτική εκλογή που θα γίνει στις 18 Ιουνίου, νομίζω, έτσι ώστε να είναι και αυτός υποψήφιος. Επομένως, προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά να τελειώσουμε τη θέση που με ρωτήσατε στην αρχή για την αριστερά. Το κομμάτι του Κόρμπιν που παραμένει στο Εργατικό Κόμμα, κυρίως ο Τζον Μακδόναλντ, δηλαδή, που ήταν και ο σκληρός υπουργός οικονομικών και το μυαλό πίσω από τη θέση του Κόρμπιν, ουσιαστικά έχουν περιοριστεί τελείως οι ισχύς τους μέσα στο κόμμα και εν μέρει αυτό είναι αποτέλεσμα του Στάρμερ. Ο Στάρμερ, δηλαδή, ένα από τα βασικά που έκανε, στο μόνο που φάνηκε να είναι και αποφασιστικός και αποτελεσματικός, ήταν να διαγράψει και να πετάξει από το κόμμα την αριστερή αυτή πλευρά, είτε να τους απαγορεύσει να έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να επιβάλλουν ή τέλος πάντων να συζητούν τις πολιτικές. Επομένως, αυτή η αριστερά δεν υπάρχει. Και δυστυχώς το κόμμα, το κόμμα σας λέγεται, το κόμμα που φτιάξε ο Κόβι, το κόμμα σας, η ΟΠΑΤΗ, μαζί με μια νέα πρώην και αυτή βουλευτήνα του Εργατικού Κόμματος, την Σουλτάνα, δυστυχώς φαίνεται ότι από την αρχή έπεσε μέσα σε εσωτερικές διαμάχες, διαφωνίες κτλ. Και ως αποτέλεσμα αυτό είναι ότι ενώ οι δημοτικές εκλογές είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για ένα προοδευτικό και αριστερό κόμμα και μάλιστα που εμφανίζεται για πρώτη φορά να έχει μια παρουσία τουλάχιστον σε ορισμένες πόλεις, δεν κατέβηκε πουθενά και υποστήριξε τον εξαρτήτη. Οπότε αυτό, νομίζω, το πείραμα Κόρμπιν φαίνεται να έχει τελειώσει προς το παρόν. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
1: Έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Τι μπορεί να πει κανείς για τους Βρετανούς Πράσινους?
2: Για τους Βρετανούς Πράσινους μπορεί να πει ότι είναι, θα λέγαμε, μέσα σε αυτή τη διάλυση του δικοματισμού, το ανάλογο που γίνεται στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι οι Βρετανοί Πράσινοι εμφανιστήκανε ως το δεύτερο νέο εναλλακτικό και σε πολύ μικρό βαθμό αντισυστημικό κόμμα δίπλα από το Φαράζ. Και αυτό το έκαναν υιοθετώντας μία σειρά από πραγματικά αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές δηλαδή αριστερές όμως σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, και βέβαια αυτό που έχουν κάνει τη σημαία τους, τη βασική, το τελευταίο ένα χρόνο, είναι η αλληλεγγύη στη Γάζα. Αυτό, δεδομένου ότι έχουμε μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς και αραβικούς πληθυσμούς στη Βρετανία, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και πρώτον, έχουμε μια μεγάλη αύξηση των μελών, ανάλογη, όχι βέβαια σε απόλυτα νούμερα, αλλά ανάλογη με αυτή που είχε ο Κόρμπιν. Και δεύτερον, πολλοί κόσμος ψηφίζει τον Πολάνσκι, τους πράσινους, όχι κυρίως λόγω των οικολογικών τους, ας πούμε,
1: θέσεων και ευαισθησιών,
2: αλλά επειδή εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι το μόνο αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο έχει εμφάνιση και στην κοινωνία και στη Βουλή. Είναι από μας μια νέα μικρή ελπίδα, θα λέγαμε, δεν ξέρω αν είναι σωστή ως φορελισμός, είναι ο Βαρουφάκης, σαν του Βαρουφάκη. Είναι δηλαδή, βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές του Βαρουφάκη, αλλά είναι ένα κόμμα που εκφράζει αυτόν τον κόσμο, κυρίως την νεολαία.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουζίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα και τα λέμε πιο σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, έχω λίγα δευτερόλεπτα μόνο στη διάθεσή μου να σας ενημερώσω για το εξής. Θα μιλήσουμε για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων που θα γίνουν τη Δευτέρα, αλλά μία θα γίνει σήμερα στην κίνηση πολιτών Μεσοποταμία, στον χώρο στον Κήπο, στο Μοσχάτο, Πλάτωνος 13. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου, Προδομένο Μεσολόγγι. Θα είναι ο συγγραφέας εκεί και ο ιστορικός και εκπαιδευτικός Άλκης Κασκαρέλης. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω, να είστε καλά. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά. Ο Αντώνης είναι εδώ. Εδώ είναι ο Αντώνης. Ο Αντώνης Ριγόπουλος απλώς τυχάνει να μην το βλέπω εδώ μέσα από την Τζαμαρία, αλλά σίγουρα κάπου εδώ θα είναι. Καλά να είμαστε όλοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Δεν πιστήκαμε από τη δικαστική διαδικασία να κληθούν να απολογηθούν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών, το οποίο αποτελεί κορυφαίο ζήτημα θεσμικής τάξης, τόνισε μιλώντας ο κόκκινο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Ξανθόπουλος, Πολάκης και Καλαματιανός κατέθεσαν αίτημα για την ακρόαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη άρχισε χθες το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας, προσθέτει σκοπτικά η Κουμουνδούρου. Σχόλιο και από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να αναρωτιέται ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Μάρτη ήταν νωρίς, γράφει Λεζάντα βίντεο που ανέρτησε σήμερα το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός. Τριγμή στη Νέα Αριστερά, όπου την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Αριστίδης Μπαλτάς, αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του είχε ανακοινώσει ο βουλευτής Φεργάτος Γκιούρ. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 12 το μεσημέρι απευθύνει συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών για τους απεργούς πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 101 ημέρες απεργίας πείνας από τον Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας. Συγκέντρωση σήμερα στις 2.30 μετά το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία για τα 78 χρόνια από την ΑΚΜΠΑ και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Σε συγκέντρωση καλούν οργανώσεις της αριστεράς και εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής κοινότητας. Τραγωδία χθες στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης της, προσήχθη από χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφός της στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται για κατάθεση. Στη διεθνή ενημέρωση ολοκληρώθηκε η επανασύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης μετά τον blackout που επηρέασε την 5η 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας. Από τα μέσα του 2024 η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση κρίσιμα παιχνίδια σήμερα στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-out της Super League. Θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.
2: Ο καιρός.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στηριά και τη Μακεδονία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ρηγόπουλο.
3: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το Σάββατο εδώ στο Κόκκινο. Πρώτα σκυρτήματα της Άνοιξης, αυτά τα που δεν ξέρεις τι να φορέσεις ακριβώς. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι, καλό είναι να υπάρχει και αυτό, να χωρίζονται οι εποχές. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε, Μαρία Ανθιπατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο, ίντριγκες στο Κόκκινο είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα εδώ που ακούτε στο στούντιο και φυσικά στην παρέα είστε όλοι εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-5870-059 και βεβαίως στο τηλέφωνο 210-3217-777. Το ξαναλέω το παλάθος, 210-3217-777. Πάμε για τραγουδάκι και ξεκινάμε.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και πάλι. Είμαστε εδώ στο κόκκινο. Είναι οι ίδρυγες στο κόκκινο, η εκπομπή που ακούτε. Και εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Σε μια εβδομάδα που αυτή που πέρασε, που ήταν πάντως αρκετά περίεργη, ήταν και γεμάτη εξελίξεις. Αρκετές πολιτικές, τις οποίες θα τις συζητήσουμε από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε αρκετά άλλα στο πρόγραμμα. Αρκετά δύσκολη όμως κιόλας, γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη ήταν ένα γερό σοκ συνειδητοποίησης για όλους. Δεν πιστεύω ότι αυτά όλα διορθώνονται έτσι με μία απόφαση. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια συνεχόμενων αποτυχιών, κοινωνικών αποτυχιών, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, και θα χρειαστούν ακόμα περισσότερα για να διορθωθούν κάποια πράγματα, πιθανότατα όχι όλα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι μπορούμε να δούμε μια γρήγορη μετακίνηση, μια γρήγορη μετατόπιση σε όλα αυτά. Είμαστε η πίεση, το στρες, η πεποίθηση ότι ανήκουμε σε γενιές που θα ζήσουμε δυσκολότερα από τις προηγούμενες, η ανασφάλεια, όλα αυτά δεν είναι ιδεασμοί, είναι πραγματικότητες τις οποίες τις βιώνουν άνθρωποι τουλάχιστον δύο γενιών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και οι 30 και οι 15. Βεβαίως και οι μεγαλύτερες έχουν άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν. Όλα αυτά που προηγήθηκαν, η δεκαετία της κρίσης, η κορονοϊή, τα κλεισίματα, όλα αυτά είναι λογικό κάποτε να αρχίσουν να έχουν κοινωνικές επιπτώσεις, τις οποίες σε καμία περίπτωση τότε δεν μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε.

0: αυτό που δεν γνωρίζαμε ή το γνωρίζαμε και το αφήναμε στην άκρη ήταν το πόσο βαθιά επηρεάζει την κοινωνία αυτή, όχι ως μόνο σύνολο, την κοινωνία, αλλά και τα μέλη της ξεχωριστά, τον καθένα και την κάθε μία από εμάς ξεχωριστά. Είδα και την κριτική προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δημοσίευσαν το σημείωμα των κοριτσιών. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τους αφορισμούς και αν το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν προσωπικό, δηλαδή αν αφορούσε κάτι προσωπικό, ένα προσωπικό ζήτημα, θα συμφωνούσα απόλυτα ότι δεν θα υπήρχε κανένας λόγος δημοσίευσης. Όμως ένα τέτοιο μήνυμα που απευθύνεται πρώτα στην ίδια την κοινωνία θα ήταν αδύνατο να μην έρθει στο φως. Υπάρχει όμως τρόπος να γίνει η δημοσιογραφική δουλειά χωρίς εκπτώσεις και με ποιότητα και με σεβασμό. Νομίζω δηλαδή ότι κάθε μέσο, κάθε δημοσιογράφος κρίνεται όχι μόνο από το αν το έπαιξε, κακή λέξη το έπαιξε, αν το αναπαρήγαγε, γιατί δεν είναι παιχνίδι αυτό που παρακολουθούμε. Όχι λοιπόν από το αν το αναπαρήγαγε, αλλά από το πώς το αναπαρήγαγε. Και όταν η πλειοψηφία των συναδέλφων μου δυστυχώς το προβάλλει ευτελίζοντάς το, βάζοντας από πίσω συγκινητική μουσική για να δημιουργήσει περισσότερη συναισθηματική φόρτιση, κάνοντας ανάλυση λόγου μέχρι αηδίας, θα πω, σε κάθε λέξη αυτού του σημειώματος, δημιουργώντας μέχρι και γραφικά για να μοιάζουν δήθεν με χειρόγραφα και να έρθει ο κόσμος και ο τηλεθεατής πιο κοντά σε αυτό που περιγράφεται, τότε ναι, είναι λογικό ο κόσμος που ζητάει λίγη αξιοπρέπεια, έστω και στο θάνατο δύο κοριτσιών, να εξοργίζεται. Σας βάρυνα πρωί-πρωί τώρα, αλλά δεν θα ένιωθα καλά να μην πω δύο κουβέντες και αυτό το περιστατικό και φυσικά θα ήθελα και τη γνώμη σας, ειδικά για αυτά που συζητάμε, για το πώς έγινε ο χειρισμός αυτής της υπόθεσης επικοινωνιακά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τη συζητάμε. Θα αλλάξουμε κλίμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10.30 δηλαδή, θα πάμε σε πιο χαλαρά θέματα, θα πάμε και μέχρι την Eurovision που σήμερα είναι ο τελικός και αν ανοίξετε την τηλεόραση σίγουρα θα δείτε να συζητάνε και αυτό το θέμα, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε έξω από την πραγματικότητα, δεν είμαστε στη σπηλιά, αλλά θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τους δικούς μας όρους, πολύ διαφορετικούς από το να συζητάμε τι λένε οι στοιχηματικές κάθε μέρα. Να το δούμε λίγο από τη σκοπιά της πολιτικής, από τη σκοπιά της κοινωνίας, από τη σκοπιά του τι συμβαίνει και τι σημαίνει όλο αυτό το πανηγύρι, πανηγύρι θα πω, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε νομίζω και σε περισσότερο βάθος. Το δεύτερο μέρος όμως όλα αυτά. Σήμερα θα μου επιτρέψετε έναν λίγο πιο προσωπικό τόνο. Και ο λόγος είναι ότι αυτές οι μέρες σηματοδοτούν και για ένα μέρος της οικογένειάς μου τον εκτοπισμό από τη γη και το σπίτι του. Χθες, 15 Μαΐου, ήταν η 78η επέτειος της Νάκμπα, της καταστροφής που προκάλεσε η ίδρυση του Ισραήλ στην ιστορική γη της Παλαιστίνης. Εκεί που ζούσαν χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι μαζί, μέχρι που η Δύση αποφάσισε να τους εκτοπίσει όλους, για να εφαρμόσει ένα ακόμη χυδαίο αποικιοκρατικό project που είχε ως θεμέλιο τον ίδιο τον αντισημιτισμό. Πάμε όμως να μπούμε στο κλίμα αυτής της κουβέντας, μουσικά να μπούμε σε πρώτη φάση, να ακούσουμε το On This Land ενός ιδιοφυούς Παλαιστίνιου καλλιτέχνη, το Σαν Λεβάν.
1: كي يزول الألم

0: Σαν χθες λοιπόν, το 1948, και ύστερα από περίπου 10 χρόνια πιέσεων, ήδη δηλαδή από το 1936, δολοφονιών, κλοπής γης, δημιουργίας εκτοπισμών, το Ισραήλ προχωράει στην σφαγή και τον εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων από τα σπίτια τους για να ιδρύσει το πιο παράλογο κρατικό μόρφωμα όλων των εποχών. Η ιδρυτική διακήρυξη του Ισραήλ ήταν από μόνη της ένα έγκλημα. Και όταν η ίδρυσή σου αποτελεί έγκλημα, τότε δεν αποκτάς ιστορία, αλλά ποινικό μητρό. Η ίδρυση του Ισραήλ ήταν μια υπόσχεση δοσμένη από Ευρωπαίους αντισημίτες σε Ευρωπαίους Εβραίους για την εφαρμογή της πιο αντισημιτικής σκέψης. Αφού δεν θέλουμε τους Εβραίους στην Ευρώπη, θα τους παρκάρουμε στη Μέση Ανατολή, που άλλωστε μας ανήκει. Η υπόσχεση δόθηκε το 1910, άρχισε να υλοποιείται το 1936 και μετά το Ολοκαύτωμα η Ευρώπη βρήκε την ευκαιρία να επιστρατεύσει την ενοχή της για να κάνει αυτό που ήθελε εδώ και αιώνες, να εκδιώξει τους Ευρωπαίους Εβραίους από την Ευρώπη. Πού? Σε μια χώρα που είχε ήδη κατοίκους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στη χώρα που οι χριστιανοί ονομάζονται Ιεροί Λήθοι γιατί συνδέονται με τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του κόσμου, τον τόπο που συναντιούνται οι τρεις μεγάλες αβραμαϊκές θρησκείες, στην Παλαιστίνη. Όλα αυτά τα γνωρίζετε, λίγο πολύ είμαι βέβαιος. Από τότε όμως, από το 1948, έχουν περάσει περίπου 80 χρόνια. Και η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια αποφάσισε πως από υπερασπίστρια της διεθνούς νομιμότητας θα μοιραστεί τελικά το ίδιο κρεβάτι με το Ισραήλ. Ήταν μια ξαφνική απόφαση. Και τα τελευταία 3 χρόνια αυτή η στάση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, συνδέοντας απόλυτα την τύχη της Ελλάδας με αυτή του Ισραήλ. Αυτό που είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζετε όμως είναι αυτό που θα πούμε τώρα. Πριν 3 μέρες, στις 13 του Μάη, ο Ελληνοκαναδός δημοσιογράφος Δημήτρης Λάσκαρης κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια κλειστή εκδήλωση στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν πρέσβεις, υπουργοί και εκπρόσωποι εταιριών. Θέμα της εκδήλωσης ήταν οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και αυτά που υπόθηκαν εκεί, ο Δημήτρης Λάσκαρης τα κατέγραψε. Και αντίθετα από δεκάδες Έλληνες δημοσιογράφους που τηρούν σιωπή ενεργητική συνενοχή στα εγκλήματα, ο ίδιος τα δημοσιοποίησε αμέσως. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε. Αλλά φαντάζεστε που έπαιξαν αυτά τα βίντεο που κατέγραψε. Προφανώς δεν έπαιξαν πουθενά. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν αναπαρήγαγε την εικόνα τριών πρωτοκλασσάτων υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης να κινούνται στα όρια της ταπείνωσης και του παραλογισμού. Στην προσπάθειά τους να γίνουν αρεστοί στον πρέσβη του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ που καθόταν εκεί μπροστά τους. Να κερδίσουν δηλαδή ένα χαμόγελο από τους αντιπροσώπους των συμμοριών, των επικισμών και της τρομοκρατικής οργάνωσης του IDF. Και για να το καταφέρουν αυτό, δεν δίστασαν οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης να προσβάλλουν ακόμη και την ίδια τους τη χώρα, ακόμα και τους ίδιους τους πολίτες τους. Και για να μην γίνει βαρετό αυτό, λέω να κάνουμε ένα quiz. Να σας λέω μερικές ατάκες από αυτά που ακούστηκαν εκεί και να σας αφήσω λίγο να σκεφτείτε το ποιος το είπε. Και θα σας αποκαλύψω φυσικά τα ονόματα. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο απλά, τα πιο ανώδυνα. Ο πρώτος υπουργός λοιπόν που μίλησε είπε ότι μεταξύ άλλων, και ανοίγω εισαγωγικά, ο δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ βαθαίνει με κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αυτό βέβαια που δεν εξήγησε ο υπουργός πολύ καλά ήταν, ενώ για κάποια άλλα θέματα αναλυτικότατος, ήταν το πώς βαθαίνει αυτός ο δεσμός του Ισραήλ με την Ελλάδα. Ποια πρόκληση αντιμετωπίζει δηλαδή το Ισραήλ αυτή την περίοδο? Είναι αυτή που προκάλεσε το ίδιο το Ισραήλ και που τώρα έχει κάνει όλο τον πλανήτη να τρέχει? Είναι αυτή η πρόκληση φέρνει και εμάς πιο κοντά με μια δύναμη που επιτίθεται σε άλλες χώρες? Η ερώτηση απευθύνεται προφανώς στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είπε τη φράση που μόλις σας είπα, που έχει και τόσο βαρύ χαρτοφυλάκιο. Έχουμε λοιπόν κοινές προκλήσεις με το Ισραήλ που επιτίθεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και στο Λίβανο? Ή μήπως θέλει να εξηγήσει ο κύριος Θεοχάρης την αντίληψη που έχει για τη δημοκρατία, ο ίδιος, όταν αποκαλεί το Ισραήλ ισχυρή δημοκρατία στην περιοχή? Μία από τις τρεις, μάλιστα. Μία η ελληνική, μία η κυπριακή και μία η ισραηλινή. Τι είδους δημοκρατία, κύριε Θεοχάρη, έχει πολίτες με διαφορετικά δικαιώματα με βάση την εθνότητα και τη θρησκεία τους? Τι είδους ισχυρή δημοκρατία είναι αυτή, ένα κράτος που έχει διαφορετικούς δρόμους για τους πολίτες του ανάλογα με την εθνότητά τους? Τι είδους δημοκρατία είναι ένα κράτος που εγκρίνει επαγχωνισμούς κρατουμένων? Τι είδους δημοκρατία είναι ένα κράτος που δικάζει με διαφορετικούς νόμους τα ίδια εγκλήματα ανάλογα με τα ποιος τα τέλεσε? Με πόσες δημοκρατίες τέτοιες έχει σχέσεις η Ελλάδα? Ο κύριος Θεοχάρης είναι ο υφυπουργός που πριν από λίγες εβδομάδες είπε σχεδόν ανθέληνες όσους διαφωνούσαν με το ράλι εξοπλισμού που προϋποθέτει η Ελλάδα να ενισχύσει με ζεστό χρήμα το Ισραήλ. Το είπε στη Βουλή όταν ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης της Πλεύσης Ελευθερίας, θα το θυμηθώ το όνομά του, θα ζητώ συγγνώμη. Ζητούσε λοιπόν απαντήσεις για το πώς θα μπορέσει να σταματήσει και να δοθούν εξηγήσεις από το ελληνικό κράτος για το τι συμβαίνει με τα χρήματα που θα δοθούν για τους εξοπλισμούς. Για τον Αλέξανδρο Καζαμία μιλούσα. Πάμε όμως στο επόμενο. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου απόσπασμα, το μεγαλύτερο από αυτά που θα σχολιάσουμε, και εδώ θα σας πω εξ αρχής το όνομα του δημιουργού αυτού του αποσπάσματος. Είναι η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία νομίζω πως αν ζούσαμε σε χώρα όπου υπήρχε έστω και μια υπόνοια λογοδοσίας, γιατί λέμε και πολλά για κράτος δικαίου και θα συζητήσουμε και αυτά αύριο για το κράτος δικαίου, θα είχε κληθεί ήδη να εξηγήσει τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει χθες. Αλλά στην Ελλάδα και η δημοσιογραφία δυστυχώς έχει εκχωρήσει την κοινή λογική στη δικτατορία της αγοράς. Και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε τίποτα, αν ξέρουμε ότι η απάντηση θα είναι το γνωστό και τι θέλετε, να μην έρθουν τουρίστες, να μην έρθουν επενδύσεις. Τρομοκρατημένοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι, μήπως και θεωρηθεί ότι δεν είμαστε αρκετά κοινικοί όσο οι πολιτικοί κυβερνώντες, ή αρκετά τεχνοκρατικοί, ή τέλος πάντων αρκετά άριστοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κεφαλογιάννη. Όταν οι Ισραηλοί, λέει, οι επισκέπτες φτάνουν στην Ελλάδα, σπάνια νιώθουν ξένοι. Υπάρχει κάτι γνώριμο εδώ, το φως, η θάλασσα, το φαγητό, η διάθεση των ανθρώπων, ακόμη και οι ρυθμοί της ζωής. Και θα σας σταματήσω εδώ, κυρία Υπουργέ, γιατί η κυρία Κεφαλογιάννη, θα το δείτε και στη συνέχεια, φαίνεται πως πήρε το βιβλιαράκι με τα κλισέ και πήγε στο κεφάλαιο Μεσογειακά κράτη και άρχισε να διαβάζει. Ποιο είναι το φαγητό λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά τα απλά. Ποιο είναι το φαγητό, το Ισραηλινό πιάτο που μπορεί να μας πει η κυρία Κεφαλογιάννη. Ένα πιάτο δηλαδή που το Ισραηλινό κράτος να μην έχει υποκλέψει πολιτισμικά. Που ξαφνικά πληθυσμοί από την Πολωνία και τη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η κουλτούρα τους είναι το φαλάφελ και το χούμους. Αλλά θα πάμε παρακάτω. Οι χώρες μας, λέει η κυρία Κεφαλογιάννη, μπορεί να έχουν διαφορετικές γλώσσες, αλλά με πολλούς τρόπους μιλάμε την ίδια μεσογειακή γλώσσα. Οικογένεια, μνήμη, αντοχή και φιλοξενία. Καθεμιά δηλαδή από αυτές τις λέξεις που το Ισραήλ τις βιάζει καθημερινά. Τις οικογένειες ανατινάζει, τις εκτοπίζει από τα σπίτια τους, τη μνήμη επενδύει εκατομμύρια για να τις σβήσει και να την ξαναγράψει όπως θέλει, τη μνήμη χιλιάδων Παλαιστινιακών οικογενειών, μουσουλμάνων, χριστιανών που εκτοπίστηκαν για να χωρέσουν οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες. Αντοχή, που αναφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη, είναι να καταφέρνεις να επιβιώνεις σε συνθήκες apartheid, δολοφονιών, φυλακίσεων, εθνοκαθάρσεων, απέναντι σε ένα κράτος που έχει τη στήριξη όλου του πλανήτη, τα χρήματα όλου του πλανήτη και τη σιωπή όλου του πλανήτη, και όλο αυτό για 80 χρόνια. Αντοχή δεν έχει το Ισραήλ. Αντοχή έχει. Το Ισραήλ έχει μόνο ποινικό μητρό. Φιλοξενία τώρα, μίλησε για φιλοξενία η κυρία Κεφαλογιάννη. Ας το αφήσουμε αυτό. Γιατί είναι γνωστό. Η Ισραηλινή φιλοξενία, όλοι το συζητάνε. Δεν είπε όμως μόνο αυτά. Είπε οικογένεια, μνήμη, αντοχή και φιλοξενία και μετά προσέθεσε. Και μια βαθιά αγάπη για τη ζωή. Αυτό είναι που μας συνδέει με το Ισραήλ. Οι αριθμοί τι λένε, 72.200 νεκροί στη Γάζα, 21.000 νεκρά παιδιά, 3.000 νεκροί στο Λίβανο, 371.000 σπίτια καταστραμμένα, το 60% των κατοίκων της Γάζας να έχουν χάσει τα σπίτια τους, προκάλεσαν λοιμό, προκάλεσαν δίψα, κατέστρεψαν κάθε δομή υγείας, απέκλεισαν κάθε πρόσβαση σε ανθρωπιστικό υλικό για μήνες, τους τρώνε τα ποντίκια αυτή τη στιγμή, πεθαίνουν από αρρώστιες χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, και όλα αυτά με τις βόμβες να ανατινάζουν ακόμα και τις σκηνές τους. Αλλά έχουν μια βαθιά αγάπη για τη ζωή.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο κόκκινο. Είναι η Ίντριγκε στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο που ακούτε. Η Μαρία Ανθιπατσελή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Viber μας στέλνετε μηνύματα στο 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο μας καλείτε στο 210-321-47, όπως το είπαμε τώρα πολύ καλύτερα εδώ με τον Βαγγέλη. Τις καλημέρες μας λοιπόν σε όλους όσους μας ακούτε. Καλημέρα στον Νίκο από το Χολαργό. Καλημέρα στην Βασιλική, στον Γιώργο, στο Θέμη, ο οποίος διαφωνεί με το ότι θα συζητήσουμε αργότερα, νομίζω την... όχι, άλλος είναι. Ο Γιώργος μάλλον που διαφωνεί με το αν θα συζητήσουμε την κουβέντα για το Eurovision στη συνέχεια. Αλλά αυτό το κάνουμε νομίζω με ιδιαίτερα καλό τρόπο και θα συμφωνήσει τελικά. Καλημέρα στη Χριστίνα που την ευχαριστώ πάρα πολύ, στο Βασίλη, στη Μαρίνα και ξανά στο Γιώργο.

Θα επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα, γιατί δεν είπαν αρκετά σε εκείνη την εκδήλωση οι τρεις υπουργοί. Δεν έχουμε φτάσει και στον τρίτο ακόμα να σκεφτείτε. Είμαστε ακόμα στην κυρία Κεφαλογιάννη. Στην κυρία Κεφαλογιάννη που μιλούσε για τη βαθιά αγάπη του Ισραήλ για τη ζωή. Και αναρωτιέμαι αν αυτή τη βαθιά αγάπη με τους αριθμούς που είπαμε νωρίτερα την ταυτίζει με την αγάπη για τη ζωή που έχει ελληνικός λαός. Και αναρωτιέμαι ακριβώς πώς γίνεται μια τέτοια προσβολή να την εκτοξεύεις με τόσο έτσι ζωηρό και ζεστό χαμόγελο. Αλλά η κυρία Κεφαλογιάννη ήταν σε μεγάλο ενθουσιασμό προχθές και δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί άδειασε ακόμη και την επίσημη κρατική γραμμή, την κυβερνητική γραμμή, που λέει ότι εμείς έχουμε απλώς μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Και απαντάει και λέει: δεν είναι μόνο στρατηγική, λέει, η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Είναι προσωπική, ανθρώπινη και την νιώθουμε καθημερινά σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία, νησιά, πόλεις και επιχειρήσεις. Λες και η διαφήμιση του 1880. Αλλά δεν σταμάτησε ούτε εκεί η κυρία Κεφαλογιάννη. Και το πήγε, νομίζω, ακόμα χειρότερα. Όταν είπε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ μοιράζονται, λέει, ιστορία, κουλτούρα και αξίες και μια κοινή κατανόηση της αξίας της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή. Θέλησα λοιπόν να δούμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι αξίες που το Ισραήλ, σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, μοιράζεται μαζί μας. Ποιες είναι δηλαδή και οι δικές μας αξίες και δεν το ξέραμε. Κοινή αξία είναι μάλλον οι συμμορίες να εισβάλλουν σε ξένα σπίτια και να διώχνουν τους κατοίκους τους μέρα μεσημέρι, κλέβοντας την περιουσία τους. Κοινή αξία είναι να καίνε και να ισοπεδώνουν κάθε μέρα εκατοντάδες πανάρχιους ελαιώνες για να μην έχουν παραγωγή λαδιού οι Παλαιστίνοι. Κοινή αξία για την κυρία Κεφαλογιάννη που μοιραζόμαστε μάλιστα είναι να τσιμεντώνουν πηγάδια για να μην μπορεί να βγάλει νερό ένα χωριό. Κοινή αξία είναι νέοι άντρες να δέρνουν ηλικιωμένες γυναίκες στο δρόμο, να εξευτελίζουν ανθρώπους με ηλικία μεγαλύτερη από την ίδια τους στη χώρα και να εισβάλλουν σε μαγαζιά και να καταστρέφουν την πραγμάτειά τους. Κοινή αξία είναι στρατιώτες να φοράνε τα εσώρουχα των γυναικών που σφάζουν για να τις κοροϊδέψουν μετά θάνατον. Και αναρωτιέμαι αν η κυρία Κεφαλογιάννη θεωρεί ότι αυτό θα κάνουν και οι Έλληνες στρατιώτες, αν ποτέ γινόταν πόλεμος. Και αν είναι κοινή αξία της Ελλάδας και του Ισραήλ να βιάζονται κρατούμενοι ακόμα και με τη χρήση σκυλιών. Είναι κοινή αξία στην Ελλάδα να φτύνουν χριστιανούς στο δρόμο και να ρίχνουν κάτω καλόγριες υπό την προστασία της αστυνομίας και του στρατού. Είναι κοινή αξία να εμποδίζουν παιδάκια να πάνε στο σχολείο. Ή είναι κοινή αξία της Ελλάδας και του Ισραήλ να συλλαμβάνουν για τις βίας παιδιά με σύνδρομο Down και να τους απομακρύνουν από τους φωτιστές τους. Ή οι στρατιώτες να παίζουν σκοποβολή το 2018 πάνω στα σώματα των ειρηνικών διαδηλωτών της μεγάλης πορείας που έγινε τότε στη Γάζα. Γιατί ξέρετε, παρένθεση να κάνουμε εδώ, πριν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, είχε προηγηθεί το 2018. Τότε είχε γίνει μια ειρηνικότατη πορεία στη Γάζα, προς τα σύνορα, τα φτιαχτά αυτά σύνορα με το Ισραήλ. Και τι κάνανε για να απαντήσουν σε αυτή την ειρηνική πορεία? Παίζανε σκοποβολή και τραβούσανε βίντεο γελώντας. Είναι κοινή αξία τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα μιας χώρας να τα αναθεωρεί μονομερό σε ένα κράτος επειδή έτσι του κάπνισε και να μην του λέει κανείς τίποτα? Έχουμε κοινές αξίες με άλλα κατοχικά κράτη λοιπόν? Με ποια, αν ναι? Να μας πούνε δηλαδή αν έχουμε και κοινές αξίες με πειρατές της Μεσογείου, με ληστές και με δολοφόνους 80 ετών. Και γιατί είναι καλά τα βιβλιαράκια και τα κλισέ ή το να δίνεις καλά prompts στο ChatGPT για να σου γράψει μια ομιλία γεμάτη αερολογίες που δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά πλέον θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όταν μιλάμε για το Ισραήλ, οι λέξεις που επιλέγουμε κάθε φορά επιλέγουν και πλευρά. Οπότε διαλέγουμε: είμαι το Ισραήλ και συνένοχος, ή σιωπηλός και επίσης συνένοχος, ή απέναντι και δακτυλοδεικτούμενος. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει το δικό του και να γνωρίζει βέβαια το κόστος. Το πιο ωραίο όμως το είπε με σπαστά αγγλικά, η αλήθεια είναι, κάποιος άλλος στην προχθεσινή συνάντηση, την κλειστή συνάντηση που υπήρξε. Αυτός το πήγε πραγματικά ένα βήμα παρακάτω. Αυτό που είπε, αν είχε υποθεί από άλλον πολιτικό, για κάποιον άλλο λαό, νομίζω η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στα κάγκελα, θα ήταν ήδη στο Σύνταγμα κάνοντας διαδήλωση και πιθανότητα εδώ στο μεταξουργείο έξω από το κόκκινο να φωνάζει. Είπε λοιπόν αυτός ο υπουργός που θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Αν κάποιος, λέει, περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας αυτές τις μέρες, ειδικά γύρω από το κέντρο, θα αντιμετώπιζε ένα δίλημα. Θα ήταν μπερδεμένος για το ποσοστό των Ελλήνων και των Ισραηλινών που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται την εθναϊκή καθημερινότητα. Φαντάζεστε αυτό να το λέγανε, να ίσχυε για μη Ισραηλινός? Να έβγαινε δηλαδή ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα και με καμάρι και περηφάνεια σαν κατόρθωμα να έλεγε ότι στο δρόμο περπατάμε και δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι Έλληνες ή Πακιστανοί? Φαντάζεστε αν είχε συμβεί αυτό, τι θα είχε γίνει στη συνέχεια?
Όταν το λέει ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, είναι απλά Τετάρτη. Και βέβαια με αυτό το πολύ ωραίο σχήμα κέρδισε και χαμόγελα των παριστάμενων. Και καλό θα ήταν ίσως και να το δούμε και στα σοβαρά και δημοσιογραφικά. Γιατί μήπως έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός. Μήπως έχουμε φτάσει όντως στο σημείο οι Ισραηλοί να είναι ισάριθμοι με τους Έλληνες και πρέπει να ψαχτούμε τελικά. Ή να ψαχτούμε για το πόσα διαμερίσματα τελικά ανήκουν στο Ισραηλινό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αν δηλαδή είμαστε σε τροχιά να γίνουμε μειοψηφία στην πόλη μας και γι' αυτό περηφανεύεται ο κύριος Κικίλιας. Δεν ξέρω αν είναι ακραίο αυτό όπως το περιγράφω, αλλά είναι ακραία και η φράση που υπόθηκε. Αν ένας υπουργός δηλαδή δεν γνωρίζει αν στην Αθήνα είναι περισσότεροι Έλληνες ή Ισραηλινοί και βρίσκεται σε δίλημα, χαριτολογώντας, τότε οφείλει ίσως και η κυβέρνηση να ενημερώσει για το τι μέτρα λαμβάνει, εκτός από τα χαμόγελα. Αν θα περιορίσει την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας στο Ισραηλινό κεφάλαιο, αν θα αναγνωρίσει τον κίνδυνο ως κίνδυνο και όχι ως ευκαιρία. Μιλάμε για όλα αυτά συνδέοντας την ιστορική καταστροφή του 1948 με όσα συμβαίνουν διαχρονικά και κορυφώνονται σήμερα, ακριβώς γιατί η Νάκμπα δεν είναι μια επέτειος μιας καταστροφής που πέρασε στην ιστορία και τελείωσε. Είναι μια καταστροφή που συνεχίζεται καθημερινά εδώ και 78 χρόνια. Και είναι μια επέτειος σε εξέλιξη, άρα και οι ιστορικές ευθύνες του καθενός και της καθεμιάς είναι ακόμη ενεργές. Τώρα σας έχω βαρύνει πάρα πολύ σήμερα. Το γνωρίζω, γι' αυτό θα μπούμε με άλλη διάθεση από εδώ και πέρα στην υπόλοιπη συζήτησή μας. Θα μπούμε με ένα τραγούδι που νομίζω σε αρκετούς θα θυμίσουν αρκετά παλιότερα χρόνια και θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την Eurovision Men, αλλά πολύ διαφορετική από αυτή που έχετε συνηθίσει δε. Don't close your heart.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε Eurovision σήμερα, παρόλα αυτά, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην το πολύ βάζουμε μπροστά όλοι εμείς, αλλά είναι υπαρκτό και κερδίζει και πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και προφανώς ασχολείται ο κόσμος, ακόμα και αν δεν το πολύ παραδέχεται. Και δεν είναι μόνο ο κόσμος που ασχολείται, είναι και τα κράτη που ασχολούνται, είναι και ότι πέφτουν πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την ιστορία. Οπότε εμείς είπαμε να κάνουμε μια λίγο πιο βαθιά συζήτηση για το τι σημαίνει αυτός ο διαγωνισμός, τι σημαίνει αυτός ο θεσμός και τι σημαίνει γενικά το soft politics, δηλαδή πιο μαλακές μεταβλητές της πολιτικής. Θα πάμε λοιπόν χωρίς καθυστέρηση σε δύο τηλεφωνικές γραμμές, όπου θα βρούμε τον πολιτικό επιστήμονα και ερευνητή, τον κύριο Δημήτρη Παπα-Νικολόπουλο, και τον συναδελφό μου, τον δημοσιογράφο του NGR, τον κύριο Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Είπαμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα με αφορμή τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision, γιατί μου φαίνεται και λίγο υποκριτικό να κάνουμε πως δεν συμβαίνει κάτι που εκ των πραγμάτων απασχολεί εκατομμύρια πολίτες και εδώ στην Ελλάδα και βεβαίως στην Ευρώπη. Η επιδραστικότητα δηλαδή του θεσμού είναι υπαρκτή. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Παπα-Νικολόπουλο για να μας πει τι είναι η Eurovision. Είναι ένα πανηγύρι, είναι μια δυναμική πλατφόρμα πολιτικής παρέμβασης.
1: Κύριε Ριγόπουλο, κοιτάξτε, η Eurovision σαν θεσμός είναι ευρωπαϊκός, άρα δηλαδή από μόνη της είναι ένα πολιτικό project, στηρίζει ας το πούμε έτσι την ευρωπαϊκή ας το πούμε ενοποίηση, όπως και διάφορα άλλα αθλητικά γεγονότα που υποδεικνύουν ότι είμαστε μια ενότητα, ξέρω εγώ, κτλ. Εκτός αυτού όμως έχουμε παρατηρήσει ότι έχει σε όλες τις πτυχές, έχει πολιτική διάσταση η Eurovision. Θα σας θυμίσω ότι στην αρχή τα τραγούδια ήταν όλα στις εθνικές γλώσσες, ας το πούμε έτσι. Ενώ όσο προχωρούσε η παγκοσμιοποίηση, τα τραγούδια είναι στα αγγλικά. Και τώρα, ας το πούμε, μόνο κάποιες χώρες...
0: Ή μερικές φράσεις μπορεί να βάλουμε.
1: Ή μερικές φράσεις, ξέρω εγώ, είναι στις εθνικές γλώσσες, το οποίο υποδεικνύει κάτι άλλο, έτσι, τώρα. Μια επαναφορά, ας το πούμε έτσι, ίσως, ας πούμε, στη εθνική ταυτότητα ή, ξέρω εγώ, σε εθνικές ιδιαιτερότητες, για τουριστικούς λόγους, whatever. Τα αγγλικά πλέον είναι ο κανόνας. Και αυτό έχει έτσι πολιτικές συνδηλώσεις που πάνε χέρι-χέρι με την παγκοσμιοποίηση, όπως την ξέρουμε, τα τελευταία 25 χρόνια. Σας θυμίζω επίσης ότι, και μένω τώρα μόνο στο θεσμό τον ίδιο, έτσι, όχι τι κάνουν τα κράτη, που θα το κουβεντιάσουμε μετά, ή τι κάνει ο κόσμος, που και αυτόν οι δράσεις και οι αντιδράσεις έχουν πολιτικό περιεχόμενο, λέω μόνο για το θεσμό. Ο αποκλεισμός των κρατών, ας πούμε, ή μη αποκλεισμός, έτσι, από τη μία. Το Ισραήλ που δεν αποκλείεται, από την άλλη η Ρωσία που αποκλείεται. Ούτως ή άλλως αυτό είναι ουσιαστικά πολιτικές αποφάσεις. Πολιτική απόφαση είναι προς την άλλη κατεύθυνση και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό σαν αντιστάθμισμα, δηλαδή είναι η κανονικοποίηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχει παίξει κάποιο ρόλο και παίζει κάποιο ρόλο στο να ο κόσμος που παρακολουθεί να κατανοήσει την καθολικότητα των δικαιωμάτων, ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό είναι το μοναδικό ίσως θετικό που μπορώ να προσάψω στην Eurovision. Από εκεί και πέρα, μένοντας πάλι στον ίδιο έτσι το θεσμό, να σας αναφέρω δύο ακόμα πριν περάσουμε έτσι στο τι κάνουν τα κράτη και τι κάνουν και ο κόσμος. Το ένα είναι η αποπολιτικοποίηση των τραγουδιών.
0: Με κανονισμό κιόλας. Νομίζω δεν επιτρέπεται να υπονοείται καν οτιδήποτε που έχει σχέση με πολιτική.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό όταν υπάρχουν κάποια υπονοούμενα, ας το πούμε έτσι, γίνεται ένα τεράστιο debate γύρω απλώς από υπονοούμενα. Και το τελευταίο που εμένα μου φαίνεται, ας το πούμε, το πιο έτσι οφθαλμοφανές, είναι ότι από τη στιγμή που το ανατολικό μπλοκ, το πρώην ανατολικό μπλοκ, λόγω του αριθμού των κρατών άρχισε να κερδίζει συνεχώς, γιατί υπήρχε μια πολιτισμική εγκύτητα και το ένα κράτος ψήφιζε το άλλο, ξέρω και τα λοιπά, τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης δεν κερδίζανε ποτέ. Και μπήκε και αυτό το σύστημα με τους κριτές, το οποίο είναι ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουμε την άποψη του λαού. Αυτό γίνεται. Και έτσι άρχισε προφανώς να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη έτσι, ανάδειξη το κρατό στις πρώτες θέσεις. Αλλά αυτό ήταν τελείως πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή τώρα τι ψηφίζεις, τι δεν ψηφίζεις εσύ, οι κριτές θα αποφασίσουν κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, και θα ανατρέψει όλο το αποτέλεσμα. Γιάννη, τι λες εσύ, την υποτιμούμε τη Eurovision? Και αν την υποτιμούμε, γιατί το κάνουμε? Γιατί όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και όλα και από το New York Times που βγάλαν το μεγάλο θέμα προχθές, χώρες όπως το Ισραήλ επενδύουν και χρόνο και χρήμα και ανθρώπινους πόρους στο να επιβάλλεται μέσω από αυτήν. Οπότε μήπως είναι και... Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Όχι μόνο αυτό, ξέρουμε κιόλας ότι από το ρεπορτάζ του New York Times τα λεφτά τα οποία έχουν πέσει προέρχονται από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ και ας το πούμε διεθνούς προπαγάνδας. Με έναν τρόπο καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι γραμμές είναι λίγο λεπτές. Εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι το εξής, δηλαδή έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια η Eurovision ως μια ένδειξη της κατάστασης pop μουσικής. Δεν θεωρώ ότι την αντιπροσωπεύει κάπως, δεν είναι ενδεικτική, δεν είναι πια ενδεικτική αυτού του πράγματος. Αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι πια δυσκολεύεται πάρα πολύ να συγκρατήσει ένα βασικό της μότο, το να παραμείνει ουδέτερη και ουσιαστικά απολύτικη. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε κυρίως μέσα από τις διεργασίες τις εσωτερικές στην EBU που διοργανώνουν τον διαγωνισμό. Η EBU, τι είναι, θυμίζω, είναι η Ένωση των Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων από 56 χώρες. 56-59, δεν μου διαφεύγει ακριβώς αριθμός. Mm-hmm. Και η οποία είχε πάντα αυτό τον, προσπαθούσε χωρίς, να το σημειώσουμε και αυτό, χωρίς πάντα βέβαια επιτυχία, δηλαδή υπήρχε η φάση στην οποία, να θυμίσω ακόμα και το δικό μας παράδειγμα, το 1975, που η Ελλάδα είχε μποϊκοτάρει την Eurovision λόγω της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι πρώτον ότι βλέπουμε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί πολύ εύκολα το γεγονός ότι πέσανε τόσα χρήματα και τέτοιου είδους χρήματα στο να επηρεάσουν τον διαγωνισμό. Και ταυτόχρονα και κάποια μικρά ζητήματα στο εσωτερικό της, τα οποία δεν έχουν φτάσει τόσο πολύ στη δημοσιότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκτός από τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που αναφέρθηκαν σε σχέση με το ουκρανικό και το ρωσικό, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλους θεσμούς να δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή όπως είχε γίνει στην Περλινάλε πρόσφατα, που υπήρξε αυτή η παρέμβαση ότι υπήρξε μια στάση του φεστιβάλ απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη, υπήρξε μια πολιτική διάθεση απέναντι στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, στα όσα κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε ακόμα και ζητήματα για το πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτός ο διαγωνισμός ομαλά. Για παράδειγμα, τοποθετήσεις κάποιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, σύμφωνα με διαρροές μέσα στην EBU, λέγανε ότι όταν ένα κράτος βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αυτομάτως αποκτά ένα αβαντάζ, το οποίο ακριβώς επειδή υπάρχει μια τάση συμπάθειας για τον αμυνόμενο, δημιουργείται, αποκτά ένα βαντάζ το οποίο διαβρώνει τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του διαγωνισμού. Αυτό υπήρξε ως συζήτηση.
0: Στην περίπτωση της Ουκρανίας, φαντάζομαι αυτό.
1: Ξεκίνησε με την περίπτωση της Ουκρανίας και φυσικά έγινε και κάποιο τύπου weaponization με την, τώρα με την καμπάνια την οποία αποδεικνύεται ότι έστησε το Ισραήλ, η οποία δεν είναι τυπικά παράνομη μεν, αλλά αυτό που κάνει είναι ότι αλλάζει το χαρακτήρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ήταν όντως τραγούδια τα οποία ανταγωνίζονται. Μπορεί με κάποιες πολιτισμικές παραδόσεις που κάποιες χώρες να έχουν μεγαλύτερη συμπάθεια και σε κάποιες άλλες και ούτω καθεξής. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο του κοιτάω που είμαι αδύναμος στις ψηφοφορίες και προσπαθώ να το επηρεάσω. Γιατί συμβαίνει αυτό, και συγγνώμη, ελπίζω να μην μακρηγορώ, αλλά συμβαίνει για 2 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όπως είχα, Αντώνη, εσύ θα το θυμάσαι κιόλας, γιατί μια συζήτηση είχαμε κάνει και με τον Νόρμαν Φίκελστάιν στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που πραγματοποίησε, ότι αυτή τη φορά, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, ο μηχανισμός προπαγανδιστικής αυτοπροστασίας του Ισραήλ δεν λειτουργήσε το ίδιο καλά όσο τις προηγούμενες φορές. Και αυτό δημιούργησε μια ανάγκη να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα.
0: Το παράδειγμα του κύριου Νετανιάχου, νομίζω, σε μια συνέντευξη του πρόσφατα, ότι δεν τα πήγαμε καλά στην προπαγάνδα και γι' αυτό χάνουμε.
1: Είναι προφανές αυτό. Και ο δεύτερος λόγος, ο οποίος είναι επίσης πολύ βασικός, είναι ότι το Ισραήλ θέλει την Eurovision, θέλει να κερδίσει την Eurovision για να μπορεί να την διοργανώσει. Θέλει να διοργανώσει, θέλει να φιλοξενήσει μια πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Μιλάμε για 160 εκατομμύρια τηλεθεατές, έτσι.
0: Άρα, ότι θέλει να το κάνει αυτό, θέλει να φτάσει δηλαδή η Eurovision στο Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ο βασικό από αυτά που φαίνονται μέχρι τώρα από τις δηλώσεις, από τα δημοσιεύματα, από τις διαρροές. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η καμπάνια είναι ακριβώς για να μπορέσει να διεκδικήσει τη διοργάνωση Eurovision.
0: Okay, ενδιαφέρον αυτό. Κύριε Παπανικολόπουλο, να επιστρέψω λίγο σε εσάς. Εκτός από τη Eurovision, υπάρχουν άλλα έτσι πεδία soft politics τα οποία θα πιστεύετε ότι θα πρέπει να κοιτάμε με αντίστοιχη προσοχή και ενδιαφέρον? Είναι μόνο η Eurovision και ίσως και το ποδόσφαιρο, δηλαδή ο αθλητισμός?
1: Καταρχήν, μια και το αναφέρετε, να πω κάτι για τον παραλληλισμό, έτσι. Το ποδόσφαιρο το βλέπετε, το μπάσκετ. Από τη στιγμή που είναι γεμάτο παίχτες από όλο τον κόσμο, οι ομάδες γίνονται εταιρείες, χάνουν το εθνικό τους χρώμα και χάνουν και το ενδιαφέρον τους. Έτσι γίνεται τώρα και στην Eurovision, όπου δεν τραγουδάνε υποχρεωτικά τραγουδιστές, τραγουδίστρες από τη χώρα, αλλά έρχονται μεταγραφές από κάποια άλλη χώρα. Ναι. Ομοίως όπου μπαίνουν χώρες οι οποίες δεν είναι στην Ευρώπη, πώς είναι, ξέρω, που θέλουν να παίζουν από το Καζακστάν, ξέρω, στην Ευρώπη. Έτσι έχουν και στην Eurovision την Αυστραλία. Αυτό ουσιαστικά χάνει οποιοδήποτε περιεχόμενο, να το πω έτσι, και ενδιαφέρον. Και είναι άλλη μια διάσταση, ας πούμε, της παγκοσμιοποιημένης εταιρικής πραγματικότητας νεοφιλελεύθερης στην οποία ζούμε. Τώρα για το ερώτημά σας, ναι, προφανώς η πολιτική δεν γίνεται μόνο με τη βία. Η πολιτική γίνεται με όλα τα μέσα και, όπως είπατε, η διάχυση ιδεών και πολιτισμικών αξιών και σημασιών κτλ. Παίζει κρίσιμο ρόλο. Και μιας και το αναφέρω αυτό, να μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Η παρακμή της Δύσης αυτή τη στιγμή, ή η παρακμή της Αμερικής ειδικότερα, σχετίζεται και με το γεγονός ότι πάψανε, ειδικά η Αμερική, να αποτελεί ένα φάρο. Ένα φάρο δημοκρατίας, ελευθερίας, ένα μέρος στο οποίο όλοι θα θέλανε να πάνε. Και αυτό είναι, ό,τι επιτυχία μπορεί να έχει στο στρατιωτικό επίπεδο η Αμερική, αυτό είναι που ουσιαστικά θα κρίνει τη μοίρα της Αμερικής στον κόσμο, ότι πλέον...
0: Αποτυπώνεται δηλαδή και στην εικόνα που βλέπουμε, πιστεύετε, αυτή η παρακμή.
1: Μα ναι, βέβαια. Παλιότερα το ροκ έκανε, πώς να το πω έτσι, ήταν η μεγαλύτερη προπαγάνδα της Αμερικής. Τα μουσικά προϊόντα, γενικά η μουσική της βιομηχανία, μπορούσε να κάνει ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν τα στρατεύματά της. Και τώρα, ας πάμε στο Ισραήλ, να πω μια φράση και για το Ισραήλ. Το Ισραήλ, ό,τι και να κάνει με την προπαγάνδα του, με τα λεφτά που ρίχνει, με το λόμπινγκ κτλ., αυτός ο πόλεμος που κάνει ο γενοκτονικός, ουσιαστικά αναιρεί ολόκληρο το πολιτικό κεφάλαιο που μάζεψε το Ισραήλ από το Ολοκαύτωμα μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Από το Ολοκαύτωμα μέχρι σήμερα, όλος ο κόσμος έλεγε, από την καρδιά του το έλεγε, και κάποιες φορές και υποχρεωτικά, γιατί υπήρχαν και κυρώσεις και τέτοια, ότι ναι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τραβήξει πολλά, ας πούμε, και πάντα υπήρχε μια συμπάθεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συμπάθεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ισραήλ το υποστηρίζουν μόνο όσοι θέλουν να ταυτίζονται με τους ισχυρούς. Οπότε το Ισραήλ, ό,τι αγώνα και να κάνει για το soft politics, έχει χάσει ακριβώς γιατί ηθικά δεν μπορεί να σταθεί αυτό που έκανε. Οπότε τι κερδίσει την Eurovision, τι πάνε καλά οι ομάδες στο μπάσκετ, ξέρω, η Maccabi Tel Aviv και εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη σταθμιστεί σε επίπεδο του soft politics αυτό που νιώθει όλος ο κόσμος, ότι... Δεν υπάρχει πλέον η καλή εξώθεν μαρτυρία, το πούμε, το ηθικό κεφάλαιο που αποκτήθηκε από το Ολοκαύτωμα και μετά. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα του Ισραήλ.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, και τον κύριο Δημήτρη Παπανικολόπουλο, ερευνητή και πολιτικό επιστήμονα, και τον συνάδελφό μου από το NGR, τον Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και νομίζω το πιάσαμε και από λίγο διαφορετικές πλευρές από τις πολύ συνηθισμένες. Θα ήταν καλό να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο, δυστυχώς δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τους δύο.
1: Είμαστε καλά, καλημέρα.

Εντάξει, ακούσαμε Τζόνι Λόγκαν. Εντάξει, δεν θα συνεχίσουμε νομίζω έτσι. Θα πάμε τώρα και σε Νίκο Παπάζογλου λίγο για να σβήσουμε ωραία. Αυτά από μας για σήμερα. Λίγο διαφορετική εκπομπή από τις προηγούμενες και σε θεματολογία. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας περισσότερο αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Έρθεν η ώρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σάββατο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή τη ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ήταν μία από τις επίμαχες αναφορές του Πρωθυπουργού. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιρεών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας, προσθέτει Κουμουνδούρου. Σχόλιο και από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να αναρωτιέται ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Μάρτη ήταν νωρίς, γράφει Λεζάντα Βίντεο, που ανάρτησε σήμερα το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός. Τριγμή στη Νέα Αριστερά, όπου την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Αρεσίδης Μπαλτάς, αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του είχε ανακοινώσει ο βουλευτής Φεργάτος Γκιούρ. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν όψη του απόψινου τελικού στην Αυστρία. Σημειώνεται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους στην Αυστρία για την Eurovision. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 12 το μεσημέρι απευθύνει συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών για τους απεργούς πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 101 ημέρες απεργίας πείνας από τον Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας. Τραγωδία χθες στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης της, προσήχθη από χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφός της στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται για κατάθεση. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Άγιους Αναργύρους, όπου τρία παιδιά 3, 5 και 7 ετών ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 31 και 36 ετών και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Δευτέρα το βράδυ. Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου. Στη διεθνή ενημέρωση, την Κίνα θα επισκεφθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, κρίσιμα παιχνίδια σήμερα στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-out της Super League. Θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.
1: Ο καιρός.
0: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στηρεά και τη Μακεδονία. Παραδοτικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: που θα μας μιλήσει για κάτι της το οποίο έχει να κάνει με ένα παρελθόν. Πλην όμως αυτό το παρελθόν, έχω την αίσθηση ότι μοιάζει να είναι εν πολύς επίκαιρο και θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το προηγούμενο βιβλίο της, το προηγούμενο βιβλίο που είναι στα χρόνια της βίας, και αναφέρεται βεβαίως, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στις, να το πω με έναν εξαιρετικά ευπρεπή τρόπο, στις παρεμβατικές διαδικασίες στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή οι κάτοικοι αυτού του πράγματος που αργότερα θα γινόταν Ελλάδα προσπαθούν να κατανοήσουν τι σημαίνει δικαστική εξουσία, τι σημαίνει τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω την εξουσία ή η εξουσία αντιμετωπίζει εμένα και κυρίως τι σημαίνει αντιμετωπίζω τον απέναντί μου με έναν τρόπο που σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέμβει η Εκκλησία ή ο Κοτσαμπάσης, αλλά η έννοια του κράτους. Κάτι το οποίο μάλλον δεν ήταν και πάρα πολύ γνωστό ως έννοια σε ένα εν πολλής χαλαρό Οθωμανικό κράτος, που το μόνο με το οποίο είχε να κάνει, τα μόνα για τα οποία ενδιαφερόταν ήταν βεβαίως η εισπράξη των φόρων και σε περιπτώσεις πολέμου η δυνατότητα του να υπάρχουν τάγματα, αυτό που λέγαμε γενίτσαροι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό βέβαια, ο γενίτσαρος ήταν τελείως άλλο πράγμα. Πολυλογώ. Πάμε λίγο μισκούλα και αμέσως μετά η Βάσο είναι μαζί μας.
1: This is something we've waited for a long time on the show, and I know it's all going to be well worth the wait. So would you welcome, please, Led Zeppelin.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε για να μιλήσουμε, όπως σας είπα και πριν, για κάτι της που μπορεί να έρχεται από το παρελθόν, αλλά που έχω την αίσθηση ότι σε πολλά από αυτά τα κομμάτια, μάλλον με τα οποία σκάλισε η Βάσο, η Σιρινίδου, φοβάμαι ότι ακόμα και σήμερα είναι επίκαιρα. Πριν όμως πω οτιδήποτε, να πω ότι δύο αντίτυπα για σας, ενός εξαιρετικού κατά τη γνώμη μου βιβλίου, στα χρόνια της βίας, υπάρχουν για σας, πράγμα που σημαίνει στο 6985-870-059 στο Viber, παίρνετε μέρος, στέλνετε μήνυμα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, ή τηλεφωνικά 210-3217-777. Βάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εμπεριέχει το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει μικρές ιστορίες.

0: ομάδες καθημερινής βίας στα χρόνια της Επανάστασης και πώς αυτές οι καθημερινές ιστορίες βίας συναντιούνται με νέους θεσμούς και λεξιλόγια που εισάγει, φέρνει η Επανάσταση. Προσπαθώ δηλαδή να δω, η βία είναι για μένα ένα πρίσμα για να δω την εποχή και βλέπω αφενός τη βία ως αίμα, πως δηλαδή μέσα σε μια εξόχως βίαιη συγκυρία όπως είναι αυτή η Επανάσταση, τι συμβαίνει σε μικροκλίμακα, τι συμβαίνει στις κοινωνικές σχέσεις, έτσι, στο μικρό επίπεδο, και πως αυτές οι συγκρούσεις εκβάλλουν στην πολιτική, πως μικρές ιστορίες, ακριβώς αυτός που είπα, ανθρώπων, συναντιόνται με νέους θεσμούς που πάνε να δημιουργηθούν στη διάρκεια της Επανάστασης και με νέα λεξιλόγια που φέρνει αυτή η προσπάθεια πολιτικής συγκρότησης.
1: Για να καταλάβετε τι θέλει να πει, διότι τα λέει σαφέστατα η Βάσο, μιλώ για κάποιους φίλους που ενδεχομένως έχουν περίπου την ίδια ηλικία με εμένα, έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ, κάποτε δηλαδή. Σήμερα από τα νέα παιδιά ακούμε διάφορες άγνωστες λέξεις. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και τότε, όταν άνθρωποι, κατεξοχήν αγρότες ή εν πάση περιπτώσει άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την πόλη, άκουγαν λέξεις όπως νόμος, νομοθεσία, δικηγόρος, κράτος κτλ. Κτλ. Αυτό προσπαθεί να πει η καλή μας φίλη Βάσο. Βέβαια πρέπει να πω το εξής. Εδώ μιλάμε για μια εποχή η οποία βοηθούσε στο να υπάρχει, στο να ενυπάρχει και η βία, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί δεν είναι μια επίπεδη εποχή. Μιλάμε για την εποχή της Επανάστασης.
0: Ακριβώς. Θα σας τα κάνω πιο απλά λοιπόν, αφήστε με στη συζήτηση.
1: Απλώς θα τα κάνεις, μια χαρά πάει.
0: Λοιπόν, θα μπορούσα να πω, είναι πού μπορούν οι άνθρωποι να βρουν το δίκιο τους σε καιρούς που οι παλιοί θεσμοί και εξουσίες καταραίουν. Όταν δηλαδή είμαστε σε μεταξύ μας σύγκρουση, μου κάνεις κάτι κακό, τι κάνω εγώ για να βρω το δίκιο μου, και ακόμα τι σημαίνει και η έννοια του δίκιου στα χρόνια της Επανάστασης. Ως προς τη βία, οι κοινωνίες που μελετώ, οι κοινωνίες οι οποίες ζουν την Επανάσταση, είναι κοινωνίες, όπως και η προεπαναστατική, στις οποίες η βία είναι μια δομική συνθήκη. Η βία δεν είναι ανομαλία όπως την βιώνουμε σήμερα, αλλά είναι μέρος της εξουσίας και της καθημερινότητας, αλλά και του νοήματος της εξουσίας. Είναι τρόπος διαπραγμάτευσης. Είναι ένας πόρος. Έτσι, δημιουργούνται και οι αρματολοί, οι γενίτσαροι. Είναι ένας τρόπος που συγκροτούνται οικονομικές, κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η Επανάσταση είναι μια στιγμή έκρηξης αυτής της βίας. Την ίδια στιγμή όμως, η Επανάσταση είναι και μια κριτική στη βία. Η τυραννία, η έννοια της τυραννίας, της Οθωμανικής τυραννίας, η οποία η Επανάσταση την έρχεται για να την καταρρύψει, είναι μια κριτική στη βία. Επίσης, τα συντάγματα θεμελιώνουν, κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην τιμή, στη ζωή, στην περιουσία. Συνεπώς, η Επανάσταση είναι μια στιγμή έντασης, έκρηξης της βίας, αλλά και μια κριτική στη βία. Και την ίδια στιγμή έχουμε και την δημιουργία θεσμών, έχουμε ένα κράτος εν τη γενέση του, το οποίο διεκδικεί, έτσι, το μονοπόλιο στη φυσική βία. Και τι κάνει με αυτό? Φτιάχνει, από τα πρώτα πράγματα που κάνει, είναι ένα υπουργείο στο πρώτο σύνταγμα του 22, έχει 8 υπουργεία, προβλέπει 8 υπουργεία, ένα από αυτό είναι το Υπουργείο Αστυνομίας και ένα Υπουργείο Δικαίου. Βλέπουμε δηλαδή την ίδια στιγμή μια αξίωση του κράτους στο μονοπόλιο της βίας, κάτι που φυσικά δεν θα συμβεί σε καμία περίπτωση, ωστόσο φτιάχνει κάποιους θεσμούς.
1: Να υπενθυμίσω κάτι το οποίο, με το οποίο έχουμε κατά καιρούς έρθει σε επαφή. Παλιά η έννοια της ιστορίας ήταν η πράξη των μεγάλων ανδρών ή ήταν οι ημερομηνίες της μάχης του Μαραθώνα κτλ. Κτλ. Αργότερα η επόμενη κουβέντα είναι ιστορία, είναι οι μικροϊστορίες όλων των λαών κτλ. Σήμερα είμαστε ακριβώς στο συμπίλημα των δύο αυτών πραγμάτων. Η έννοια της ιστορίας είναι μια σύνθεση του πράγματος του Καραϊσκάκη, αλλά και της της αγωγής παραδείγματος χάρη του κυρίου Τάδε προς τον κύριο Τάδε σε σχέση με το αγροτεμάχιο που είχε ο ίδιος κτλ. Έτσι δεν
0: Ακριβώς.
1: είναι.
0: Ακριβώς. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό, σε πρώτη φάση αυτό το επίπεδο. Τι συμβαίνει στα μετόπιστε.
1: Έτσι.
0: Τι συμβαίνει στο περιθώριο, στο σκηνικό των μαχών. Και πραγματικά εκεί βρίσκουμε μια κοινωνία σε αναταραχή. Μια κοινωνία στην οποία οι αρμοί οι οποίοι τη συνήχαν έχουν δεχτεί ιδιαίτερο πλήγμα. Οπότε βλέπουμε μια οι θεσμοί, οι οποίοι,
1: οι παραδοσιακοί
0: θεσμοί που μπορούσαν να συγκρατούν τη βία στην κοινότητα, έτσι, γιατί ήταν πραγματικά εξόχως βίες κοινωνίες, αυτές οι κοινωνίες της τιμής και της ντροπής και των έντονα προσωποποιημένων σχέσεων, σε αυτές η βία ήταν ένας τρόπος, έτσι, υπεράσπισης.
1: Ξέρεις που το συναντάμε σήμερα αυτό, στη Βόρεια Αλβανία.
0: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι από μινάρια.
1: Η έννοια της τιμής, η έννοια της φατριάς κτλ.
0: Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί που συγκρατούσαν στην κοινότητα έτσι, την βία δείχνουν στην διάρκεια της Επανάστασης να μην μπορούν να ασκήσουν
1: έχουν
0: αυτή τη λειτουργία. Και να σου πω κάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που το βρίσκω και στο βιβλίο. Έχουμε πολλές κλοπές μεταξύ συγγενών και συντοπιτών. Και προηγουμένως είχαμε, ωστόσο στο πλαίσιο της κοινότητας αυτό με έναν τρόπο συγκρατείται. Εδώ
1: τώρα άνοιξε το
0: ανοίγει,
1: πράγμα.
0: Δηλαδή φεύγουν με την άλωση της Τριπολιτσάς ή με το όταν πολιορκεί ο Ιμπραήμ, φάβουν στο έδαφος οι άνθρωποι αντικείμενα ή τα πολύτιμά τους τέλος πάντων αντικείμενα, ό,τι υπήρχε σε εκείνη την εποχή, που είναι γενικότερα μια εποχή ένδυας, και τους βλέπουν οι γείτονες ή συγγενείς και τα κλέβουν. Δεν είναι καινούργια φαινόμενα, αλλά είναι φαινόμενα σε ένταση. Ακριβώς και κυρίως είναι αυτό που είπα, ότι οι παραδοσιακοί θεσμοί δεν μπορούν να ασκήσουν αυτό το ρόλο της ειρήνευσης, της κοινωνικής ειρήνης, για την οποία
1: έχει δημιουργηθεί ένα κενό, δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: ανάμεσα στη δημιουργία
0: ακριβώς,
1: του κράτους, της έννοιας του κράτους και στην ύπαρξη
0: ναι, δεν
1: των θεσμών
0: που, να πάνε, έτσι,
1: που συναποτελούν
0: στο
1: το κράτος.
0: Στο Οθωμανικό πλαίσιο πήγαιναν, αν ήθελαν να τους είχε αδικήσει κάποιος, πήγαιναν είτε στον Καδί, στον Ιεροδίκη,
1: ναι.
0: ή λυνόταν το θέμα από τα
1: επισκοπικά,
0: εκ των ενόντων. Με έναν τρόπο διαιτητικό όμως, έτσι, στις παραδοσιακές κοινωνίες, η έννοια του δικαίου δεν είναι μια έννοια τιμωρητική ποινής. Αυτό που ενδιαφέρει το θύμα εντός εισαγωγικών είναι να αποζημιωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό ακόμα και σε φόνους.
1: Και να επέλθει η ισορροπία.
0: Αυτό ενδιαφέρει. Είναι μονικές οι παραδοσιακές κοινωνίες με τον εξισασμό. Είναι αυτό που λέμε εξισασμός. Αυτή είναι η δικαιακή λογική. Αυτό όμως πια στα χρόνια της Επανάστασης δεν μπορεί να. Αυτή η λειτουργία του εξισασμού, η διαιτητική λογική, είναι πολύ είναι ατελέσφορη. Και σε αυτό παίζει ρόλο όχι μόνο η γενικότερη βία, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Και θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες της Επανάστασης, είναι ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη γεωγραφική κινητικότητα. Και αν σκεφτούμε ότι προεπαναστατικά η εντοπιότητα, το να είσαι μέλος μιας κοινότητας, είναι η βάση κοινωνικών σχέσεων και των θεσμών κοινωνικού
1: εξισμού,
0: το γεγονός ότι έχουμε πρόσφυγες, έχουμε ξένους, έτσι, διαρριγνύεται δηλαδή και η εντοπιότητα. Συνεπώς, οι παλιοί αυτοί θεσμοί δεν μπορούν να. Μηχανισμοί
1: είτε,
0: δεν μπορούν
1: είτε
0: να.
1: Από σφαγές, είτε από σφαγές, είτε από ξανδραποδισμούς.
0: Ξανδραποδισμούς, διώσεις, να έχουμε προσφυγικά ρεύματα.
1: Βεβαίως. Μιλάμε για ψαρά, μιλάμε για. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ερώτηση όμως. Η έννοια της κοινότητας είναι σαν αντίληψη ενιαία στο σύνολο της κοινωνίας για την εποχή. Η έννοια της κοινότητας.
0: Τώρα αυτό είναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το ίδιο πράγμα συναντάμε με τον ίδιο τρόπο στην παλαιά Ελλάδα, εκ των υστέρων εννοώ, στην Πελοπόννησο, όσο και στα νησιά, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, η κοινότητα είναι ένα πλαίσιο, ασκεί πολλές λειτουργίες στο Οθωμανικό πλαίσιο. Ωστόσο, έχουμε πολύ διαφορετικές εκδοχές κοινοτικής οργάνωσης. Έχουν δημοσιονομικές λειτουργίες, είναι στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή το ότι και η Οθωμανική εξουσία σε αντιμετωπίζει και ως μέλος μιας κοινότητας, αυτό ισχύει. Ωστόσο έχουμε πολύ διαφορετικές παραδόσεις οργάνωσης στην Πελοπόννησο και στα νησιά. Στα νησιά είναι πραγματικά ένα παράδειγμα αυτού που λέμε μιας αυτόνομης διαχείρισης και της φορολογικής υποχρέωσης, που αναπτύσσουν όμως και μια δικαστική λειτουργία, προνοιακή λειτουργία. Στην Πελοπόννησο λιγότερο, γιατί ακριβώς το ρόλο αυτό υποκαθιστούν οι κοτσαμπάσιδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην ουσία,
1: είναι, χαρακτηριστική εικόνα, η εικόνα της Μάνης βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση είναι το πιο χαρακτηριστικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στην Ρούμελη έχουμε περισσότερα αρματολίκια. Η κοινότητα ως εμπειρία, βεβαίως, καθημερινής ζωής υπάρχει και ταυτότητας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και αποτυπώνεται είναι διαφορετικός σε μια γεωγραφική περιοχή.
1: Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Μαζί μας, είπαμε, είναι η Βάσο Σιρηνίδου. Κουβέντα μας σε σχέση με το βιβλίο της «Τα χρόνια της βίας», «Έγκλημα, κοινωνία και συγκρότηση κράτους στην επαναστατημένη Ελλάδα 1822-1827. Και υπάρχουν, είπαμε, δύο αντίτυπα για εσάς, 6985-870-059 ή 2-10-32-17-77. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η λογική των 500 χρόνων κατοχής από τους Τούρκους και τα λοιπά είναι λιγάκι μύθος, έτσι, είναι μούφα, γιατί ανακομμάτι της επικράτειας της σημερινής Ελλάδας από ενετούς, θα σας θυμίσω αυτό που εμένα μου κάνει εκπληκτική σημασία, μου κάνει εκπληκτική εντύπωση και που είναι το πολύ γνωστό. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα ήταν δουκάτο της Καταλωνίας για ένα διάστημα, δηλαδή της Καταλωνίας. Θα είμαστε δηλαδή Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, αν αυτό συνέχιζε να υπάρχει.
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ άγριοι και το θυμούνται στα χρονικά με το χειρότερο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

σύνολο. Και εκφράσει ποσοτική. Η μάρκα, η ράτσα, η δουλειά, το φαΐ. Το όνομά μου είναι Ηλίας. Ζώντας το μετέχνιο φθοράς και αυταρσίας.

0: Σήμερα το κάνουμε λίγο πιο ρετρό, το μουσικό κομμάτι του πράγματος, και βέβαια βλέπω ότι κάποιοι χαίρονται γι' αυτό. Οι Led Zeppelin είναι αυτοί που μας κάνουν παρέα σε τούτη εδώ την ώρα. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει, έχουμε μαζί μας την Βάσο Τσιρινίδου και τα χρόνια της, τα χρόνια της βίας ή τα χρόνια της βίας, όλα πάνε μαζί. Μιλάμε για μια... Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς και πού κολύμπησες για να βγάλεις όλα αυτά που βγήκαν στο βιβλίο. Δηλαδή, όλες αυτές οι μικροϊστορίες που μας έδωσαν το διατάφτα και το άλοθη για να έχουμε στο βιβλίο.
1: Καταρχάς να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, η επένδυση, τον Led Zeppelin, η μουσική επένδυση για τα...
0: Καλά, μικρούλα είναι, τα δε, και... τα έχει ακούσει από τους γονείς της.
1: Για το βιβλίο εδώ.
0: Δεν, από τους γονείς θα εδένει.
1: Λοιπόν, ναι, το βιβλίο αυτό είναι προϊόν μιας πραγματικά μεγάλης έρευνας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο αρχείο του Μινιστέριου της Αστυνομίας. Μινιστέριο είναι το Υπουργείο, δεν το... και του Μινιστέριου του Δικαίου, της Δικαιοσύνης. Πρέπει να πω ότι η Επανάσταση σε αυτή τη διαδικασία κρατικής συγκρότησης, αυτή η διαδικασία κρατικής συγκρότησης στα χρόνια της Επανάστασης, άφησε πίσω της χιλιάδες αρχιακού υλικού. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκέφτεσαι ότι την ίδια στιγμή που μπουκάρει τους απειλεί ο Ιμπραήμ, έτσι, στην Πελοπόννησο, οι άνθρωποι έχουν γραμματίσει και υπουργεία και παράγουν έγγραφα. Και βεβαίως αυτό δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι στοιχείο ακριβώς ενδεικτικό του ότι η Επανάσταση δεν είναι μόνο στρατιωτικό γεγονός, είναι και μια πολιτική σύγκρουση, είναι πολιτική συγκρότηση. Συνεπώς, ο θεσμός, η δημιουργία κράτους, και πολιτείας...
0: Και η οποία συγκρότηση δεν έγινε αυρόχης πως είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι έγινε.
1: Ακριβώς. Που...
0: Ναι, καταλαβαίνετε, ναι. Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν έψαξα. Όχι, και πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο εγώ, αλλά υπήρξε ερευνητική ομάδα, και εφόσον είμαστε και δημόσια, γιατί όπου βρεθώ και όπου σταθώ το τονίζω. Ακριβώς επειδή η έρευνα σε αυτά τα αρχεία είναι δύσκολη η γραφή, έτσι, δεν είναι γραφή τυπωμένα.
0: Και δεν είναι το ένα δίπλα τ' άλλο.
1: Ακριβώς, είναι ένα δύστροπο υλικό. Εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες, δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου αν δεν είχα μια ερευνητική ομάδα. Και πραγματικά ήταν ευτυχία, ήταν ότι ευτυχές γεγονός, ότι καλή αφορμή, μην το λέω και ευτυχές γεγονός, ότι με αφορμή τα 200 χρόνια της Επανάστασης χρηματοδοτήθηκαν αρκετές έρευνες και έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο πλούτο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εξαιτίας αυτής της χρηματοδότησης. Έψαξα λοιπόν, ναι, είναι στα αρχεία, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα οποία έχουμε τη χαρά να είναι ψηφιοποιημένα, οπότε μπορούμε από το σπίτι μας να το δούμε, και εγώ στη διάρκεια του COVID.
0: Δεν μπορούσα να φανταστώ τα τσακάλια που είχες αμολύσει να ψάχνανε χαρτάκι-χαρτάκι.
1: Όχι. Είμαστε στη διάρκεια του COVID, διαβάζαμε σπλάτερ. Ιστορίες με πιστόλες, με γείτονες που πλακώνονται, δολοφονίες, μη γελάω τώρα, βιοπραγίες, βιασμούς, παρθενοφθορίες.
0: Ναι, και τι σημαίνει για εκείνη την εποχή, συγκλονιστικά πράγματα.
1: Τι σημαίνει για εκείνη την εποχή, πρόσεχε, το να καταγγελθούν, όχι το να γίνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το να καταγγελθούν.
0: Το να γίνουν ήταν μάλλον...
1: Ακριβώς, το ότι καταγγέλλονται και καταγγέλλονται στη σεβαστή διοίκηση με λεξιλόγια καινούρια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μιας χείρας, η οποία καταγγέλει τον... την έχω μέσα την ιστορία... τον ηγούμενο της Μονής Αυγού στην Αργολίδα, ότι την βίασε, και πηγαίνει στη διοίκηση και ζητάει και χρηματική αποζημίωση, όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί, όπως είπα, στο παρελθόν δεν υπάρχει αυτή η έννοια της ποινής, έτσι, είναι, παίρνεις στην περίπτωση βιασμού και παρθενοφθορία, γιατί η παρθενία ήταν το ένομο αγαθό, είτε παντρευόσουν την ποινή, ήταν
0: την διακορευμένη,
1: είτε της έδινες την τιμή της παρθενίας για την πρίκα της. Εδώ λοιπόν η χείρα η συγκεκριμένη ζητάει και αποζημίωση, γιατί την πλήγωσε, γιατί την τραυμάτισε, για την οδύνη την ψυχική και σωματική, αλλά και την τιμωρία του δράστη, γιατί λέει ότι ο βιασμός είναι προσβολή στην τιμή του πολίτη. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον στα χρόνια της Επανάστασης μια πολιτικοποίηση της ιδιωτικής,
0: η αίσθηση του ανήκειν,
1: της διαπροσωπικής διαφοράς. Και βεβαίως δεν τα γράφει η ίδια, έτσι.
0: Αυτό είναι μια κουβέντα επίσης.
1: Ναι.
0: Προφανώς όλο αυτό το πράγμα δεν βγαίνει μέσα από αγράμματους ανθρώπους. Υπήρχαν οι νοδάροι, υπήρχαν οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Αναφορογράφοι λέγονταν αυτοί, και ένας αγαπημένος μου, ένας Αναστάσιος Μαυροκέφαλος, ο οποίος καθόταν εκεί στους ίσκιους του ναυπλίου και έγραφε. Παρόλα αυτά, και αυτό το γνωρίζουμε γενικότερα από την ιστοριογραφία, ναι, στα δικαστικά αρχεία μπορούν να δούμε τις φωνές των απ' τα κάτω, των απλών ανθρώπων που έχουν φτάσει εκεί όχι επειδή το ήθελαν, έτσι, ακριβώς επειδή βρέθηκαν σε οριακές σχέσεις. Παρόλα αυτά, ακόμα και με την διαμεσολάβηση αυτή, μπορούμε σε αυτές τις αναφορές να δούμε μια νέα σχέση, τουλάχιστον αυτό, μια νέα σχέση πολίτη και εξουσίας. Γιατί και στο Οθωμανικό πλαίσιο οι άνθρωποι αναφέρονταν στο Σουλτάνο, όμως εκεί ζητούσαν το έλεος του, το έλεος του
0: ναι.
1: Σουλτάνου. Ενώ εδώ
0: πώς ξύπνησε σήμερα το πρωί, παιδιά.
1: Πολιτικά δικαιώματα.
0: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα από το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβουμε και τη μορφή της κοινωνίας που αχνοφαίνεται, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για το βιβλίο «Στα χρόνια της βίας». Η Βάσο Ειρηνίδου είναι μαζί μας. Ερώτηση προς το τέλος της κουβέντας μας που έχει να κάνει με την αποδοχή του συγκεκριμένου βιβλίου από τους επαείοντες.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αλλά και από τους απλούς ανθρώπους.
1: Ναι. Νομίζω το βιβλίο. Τώρα, εντάξει, δεν είναι λίγο άβολο το να μιλάω εγώ για το βιβλίο μου. Μπορώ να πω όμως, έτσι, χωρίς.
0: Όχι, πες ό,τι θέλεις. Δεν μας ακούει και κανένας, έτσι καλώς είναι γνωστό.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει βρει καλή αποδοχή. Γιατί είναι, καταρχάς θεωρώ ότι είναι μια συμβολή στην ιστοριογραφία. Αφενός γιατί αναδεικνύει έτσι, μια κοινωνική ιστορία, που είναι ένα ζητούμενο κοινωνική ιστορία στα χρόνια της Επανάστασης. Δηλαδή, πραγματικά η βία γίνεται ένα πρίσμα με εργαλειακό τρόπο να πάμε σε αυτό το μαλακό, το σκοτεινό υπογάστριο μιας κοινωνίας σε αναταραχή και να δούμε ακριβώς τη βία στο εργαστήριο αφενός. Και από την άλλη είναι νομίζω μια συμβολή στον τρόπο με τον οποίο βλέπω τους θεσμούς. Ξέρετε, η συζήτηση για το κράτος το 19ο αιώνα και για την επανάσταση στους θεσμούς συνήθως την βλέπουμε από μπροστά προς τα πίσω. Έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή ένα ιδιοτυπικό κράτος δυτικού τύπου που ποτέ δεν υπήρξε ούτε στη Δύση βεβαίως αυτό, και λέμε ότι σε ποιο βαθμό οι θεσμοί μοιάζουν, πώς το λένε, πλησιάζουν σε αυτό, οπότε ναι, έχουμε μια απουσία. Εδώ είχα μια πολύ διαφορετική προσέγγιση των θεσμών, του είδα ακριβώς σε αυτή τη φάση σε τόσο μεταβατική και βία περίοδο, ως ένα, τους είδα εν τη γενέση τους, αλλά και ως ένα πεδίο σύγκρουσης διαφορετικών ενδιαφερόντων, έτσι, ομάδων, και επίσης δεν τους βλέπω τελεολογικά, όχι ως γραμμική πορεία, μπορεί δηλαδή, βλέπω την Επανάσταση και ως μια ανοιχτή, ως ένα ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ως μια ανοιχτή διαδικασία.
0: Δεν ήταν και αυτονόητο τι επρόκειτο να συμβεί εν τέλει.
1: Ακριβώς. Και επίσης θεωρώ ότι είναι γραμμένο, παρότι όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ. είμαι στον ακαδημαϊκό χώρο, είμαι καθηγήτρια. Έχω την αργό του συναφιού μου.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα βιβλίο και θα ήθελα και εσένα ως φιλόλογος να μας πεις την άποψή σου. Ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο, διαβάζεται εύκολα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και είναι οι ιστορίες κυρίως αυτές. Αυτές οι ιστορίες που είναι από τον με τον λόγο, τον έτσι, ημιεπίσημο λόγο, ναι, του αναφορογράφου, του ημιμαθού. Ακριβώς, που προσπαθεί να διατυπώσει τις νέες έννοιες και ταυτόχρονα να περιγράψει.
0: Εκπληκτική ερώτηση που θα μας πάρει λίγο ακόμα χρόνο. Καλή σας μέρα. Όλα πολύ ωραία, ωραία κουβέντα. Αλλά το κύριο είναι να γνωρίζουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί γιατί πρέπει να γίνονται αυτές οι έρευνες. Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Έτσι, γι' αυτό την έβαλα ο φίλος μας ο Νικόλας.
1: Γιατί πρέπει να γίνονται αυτές οι έρευνες. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, τώρα αυτή είναι μια γενικότερη ερώτηση, έτσι, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με την ιστορία. Γιατί η ιστορία καταρχάς είναι μια άγνωστη χώρα, οπότε είναι ένας τρόπος, έτσι, κριτικής διερώτησης του παρόντος το να μελετούμε το παρελθόν. Ειδικά για την Επανάσταση θεωρώ ότι μια τέτοια έρευνα μετατοπίζει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Επανάσταση. Τη μετατοπίζει, συνδέει από το μεγάλο γεγονός στη μικρή καθημερινότητα. Και επίσης μας δείχνει, θεωρώ ότι είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι το πώς καταλήγει η Επανάσταση δεν είναι δεδομένο από την αρχή. Μας δείχνει ότι δεν υπάρχει γραμμική πορεία, ότι υπάρχει μια σύγκρουση και μια κοινωνική σύγκρουση μέσα στην Επανάσταση, και το που θα καταλήξει η ιστορία δεν είναι προδιαγεγραμμένο.
0: Υποδόρια.
1: Υπό την έννοια αυτή, ναι, έχει νόημα. Και επίσης, αφήστε με να σας πω, έχει και ένα για το σήμερα, για τη δικαιοσύνη. Γιατί ακριβώς εδώ οι άνθρωποι που περιγράφω, οι ιστορίες, είναι άνθρωποι που ζητούν το δίκιο τους. Το δίκιο τους, το οποίο έχουν οι θεσμοί που τους το, οι μηχανισμοί που τους το εξασφάλιζαν, έχουν καταρρεύσει. Οι νέοι μηχανισμοί, οι νέες δομές δεν μπορούν να το κάνουν, έτσι. Και οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και διαμαρτύρονται ζητώντας το δίκιο τους. Είναι στην ουσία δηλαδή και ένα βιβλίο για το δίκιο ή τη δικαιοσύνη.
0: Τα έλεγα εγώ στην αρχή, αλλά δεν με ακούγατε.
1: Ή ανορθόγραφη.
0: Δεν με ακούγατε. Τα έλεγα στην αρχή ότι είναι επίκαιρο, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι βεβαίως η δυνατότητα που μας δίνεται μέσα από τούτο εδώ το βιβλίο είναι μια ακόμα δυνατότητα για μια εποχή που προφανώς είναι τάμπουλα ράσα, και αναφέρομαι στην εποχή της Επανάστασης του 21. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε και η επίσημη ιστορία δεν βοηθούσε ποτέ στο να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη και με ποιο τρόπο συνέβη. Αυτό δεν αφορά μόνο εκείνη την εποχή, αφορά όμως και αυτή την εποχή, αν θεωρήσουμε ότι είναι η απαρχή μιας θεσμικής κατοχύρωσης και της έννοιας του κράτους κτλ. Λοιπόν, Βάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ πιο απλό από όσο το φανταζόμουν.
0: Ναι, ηρέμησε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι με χαλαρώσατε πολύ.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε ακόμα τη δυνατότητα 69-85-870-09 να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Ή 2-10-32-17-7-7-7. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά η Βασιλική Λάζου θα είναι μαζί μας.

Και πριν περάσουμε στην φίλη μας τη Βασιλική τη Λάζου να μιλήσουμε για κάτι που έγινε και που αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε γι' αυτό, να πούμε συγχαρητήρια. Να πούμε συγχαρητήρια στον Λαμίν Γιαμάλ, σε αυτόν τον καταπληκτικό παίχτη 17 ετών της Μπαρτσελόνα, ο οποίος στο επινίκεια της Μπάρτσα φυσικά ανέμισε την Παλαιστινιακή σημαία. Εκεί λοιπόν παρενέβησαν οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι της Ισραηλινής Ταμτιρίμ Τιρόπιτες και είπαν ότι πρέπει να παίχτης να αποπεμφθεί από την Μπαρτσελόνα, και εκεί η παρέμβαση ήταν από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος πολύ απλά είπε συγχαρητήρια στο Γιαμάλ και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνετε, και πάρα πολύ καλά έκανε για τον τρόπο με τον οποίο έχετε σφαγιάσει έναν ολόκληρο λαό, τον Παλαιστινιακό. Συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Βασιλική Λάζου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θανάση, στις ακροάτριες και στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα αφήσουμε το Ravensbrück στην πάντα, το οποίο θα μας το κάνεις οπωσδήποτε, θα το κάνουμε οπωσδήποτε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί αξίζει τον κόπο, και θα μιλήσουμε για κάτι εξοργιστικό που συμβαίνει στις Θερμοπύλες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό και θεωρώ και δικαιολογημένη αγανάκτηση η παρουσία δύο Αμερικανών νατοϊκών στρατηγών.
0: Έτσι, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Πάμε λοιπόν.
1: Στο Θερμοπύλε Φόρουμ. Το Θερμοπύλε Φόρουμ είναι μια συνάντηση, ετήσια συνάντηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης από τη Στερεά, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και διαφόρων φορέων. Γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια στον ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών. Έχει τη στήριξη της περιφέρειας και του Δήμου και φορέων της περιοχής. Αλλά φέτος στο φόρουμ αυτό συμμετέχουν δύο Αμερικανοί νατοϊκοί στρατηγοί. Και μάλιστα στρατηγοί οι οποίοι μέχρι το 2025, από ό,τι διαβάζουμε τα βιογραφικά τους που είναι αναρτημένα στην σελίδα του φόρουμ, ήταν εν ενεργεία. Τώρα είναι εν αποστρατεία, ήταν εν ενεργεία. Πρόκειται για τον Μάικλ Κουρίλα, πρώην διοικητή της CENTCOM, και για να εξηγήσουμε τι είναι η CENTCOM, είναι η κεντρική αμερικανική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, των ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή, δηλαδή των στρατιωτικών εκείνων δυνάμεων που έλαβαν μέρος σε όλες τις, και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και ο Άντριου Πόπας, πρώην διοικητής της Forcecom, η οποία είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή διοίκηση του Αμερικανικού στρατού. Δεν πρόκειται για κάποιους ουδέτερους ακαδημαϊκούς ή αναλυτές διεθνών σχέσεων, αλλά για στρατηγούς που υπηρέτησαν επί δεκαετίες, 4 δεκαετίες διαβάζουμε, σε σχεδιασμούς και στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ στην κρίσιμη αυτή περιοχή του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα το οποίο γεννάται, και είναι ένα απλό ερώτημα, αλλά ουσιαστικό ερώτημα: τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στρατηγοί στις Θερμοπύλες? Και μάλιστα σε μια εποχή που οι στρατιωτικές επεμβάσεις, οι αποσταθεροποιήσεις στη Μέση Ανατολή, η γενοκτονία στη Γάζα, ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο. Η παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Για ποιο λόγο είναι οι στρατηγοί αυτοί μιλούν στο φόρουμ? Για να υπερασπιστούν τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή? Και σίγουρα δεν πρόκειται για ένα ουδέτερο γεγονός. Συνδέεται, θα έλεγα, με την γενικότερη εμπλοκή της χώρας μας σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς, μια εμπλοκή η οποία δεν είναι ξεκάθαρη στον ελληνικό λαό. Και βλέπουμε ότι τώρα προπαγανδίζεται τι? Και να πω ότι από το πρωί έχει προγραμματιστεί από το εργατικό κέντρο της Λαμίας και από φορείς, και η ΕΛΜΕ αντέδρασε, καθώς στην ίδια εκδήλωση βραβεύονται σχολεία και μαθητές, την ίδια εκδήλωση που παρευρίσκονται και Αμερικάνοι στρατηγοί. Είχαν προγραμματιστεί από τις 9 το πρωί κινητοποιήσεις του λαού της Λαμίας και της Φθιώτιδας απέναντι σε κάτι που θεωρώ ότι είναι εντελώς άτοπο, εξοργιστικό και άσχετο, φυσικά, να μην πω προσβλητικό, για το χώρο των Θερμοπυλών.
0: Θεωρητικά ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό το φόρουμ εδώ και χρόνια είναι ποιος?
1: Το φόρουμ γίνεται για να προωθήσει την ανάπτυξη της ευθυότητας και τη βιωσιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τι δουλειά έχουν λοιπόν οι Αμερικάνοι στρατηγοί με την ανάπτυξη?
0: Ουδέτερο και αθώο. Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Και κατά πόσο η εμπλοκή της χώρας μας σε πόλεμο, η προπαγάνδηση του πολέμου μέσω της παρουσίας των Αμερικανών στρατηγών βοηθάει στην ανάπτυξη? Ξέρουμε ότι ο πόλεμος καταστρέφει. Και αυτούς που καταστρέφει, βέβαια, αποτελεί ευκαιρία για κάποιους, αλλά σίγουρα καταστρέφει το λαό, δημιουργεί θύματα, αμάχους, καταστροφές, διαλύει ουσιαστικά τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και αποτελεί βέβαια ευκαιρία για τους λίγους που μέσα από την πολεμική βιομηχανία βρίσκουν πάνω στο αίμα των άλλων να βγάλουν κέρδη. Η χώρα μας πρέπει να είναι πυλώνας της ειρήνης και της σταθερότητας και στην περιοχή μας και σταθερά να βρίσκεται σε αυτό το πλευρό της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μέσω του σεβασμού της αυτοδιάθεσης των λαών, της ανεξαρτησίας τους και φυσικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα. Βασιλική, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που θα έπρεπε να οπωσδήποτε να αναφέρουμε. Μένει σε κρεμότητα το συγκλονιστικό σας ταξίδι στο Ravensbrück. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε μια άλλη εκπομπή.
1: Που αναδεικνύεις το θέμα, ένα θέμα νομίζω σημαντικό για την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε και το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει και που έχει σημασία. Πέστε και ότι δεν συμμετέχει ούτε ένας παραγωγικός φορέας Φθιώτιδας. Συμμετέχουν όμως κάποιοι βουλευτές και κάποιοι πρώην βουλευτές του Λαμού. Λοιπόν, νικητές λοιπόν για το βιβλίο της αγαπημένης μας της Βάσος της Σιρηνίδου. Η Βάγια Παπακοσταντίνου και η Παρασκευή Κοτρογιάννη. Παρασκευή Κοτρογιάννη και Βάγια Παπακοσταντίνου θα περάσουν από τις εκδόσεις Θεμέλιο από Τρίτη Τετάρτη να παραλάβουν τα βιβλία τους στα χρόνια της βίας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ο κύριος Λοιπόν, ο Βαγγέλης μας ήταν μαζί, ο κύριος Δοξαράς, η Μαρία Θπατσελή ήταν μαζί μας, ο Θανάσης Λαζαρίδης ο ενίοτε ξεχνών και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Ερνιάδης με το όμορφά του. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κράτος δικαίου, μέρος δεύτερο. Στην παρέμβασή του στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαΐου με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Δράμος, έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Ο κύριος Δράμος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για γενικευμένη διαφθορά και εμφανή τάση αυταρχικής διακυβέρνησης. Ενώ χαρακτήρισε κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην επανεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δικαστική εξουσία δίνει την εικόνα πως δεν προχωρά σε βάθος όταν υποθέσεις αφορούν ισχυρά πρόσωπα ή την πολιτική εξουσία, παραπέμποντας τις υποθέσεις των υποκλοπών, των Ντεμπών και του ΟΠΑΚΕΠΕ. Ο πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ απέδωσε ευθύνες και στη Βουλή, λέγοντας ότι γίνεται εργαλειακή χρήση των συνταγματικών διατάξεων περί ευθύνης υπουργών και ότι κυριαρχεί η εντύπωση πως οι ημέτεροι προστατεύονται. Στην ίδια ομιλία αναφέρθηκε και στην άνοδο, όπως είπε, αντιθεσμικού και ακροδεξιού λόγου με ξενοφοβικά χαρακτηριστικά, ενώ επέκρινε και τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Στην ίδια γραμμή πλεύσης, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Απιθήτα, Ιφηγένεια Καμτσίδου, στην παρέμβασή της ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση του κράτους δικαίου με την προστασία της προσωπικής και συλλογικής αυτονομίας, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ίδια τη δημοκρατική αρχή. Υπογράμμισε δε ότι η προστασία των δικαιωμάτων, ο σεβασμός του συντάγματος και η θεσμική λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της συλλογικής πολιτικής ταυτότητας της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σοβαρές πιέσεις σε αυτούς τους πυλώνες, με αφορμή υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, οι σχέσεις κυβέρνησης και δικαιοσύνης, αλλά και η λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων.
3: Το κόκκινο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ήταν μία από τις επίμαχες αναφορές του Πρωθυπουργού. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας, προσθέτει Κουμουνδούρου. Σχόλιο και από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να αναρωτιέται ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Με ομιλίες κορυφαίων στελεχών συνεχίζεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και με την υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή. Δεν πιστήκαμε από τη δικαστική διαδικασία να κληθούν να απολογηθούν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών, τόνισε μιλώντας το κόκκινο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Να θυμίσουμε ότι κύριοι Ξανθόπουλος, Πολάκης και Καλαματιανός κατέθεσαν αίτημα για την ακρόαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμέρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τριγμή στην αριστερά, όπου την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Αριστείτης Μπαλτάς, αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό γραφείο του κόμματος. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή του είχε ανακοινώσει ο βουλευτής Φεργάτ Οσγκιούρ. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Αυτή την ώρα απευθύνει συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών για τους απεργούς πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 101 ημέρες απεργίας πείνας από τον Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας. Συγκέντρωση σήμερα στις 2.30 μετά το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία για τα 78 χρόνια από την Άκμπα και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Σε συγκέντρωση καλούν οργανώσεις της αριστεράς και εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής κοινότητας. Θύμα ξυλοδαρμού από δύο συνομήλικες συμμαθήτριές της έπεσε μια 13χρονη στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος των μαθημάτων, όταν 13χρονη δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο ενώ επέστρεφε στο σπίτι της. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και αναζητείται μια τρίτη που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία παιδιά 3, 5 και 7 ετών ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς τους 31 και 36 ετών και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Έκανε λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικους χρήστες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νεογέννητο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας υποθερμίας μετά τη μεταφορά του στο νησί της Λαμπεντούζας από τις Ιταλικές Αρχές. Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοο της Ιταλικής Αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 πρόσφυγες και μετανάστες προερχόμενους από χώρες της Αφρικής, ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 6 ανήλικους. Στην αθλητική ενημέρωση, η τελευταία αγωνιστική της Super League αύριο για τις θέσεις 1 έως 4. Θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια με 71 βαθμούς και το ενδιαφέρον στρέφεται για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, για την οποία μάχονται ο Ολυμπιακός με 65 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ με 63.
0: Ο καιρός.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενούς τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Σημαίνεις και να τους προσεγγίζεις κιόλας με την ελπίδα ότι θα βρεις μια ανταπόκριση. Λοιπόν, ο Ηλίας Παπαναστασίου που είναι σήμερα στο στούντιο μαζί μας ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είμαι λοιπόν, είναι το μπόνους μου, ένα από τα τελευταία μου μπόνους που πήρα και το γνώρισα. Και έχουμε εξοικειωθεί με πολύ λίγες συναντήσεις αλλά ουσιαστικές και μπορούμε να συνεννοηθούμε καλά. Και είναι ένας άνθρωπος που τον ακούω, τον παρακολουθώ συστηματικά γιατί συνεχίζω να μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Είναι οικονομολόγος, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, έχει τη δική του πολιτική ιστορία, είναι κοσμοπολίτης, έχει ζήσει και στο εξωτερικό πολλά χρόνια, έχει ταξιδέψει πολύ, διαβάζει πολύ, ασχολείται με τα πολιτικά, είναι ακτιβιστής. Κάπως. Εισαγωγικά. Τα υπόλοιπα θα τα καταλάβετε στην εξέλιξη της κουβέντας. Ηλίας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Κόκκινο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο Κόκκινο.
1: Η πρώτη φορά είναι και εγώ ευχαριστώ, Στέλιο, αν μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα καταρχήν που γνώρισα το Κόκκινο και το προσωπικό του Κόκκινο κλπ. Ειλικρινά είναι μια, πιστεύω, καλή αρχή που κάνουμε. Εγώ καταρχήν το μεγαλύτερο διάστημα, το 90% του χρόνου μου μένω Αθήνα. Έχω γίνει κατά το κοινό λεγόμενο των Θεσσαλονικίων χαμουτζής. Να το πω έτσι αστειευόμενος.
0: Δεν είσαι αλλάξει και ομάδα.
1: κοίτα, όχι παρακολουθείς, δεν ήμουν ποτέ.
0: Α, δεν είσαι.
1: Λυπάμαι. I'm terrible sorry που λένε, αλλά δεν ήμουν ποτέ. Λοιπόν, οι γηγενείς, οι ντόπιοι, να το πω έτσι, Θεσσαλονικής, να το έχεις υπόψη σου, Στέλιο μου, χωρίζονται, μάλλον οι Θεσσαλονικοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες συνωμοταξίες. Όπως λέμε Χούτου και Τούτσι στη Ρουάντα, έχουμε τους Παοξίδες και τους Αριανούς. Οι ντόπιοι Θεσσαλονικοί είναι Αριανοί. Οι Παοξίδες είναι πρόσφυγες και ιδίως το βαρύ κανόνι των προσφύγων που είναι οι Πόντιοι. Αλληλοεχθρεύονται, να μην πω κάτι χειρότερο, έχουν γίνει πολλά επεισόδια, είναι ιστορικές ομάδες, δεν το συζητάω. Η πιο ιστορική ομάδα, παλαιότερη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τουρκοκρατίας, είναι ο Ηρακλής. Η Γρίας λεγόμενας, ιδρυθήσα το 1908, πατέρας μου ήταν Ηρακλίδευση. Πολύ συμπαθητική ομάδα, ήταν μια ομάδα εκαημένη, νόμιζες μάλλον ότι αν ήσουν οπαδός της, ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο θηρία που πολεμάνε και προσπαθούσε να επιβιώσει. Αλλά δεν ακούγεται καθόλου πλέον, έχει πέσει σε χαμηλότερες κατηγορίες, δεν παρακολουθώ.
0: Ήταν και ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Και Απόλλων Καλαμαριάς, μπράβο. Αυτές τώρα έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Και μπορώ να σας πω σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι υπήρχε παλαιότερα. Υπάρχει λοιπόν, για να καταλήξω στο πρώτο παρατσούκλι για τους χαμουζίδες, υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, η αντίθεση όχι βορείων και νοτίων, είναι πολύ απλοποιημένη, είναι αντίθεση θα έλεγα σαλονικιών και χαμουτζίδων. Αυτό από τη μέρα που γεννήθηκα το είδα. Όταν πέρασα το πανεπιστήμιο μέσα δεκαετίας 70 και πέρασα Αθήνα, τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν όλα στην Αθήνα και στη Σουηδία.
0: Στη νομική πέρασα.
1: Ναι, ναι, ναι, νομική, Πάντιο και μετά στη Σουηδία για διδακτορικές σπουδές. Λοιπόν, να μην τα απολογώ, είχα φύγει, ξέρετε, με όλο αυτό το background του ιδιόρυθμου χαμουτζή, του Παπατζή Αθηναίου, του τέτοιου, του Πάντιου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό ήταν το πολιτιστικό background του μέσου, μεσοαστού, μικροαστού Θεσσαλονικιού και όχι μόνο, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρομεσαία πόλη. Είναι μια τυπική μικροαστική πόλη, ούτε πολύ πάνω, ούτε πολύ κάτω. Η κλασική παλιά, πριν τον πόλεμο, αστική τάξη ήταν κυρίως κατά 80-90% εβραϊκή. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο αλλάξαν αυτά τα πράγματα, ήρθαν πολλά στρώματα από την επαρχία, άλλαξε η σύνθεση, η νοοτροπία κλπ. Αυτή την νοοτροπία τη μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Εγώ απαλλάχθηκα από το πρώτο δίμηνο. Δηλαδή τα είδα τελείως αντίθετα μετά τα πράγματα, ότι όλα αυτά είναι ιστορίες που δεν ισχύουν. Και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι που έχω μείνει πολλά χρόνια στην Αθήνα και σαν φοιτητής και σαν εργαζόμενος και σαν επαγγελματίας και. Ο γιος μου γεννήθηκε στην Αθήνα. Να μην τα πω λίγο, η Αθήνα είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η διαφορά ποια είναι. Θα το πω πολύ επιγραμματικά και λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαι γέννημα θέαμα Θεσσαλονικιός, από τη μεσαία τάξη προέρχομαι, πέρασα πολύ άνετα χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν από τους παλαιότερους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης.

0: αριστερός, φτωχόπεδο, έτρωγε ρεβίθια στη φοιτική λες για να σπουδάσει.
1: Τώρα τα ρεβίθια είναι γκουρμέ, ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αρνήθηκε πρόταση της Γκεστάπο το 1943 να γίνει διερμηνέας της Γκεστάπο, γιατί ξεράλει στα γερμανικά. Η απάντησή του ήταν αρνητική. Πήρε τον Καζοζέν, έφυγε στην Έδεσσα και από εκεί κατατάχθηκε στον Ελλάς πάνω στα βουνά. Πολεμούσε 1,5 χρόνο τους Γερμανούς. Ατύχησε εντός εισαγωγικών, μπράβο του, είναι προς τιμή του. Θυμάμαι πάντα τη μνήμη του με ιερό σεβασμό. Θα ήταν πάμπλουτος. Η αμοιβή ήταν 2 εβραϊκά μαγαζιά με σακουλάκια λίρες, να φανταστείτε. Κάτι που δεν έγινε.
1: Για να αναλάβει το ρόλο του διερμηνέα.
0: Του διερμηνέα. Δεν έγινε από πολλούς Θεσσαλονικείς. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν μ' αρέσει εκ των υστέρων. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά εμείς που είμαστε από μέσα και ξέρουμε την ιστορία τι έγινε 41-44 και ειδικά 43-44.
1: Πάντως θα έπρεπε να μπουν περισσότερα ονόματα. Υπάρχουν βέβαια στα βιβλία, τα πολύ λίγα βιβλία που
0: θα
1: έχουν γραφτεί για
0: μόνο
1: τους συλλόγους
0: και...
1: αλλά θα έπρεπε να έχουν βγει περισσότερα ονόματα, κυρίως αυτών που το έκαναν συστηματικά και ήταν και συνεργάτες των Γερμανών, αλλά και στη συνέχεια στήριξαν και το πιο αντιδραστικό κράτος που ακολούθησε μετά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι, οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήταν, οι Ισπανοεβραίοι ήταν αυτοί, είχαν έρθει το 1492, τους έφερε ο Σουλτάνος τότε, ήταν μια έξυπνη κίνηση των Τούρκων, των Οθωμανών τότε, να αξιοποιήσουν τη Θεσσαλονίκη γιατί είχε παρακμάσει. Και σκέφτηκαν κάτι πολύ απλό. Εμείς είμαστε πολεμιστές, από εμπόριο δεν ξέρουμε. Δεν φέρουμε τους Εβραίους, μπας και δούμε μας πριμέρα.
1: Ναι, τους οποίους βέβαια τους κυνηγούσαν. Τους είχαν δώσει προθεσμία.
0: Τους κυνηγούσε η Ισαβέλα και ο Φερδινάδος στην Ισπανία. Όταν ενοποιήθηκε το Ισπανικό κράτος, διώχνοντας τους μουσουλμάνους Άραβες.
1: Ναι, τους είπε ότι αν δεν φύγετε, Ευαγγέλη, αν δεν φύγετε, τους είπαν τους Εβραίους.
0: Να.
1: Όχι, αν δεν φύγετε, πρέπει να γίνετε εδώ χριστιανοί. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και τους παίρνανε και τις περιουσίες.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή
0: τους
1: δώσαν ένα περιθώριο για να φύγουν με κάποια στοιχειώδη πράγματα που είχαν δικά τους.
0: Για να το κλείσω αυτό το θέμα, απλώς θέλω να προσθέσω ότι η μεγαλύτερη σήμερα, τότε μάλλον στην παλαιότερη εποχή, τέλος πάντων στο Μεσοπόλεμο, λέγανε τη Θεσσαλονίκη Μάντερ Ισραήλ αυτή. Όλοι οι Ισραηλοί της Θεσσαλονίκης τη θεωρούσαν η μητέρα του Ισραήλ και ήταν η μεγαλύτερη παροικία Εβραίων σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 45% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός και ενσωμάτωσε, απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτος το 1912 τον Οκτώβριο, ο μισός πληθυσμός ήταν εβραϊκός. Οι Έλληνες ήταν 20-25%.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι.
0: Τούρκοι, Βούλγαροι, Μαρονίτες, σλαβογενή στοιχεία ή σλαβικά, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρουμανόβλαχοι μάλλον. Υπήρχαν 3-4 γυμνάσια, Βουλγαρικό γυμνάσιο, Σερβικό γυμνάσιο, Ρουμανικό γυμνάσιο. Με τη συνθήκη του Βενιζέλου που υπέγραψε όταν υπογράφτηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ο Βενιζέλος υπέγραψε συνθήκη με τη Ρουμανία για δικαιώματα των Ρουμανόβλαχων στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, να μην τα πω λίγο, άλλαξε τελείως η σύνθεση. Από τους 60.000 που φύγαν με τα τρένα Auschwitz,
1: που τους φύγανε.
0: Που τους φύγαν, σωστά. Έχετε απόλυτα δίκιο, έχεις απόλυτα δίκιο, Στέλιο. Που τους εξόντωσαν ουσιαστικά. Συνεργασία Γκεστάπο και όχι μόνο, έτσι. Να είμαστε σοβαροί. Εμένα ο πατέρας μου στον Ελλάς μου έλεγε πάνω στα βουνά που ήταν δυτική κεντρική Μακεδονία, σε πολύ σκληρές περιοχές. Να το έχεις υπόψη σου, γίνανε εκεί στον Εμφύλιο, ειδικά στους τελευταίους 2 μήνες, κάει και το Πελεκούδι, Δυτική Μακεδονία. Έσωζε Εβραίους πολλούς που φύγαν. Να μην τα πω λίγο, έμεινε το 3%. Από τους 60.000 σώθηκαν 1.700. Και οι οποίοι χάσαν πολύ από αυτούς τα σπίτια τους, γιατί οι ντόπιοι τα πήρανε, μπήκαν μέσα και δεν τους αφήναν να έρθουν. Αυτό έγινε σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ήρθε ο άλλος με τα πόδια από τον Ταχάου, 2.000 χιλιόμετρα με τα πόδια. Όταν μπήκε ο Αμερικανικός στρατός στον Ταχάου και ο Σοβιετικός, τότε Ρωσικός στρατός στο Auschwitz, και τους λέγανε: τι θέλετε εσείς εδώ, τι ήρθατε τώρα, καλά είσαι ασθενική, καλά σας κάνει οι Γερμανοί, θα γλιτώναμε. Τι τα θέλετε, το σπίτι είναι δικό μας πλέον. Αυτό έγινε σε πολλές των περιπτώσεων. Να τα λέμε όλα.
1: Να.
0: Όπως είπε ο Σολομός,
1: το αληθές έθιξες λίγο περισσότερο το θέμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά είναι σχετικό με όλα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι έχοντας βιώσει εσείς οι Θεσσαλονικείς και ιδιαίτερα οι πρόσφατοι, οι προγονείς σας, την ζωή μαζί με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτοί οι Σεφαραδίτες είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα από την κυρίαρχη στο Ισραήλ ομάδα των Ασκεναζί Εβραίων, οι
0: πολύ
1: οποίοι είναι κυρίως κεντροευρωπαίοι, έτσι θα έλεγα.
0: Ακριβώς, χοντρικά, ακριβώς. Στέλιο, οι Θεσσαλονικοί Εβραίοι δεν είναι μόνο Σεφαραδίτες μετά το 1490 που τους έφερε ο Σουλτάνος, ο Οθωμανός. Υπήρχαν και οι Ρωμανιώτ Εβραίοι. Αυτοί υπήρχαν ήδη από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ήρθαν οι πρώτοι Απόστολοι και κάναν κήρυγμα σε εβραϊκές συναγωγές. Σε εβραϊκή συναγωγή έκανε ο Απόστολος Παύλος κήρυγμα στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η πρώτη, η Ρωμανιώτη, και το μεγάλο κύμα ήρθε το 15ο αιώνα με τους Σεφαραδίτες. Πολύ διαφορετική από τους Ασκενάζι.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, επειδή δημιουργήθηκαν τα αμυγή κράτη στην Ευρώπη και μετά τη διάλυση από το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους της Ιουγκοσλαβίας και στα Βαλκάνια γίνανε πια σχεδόν όλα τα κράτη αμυγή, δηλαδή μονοεθνικά,
0: ναι.
1: Αυτό έγινε με συνεχείς πολέμους και εθνοκαθάρσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όλη η περιοχή, και ιδιαίτερα των Βαλκανίων, για να μην πάμε πιο πάνω, ήταν κοινωνίες πολυεθνικές, οι οποίες συνυπήρχαν επί χιλιάδες χρόνια, ζούσαν μεταξύ.
0: Ακριβώς. Στέλιο, έφυξε.
1: Δηλαδή και εδώ το γεγονός ότι βλέπεις ότι όλα τα επώνυμα, δηλαδή εγώ έχω κάνει μια μικρή έρευνα γύρω από αυτό, σχεδόν το 80% των επωνύμων που έχουν οι Έλληνες και οι Έλληνες υπήκοοι είναι είτε προέλευσης αλβανικής ή σλαβικής ή τουρκικής.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί οι λαοί δεν έχουν μια μονοδιάστατη ιστορία.
0: Έτσι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Είναι ωραίο να απεικονίζεται η ιστορία αυτή σε διάφορα στοιχεία τα οποία περνούν και στο μέλλον, γιατί αλλιώς αποστερείσαι ουσιαστικά του παρελθόντος σου και δεν ξέρεις ποιος είσαι.
0: Τι είσαι,
1: από πού προέρχεσαι. Δεν ξέρεις ότι οι λαοί δεν πολεμούσαν ανέκαθεν μεταξύ τους στα Βαλκάνια.
0: Ακριβώς.
1: Οι μεγαλύτερες περίοδοι είναι η περίοδοι της ειρήνης. Και ότι οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν, όπως και ο δικός μας εδώ, ο λαϊκός πολιτισμός, από τους δημοτικούς χορούς και τα τραγούδια μέχρι τα τρόφιμα, δηλαδή τα φαγητά, τα ήθη, τα έθιμα κτλ., είναι ουσιαστικά προϊόν της αυτής της βαλκανικής συνύπαρξης και, μπορώ να πω και ευρύτερα, βάζοντας βεβαίως και τη Μικρά Ασία και άλλων λαών από την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Μπράβο.
1: Και
0: είχαμε
1: καταπληκτικά πράγματα. Την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ σε 7 η ώρα στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, που είναι στην Ακαδημία πάνω από τον Πατάκη, εκεί ο Λουκάς Αξελός από τις εκδόσεις του Χαστής παρουσιάζει ένα βιβλίο του για το Ρίγα Φεραίο. Έχει ασχοληθεί ο Λουκάς ο Αξελός πάρα πολύ με το Ρίγα Φεραίο. Και σκεφτόμουν ότι ο Ρίγας εξέφραζε ακριβώς αυτό το πνεύμα.
0: Έτσι.
1: Ότι όχι να πολεμάμε μεταξύ μας, να συνυπάρχουμε μεταξύ μας και αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι ενιαίο. Αυτό με έναν τρόπο έγινε στη Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν τους αφήσανε τελικά.
0: Ακριβώς. Γιατί Στέλιο, θελημένα ή αθέλητα, εγώ πιστεύω θελημένα, δεν το συζητάμε, έθεξε ένα τεράστιο θέμα. Το θέμα λίγο πολύ το οποίο μπαίνει εδώ και δεκάδες χρόνια, να μην πω αιώνες. Λοιπόν, πού ανήκει τελικά η Ελλάδα? Ανατολή ή Δύση? Μήπως και στα δύο? Μήπως σε κανένα? Μήπως έχει μια sui generis ιστορία? Μήπως είναι ένα κράμα, μια σύνθεση? Είμαστε, όπως λένε πάρα πολλοί ευρωπαϊστές, συγγνώμη για την έκφρασή μου, πρόχειροι. Να μην πω τη κακιά ώρα, λέω πρόχειροι των τελευταίων 40 ετών. Είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε δυτικόφιλοι και αμερικανονατοϊκοί κλπ. Λοιπόν, η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο ελληνικός λαός, όπως πολύ σωστά είπες για τα επώνυμα, πάρα πολύ σωστό, το βλέπεις, ας πούμε, στο τηλεφωνικό κατάλογο. Δηλαδή είναι πολύ απλό.
1: Στους βουλευτές, στη Βουλή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχει τρεις μεγάλες προελεύσεις. Όχι μόνο εθνολογικές, θα έλεγα γενικά, σαν ρίζα, σαν ρίζες μάλλον, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Είναι η Βαλκανική, είναι η Ανατολικομεσογειακή και είναι η Μικρασιατική. Όταν αυτή τη στιγμή το 35 τουλάχιστον 100% του ελληνικού λαού προέρχεται από τη Μικρά Ασία, εδώ και 110 χρόνια που έγινε η αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών, Λοιπόν, είτε από Καπαδοκία, είτε από Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Θράκη που και αυτή εντάσσεται σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια της Μικράς Ασίας, είτε παράλια, είτε οτιδήποτε άλλο, αυτό σημαίνει κάτι, δηλαδή σημαίνει ότι λίγο πολύ το κράμα, το πολιτιστικό είναι σύνθετο. Mm. Είναι από τρεις πλευρές. Το ίδιο και η Βόρεια Ελλάδα που κλείνει περισσότερο στα Βαλκάνια. Η Νότια Ελλάδα έχει άλλες επιρροές, αλλά είναι ουσιαστικά του ιδίου κλίματος. Και η Ανατολική Μεσόγειος που είναι κυρίως τα νησιά και η Κύπρος.
1: Ωραία. Ευάγγελε, για να κλείσουμε το πρώτο ημιωρό, βάλε να ακούσουμε λίγο Φλέρι Νταντονάκη, έτσι να μας φτιάξει λίγο μια ατμόσφαιρα. Η Φλέρι που τραγουδάει με το Χατζηδάκη στο πιάνο. Έτσι, να ακούσουμε λίγο, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και συνεχίζουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Από αλλού θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλά και το θέμα που έχουμε πιάσει νομίζω ότι είναι μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει ένα χαρακτήρα ελεύθερης συζήτησης, παρόλο που όταν κάλεσα τον Ηλία Παπαναστασίου να έρθει στο στούντιο για να κάνουμε μια κουβέντα, είχα στο μυαλό μου την τρέχουσα επικαιρότητα που ξεκινάει από την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, που κατά τη γνώμη μου είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον Ηλία, δεν έχω προλάβει να συζητήσω μαζί του λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι τον ενδιαφέρει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ και τα της Αμερικής και της Ευρώπης και της Κίνας. Έχει μάλιστα δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Πάρη τον Καρβουνόπουλο, περίπου την εποχή που μίλησα και εγώ για την Κίνα στο Μιλιτέρ, στον Καρβουνόπουλο. Προηγήθηκε ο Ηλίας Παπαναστασίου, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως σε οικονομικά στοιχεία, τα οποία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και έδωσε μια πολύ ανάγλυφη εικόνα της Κίνας και της προέλευσης αυτής της επιτυχίας που έχει η Κίνα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που βλέπουν καθαρά, χωρίς παραμορφωτικούς φακούς, τι γίνεται στην Κίνα, και σκέφτηκα ότι είναι κατάλληλος για να συζητήσουμε για την σημασία αυτού του ταξιδιού του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και για την κατάσταση έτσι όπως τρέχει, έτσι όπως διαμορφώνεται. Λοιπόν, αλλά κάναμε αυτή την εισαγωγή, ξεκινήσαμε όπως επισήμανε και ο Βαγγέλης ο Δοξαράς από το ποδόσφαιρο και μας έκανε έτσι μια πολύ σύντομη παρουσίαση κάποιων δεδομένων που έχουν σχέση με τη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ ενδιαφέροντα ο Ηλίας. Τώρα λοιπόν νομίζω μπορούμε να αφήσουμε λίγο πίσω τη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί να, αν χρειαστεί, να επανέλθουμε. Αν προλάβουμε να μιλήσουμε και για το Ισραήλ, μπορεί να αναφερθούμε ξανά στους Εβραίους και τους Σεφαραδίτες που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τους Ασκεναζί που είναι από την Ευρώπη, αλλά και τους Μιζραχί και όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, Εβραίους που αποτελούν αυτό το, πώς να πούμε, το μόρφωμα που σήμερα είναι οι πολίτες του Ισραήλ, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα.
3: Ναι.
0: Αλλά λέω να πάμε, στην Κίνα. Γιατί έτσι όπως το πάμε με όλα τα ενδιαφέροντα θέματα θα φτάσει στο τέλος της εκπομπή και δεν θα έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για την Κίνα. Τα ξέρω αυτά, τα έχω ξαναπάθει. Οπότε να πάμε και να ξεκινήσω λέγοντας τον Ηλία του Παπαναστασίου ότι έβλεπα Αμερικανούς δημοσιογράφους οι οποίοι συνόδευσαν την μεγάλη αποστολή των Αμερικανών στο Πεκίνο, γιατί εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και τους βασικούς του υπουργούς, ήταν εκεί και ο υπουργός Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Οικονομικών, ο Μπέσεντ, ήταν και οι υπουργοί Εμπορίου, ήταν όλοι εκεί. Και επίσης είχαν μαζί τους τους πιο μεγάλους ολιγάρχες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το...
3: Ακριβώς.
0: Το γκρουπ ήταν πολύ εντυπωσιακό, έτσι, από Elon Musk και Tim Cook και οι πάντες εκεί. Και βέβαια πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από τα μεγάλα αμερικανικά κανάλια και τις εφημερίδες. Και έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ που έκαναν οι ίδιοι την μια ομάδα του Fox News, που είναι τα μεγαλύτερα πανεμερικανικά κανάλια και το οποίο είναι και το βασικό τηλεοπτικό κανάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ανήκει, θα έλεγα, στον μπλοκ των Ρεπουμπλικάνων και στηρίζει άνεφόρον τον πρόεδρο Τραμπ.
3: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν οι δημοσιογράφοι με το συνεργείο τους κάνανε μια βόλτα μεταξύ άλλων εκεί στους δρόμους του Πεκίνου να δούνε πώς λειτουργούν τα καταστήματα. Μπήκαν σε μερικά καταστήματα να ψωνίσουν, κοινά καταστήματα δηλαδή. Και μέσα στα καταστήματα αυτά, αντί για υπαλλήλους, είχε ρομπότ.
3: Ναι. Λοιπόν, και μήραν έκπληκτοι, δεν έλεγα.
0: Μήραν έκπληκτοι, διότι μπήκαν μέσα, μιλούσαν αγγλικά στο ρομπότ.
3: Ναι.
0: Τους απαντούσε το ρομπότ, τους είπε πόσο κάνει το προϊόν που θέλουν να πάρουν. Το πληρώσαν αυτοί. Τους έδωσε την παραγγελία. Βγήκανε εξαιρετικά εντυπωσιασμένοι από αυτό. Και δεν ήταν το μόνο γεγονός. Εντυπωσιάστηκαν που νόμιζαν ότι θα πάνε σε τίποτα. Τριτοκοσμικές συνθήκες,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Και βρέθηκαν σε χώρες που, σε μια πόλη η οποία είναι υπεραναπτυγμένη τεχνολογικά, πολεοδομικά, κοινωνικά, εμπορικά, από κάθε άποψη. Δεν πιστεύαν αυτό που έβλεπαν, γιατί νομίζουμε όλοι ότι επειδή οι Αμερικάνοι προηγούνται στην πληροφορική και στην τεχνολογία, ότι είναι και ενημερωμένοι. Δεν είναι, ούτε οι δημοσιογράφοι δεν είναι ενημερωμένοι. Υπάρχει μια γραμματοσύνη τεράστια στην Αμερική.
3: Ακριβώς.
0: Και αυτό ίσως δεν οφείλει ότι δεν έχουν τα μέσα. Νομίζω ότι οφείλεται στην κουλτούρα. Έχουν την αλαζονία του παντοδύναμου και δεν θεωρούν αναγκαίο ούτε ξένες γλώσσες να μαθαίνουν, ούτε να μαθαίνουν την ιστορία των άλλων. Και τώρα φάνηκε πολύ. Αλλά το ωραίο είναι, Ηλία Παπαναστασίου, ότι βγαίνοντας από αυτά τα μαγαζιά και πηγαίνοντας προς το βαν που τους περίμενε για να τους πάρει, τους Αμερικάνους, τους λέει ο οδηγός του βαν, ξέρετε, πήρα κλίση. Του λένε, πώς πήρες κλίση, ήρθε η αστυνομία και τα λοιπά. Όχι, λέει, ήρθε η κλίση στο κινητό μου τηλέφωνο, γιατί εδώ που έχουμε παρκάρει δεν επιτρέπεται. Και ο δημοσιογράφος του Fox News, είδες πώς λειτουργούν οι προκαταλήψεις και οι ιδεολογίες, έτσι, άρχισε να κάνει ένα σχόλιο στην κάμερα, on camera, το έδειξε κιόλας, λέγοντας ότι είδατε, να είναι ένα κομμουνιστικό καθεστώς,
3: ναι, ναι, ναι,
0: και
3: ακριβώς.
0: Μας καταγράψανε με μια κάμερα που παρκάραμε, ναι, εδώ, ναι, ναι, παράνομα, τι, για λίγα λεπτά, σιγά,
3: ακριβώς.
0: Ας πούμε, και μας στείλανε πρόστιμο $40,
3: ναι,
0: ας πούμε, και ότι έφτυγε το κομμουνιστικό καθεστώς.
3: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, πως οι άνθρωποι όταν είναι στενόμυαλοι και προκατηλημένοι δεν μπορούν τελικά τίποτα ουσιαστικό να αντιληφθούν. Ας κλείσω αυτή την εισαγωγή που μεγάλωσε κιόλας. Ηλία Παπαναστασίου, να σε ρωτήσω, πως φάνηκε σένα το ταξίδι Τραμπ, πως το αξιολόγησες στην Κίνα?
3: Καταρχήν μπορώ να πω σε γενικές γραμμές και σε ειδικές γραμμές, γιατί όχι, και στρατηγικά και τακτικά κερδισμένος είναι η Κίνα, όπως ήταν το αναμενόμενο. Αυτό ήταν το αναμενόμενο του αγώνα που έπεται και το ξέραμε, που δεν ήταν απλώς αγώνας που ακολούθησε και νίκησε η Κίνα, που ήταν αναμενόμενο και το επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια. Νίκησε με πολύ δυνατά μπέναλτι, να το πω απλά. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια μικρή, έτσι πολύ μικρή ενημερωτική εισαγωγή σε αυτά που είπες, Στέλιο, και είναι πάρα πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα των Δυτικών ακολουθείται ανάμετα σε μεγάλο βαθμό του Κέμπελς. Ο Γιώζεφ Κέμπελς ήταν τεχνίτης προπαγάνδας. Όχι τεχνίτης, ήταν ένα πολύ μορφωμένο άτομο. Έκανε πολύ έξυπνη προπαγάνδα. Δεν ήταν τυχαίος ο Κέμπελς. Λοιπόν, τα ανάμετα αυτά τα ακολούθησε ο Άγγλος.
0: Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα των Ναζί που ασκούσε τη διοίκηση γύρω από τον Χίτλερ ήταν ικανοί άνθρωποι.
3: Ικανότατοι. Ικανότατοι. Ο Άλμπερτ Σπέερ, παραδείγματος χάρη, που είχε την αρχιτεκτονική προώθηση των ιδεών κλπ. Ο Γιώζεφ Κέμπελς, που είχε τελειώσει νομίζω ένα ή δύο διδακτορικά, είχε πολύ μεγάλη μόρφωση και μπορώ να πω ότι στο ημερολόγιο του, που μπορεί να το διαβάσει κάποιος ή στα ελληνικά ή στα γερμανικά, που είναι ότι καλύτερο, θα δείτε πάρα πολλές επισημάνσεις για το Hollywood, το οποίο όχι επικροτεί και υμνολογεί, λέει κάτι παραπάνω.
0: Έχεις δώσει μια συνέντευξη στο Μιλιτέρ πριν λίγες μέρες και για αυτό το θέμα.
3: Έχω δώσει μια συνέντευξη που μάλλον, μάλλον προβλήθηκε για τις σχέσεις ναζιστικού Hollywood και αμερικανικού Hollywood. Ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι η προπαγάνδα των Ναζί 12 χρόνια, συγγνώμη, 1933-1945, ήταν προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι οι 1300 ταινίες που βγάλανε οι Ναζί, τόσες βγάλανε, ήταν προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ισχύει. Τι προπαγανδιστικές ήταν το 15%. Το υπόλοιπο 85, δηλαδή από τις 1250-1300, οι προπαγανδιστικές ζήτημα ήταν 300. Λοιπόν, και λιγότερο μπορώ να πω. Το τεράστιο ποσοστό, το 80-90%, 85% ήταν μελοδράματα, κωμωδίες, musical, αμερικάνικο στυλ. Ο θαυμασμός του Κέμπλος για το Hollywood, αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, σημειώσει το ημερολόγιο Μάης 1942, ο εφοδιασμός του Χίτελ με 30 ταινίες Mickey Mouse για τα Χριστούγεννα και ταινίες του Hollywood, φαντάσου, λοιπόν, και όλα τα σχετικά, ακολούθησαν τα ανάματα του Hollywood, οι Ναζί ή το Hollywood ακολούθησε μετά τον πόλεμο τα ανάματα του Κέμπλς και τα δύο. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι ταινίες που βγήκαν στην Αμερική πριν τον πόλεμο και οι ταινίες που βγήκαν μετά. Μια πολύ ωραία κριτική ταινία, παραδείγματος χάρη, είναι ο πολίτης Κέιν, που λίγο πολύ 1941, μόλις άρχισε ο πόλεμος. Orson Welles, εκπληκτική ταινία. Λοιπόν, οι άλλες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο, ειδικά μετά τον ψυχρό πόλεμο, Μακάρθι, παράδειγμα, εμφανίζεται πρώτη φορά το 1950 με λόγο στο Weasley της Virginia, αν θυμάμαι καλά, όπου λέει υπάρχει μια λίστα με το Υπουργείο Εσωτερικών που 205 εκεί μέσα είναι κομμουνιστές. Τέλος πάντων, αφήστε τα να πάνε, μην το συζητάτε, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ίσχυε, ίσχυε σε πολύ μικρό βαθμό. Χάσαν δουλειές, είχαμε αυτοκτονίες, κλείσανε ένα σωρό γραφεία επαγγελματικά ή οτιδήποτε άλλο. Οι 10 σκηνοθέτες οι περίφημοι, πρόσεχε καλύτερος ο Τράμπο, που ήταν η λεγόμενη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ. Ηθοποιοί προοδευτικότατοι και αριστερότατοι, Χόμφρι Μπόγκαρτ, Λωρίν Μπακόλ. Πολύ προοδευτική αφιλοαριστερή η Μέλι Μονρό.
0: Και ο δικός μας ο Ζήλντα Σένα έτσι δεν έφυγε.
3: Ακριβώς. Πολύ προοδευτικά η Μέλι Μονρό. Που όταν κατέθεσε ο Άρθουρ Μίρ στην Επιτροπή των Αντιαμερικανικών Ενεργειών, πήγε με έναν αριστερό κατευθείαν να καταθέσει φίλο της δίπλα στον Μίλλερ, τον άντρα της, και συμπαραστάθηκε μέχρι τέλους. Ο Ζήλντα Σένα, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από την Αμερική και έκανε καριέρα στην Ευρώπη γνωρίζοντας και τη Μελίνα Μερκούρη στο φεστιβάλ.
0: Όπως φύγανε βέβαια και άλλοι, έφυγε ναι. Και ο Μπρέχτ.
3: Όλοι λοιπόν αυτή την προπαγάνδα, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, που είναι ακόμη χειρότεροι μπορώ να πω, τη δέχονται ασυζητητή. Την προπαγάνδα πρώτον για Κίνα και Ρωσία. Ρωσία και Κίνα. Στη Ρωσία είναι ακόμη βαθύτερα και χειρότερα τα πράγματα. Για τη Ρωσία. Είναι μια προπαγάνδα η οποία ισχύει από το 18ο αιώνα. Ο αντιρωσισμός, ο σημερινός αντιρωσισμός που είναι ψυχοπαθολογικού τύπου, ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άμα δείτε παραδείγματος χάρη τι γράφανε πάρα πολλοί συγγραφείς για τη Ρωσία ήδη από το 18ο-19ο αιώνα, μεταξύ των οποίων και πολύ δημοκρατικοί, προοδευτικοί και επαναστάτες συγγραφείς. Για να μην λέμε και ονόματα, αν θέλετε το λέμε. Λοιπόν, αυτή την προπαγάνδα λοιπόν προέρχεται από τα μίδια που ελέγχονται κατά 90% παγκοσμίως από τους Αμερικανούς, από τα μέσα ενημέρωσης γενικά, από τα πρακτορία ειδήσεων, από τον κινηματογράφο, από την τηλεόραση που είναι επίσης προπαγάνδα, από τον τύπο. Δεύτερον, από τις σπουδές των πανεπιστημίων τα τελευταία 30-40 χρόνια, που δεν αυτό που λέγαμε εμείς ή που νιώθαμε. Δηλαδή, οι διδακτορικές σπουδές, παραδείγματος χάρη που πέρασα εγώ δεκαετία 80 με τις σημερινές, είναι μέρα με νύχτα. Δεν υπάρχει κάτι ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, δεύτερον, υπήρχε τελείως διαφορετικό πανεπιστήμιο πριν από 40-60 χρόνια, με κριτική σκέψη κλπ. Δηλαδή, το 1951, πει Μακάρθι παρακαλώ, ο Μπάραν και ο Σουίζη, δύο πολύ γνωστοί Αμερικανοί οικονομολόγοι, κάναν καριέρα σε πανεπιστήμια αμερικανικά.
0: New Monthly Review.
3: Ναι, μαρξιστές του περιοδικού Monthly Review, του περίφημου Μητρόπολης, Περιφέρεια, Θεωρία κλπ. Πρώτον, πηγαίνουν ανημέρωτοι. Δεύτερον, προκατηλημένοι. Τρίτον, υποτιμητικά. Η υποτίμηση του αποικιοκράτη απέναντι στον Κινέζο και στο Ρώσο. Λοιπόν, ο Κινέζος δεν τα συγχωρεί αυτά, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ από την αποικιοκρατία. Ο Κινέζος είχε πολύ περισσότερο πλούτο από τη Ρώμη. Καθηγητής Μαργαρίτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής ιστορίας, είπε κάτι πολύ σοφό. Ότι το 10% του παγκόσμιου πλούτου το είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 2ο αιώνα στην ακμή της. Το υπόλοιπο 60% το είχε η Κίνα και η Ινδία. Ήταν πολύ πιο πλούσιος χώρος η Κίνα και ειδικά η Κίνα και η Ινδία.
0: Πριν από 1800 χρόνια.
3: 2ο αιώνας μετά Χριστό, Τραϊανού, Αδριανού, το πικ, η κορυφή, η κορύφωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και το 2ο, θα σας πω ποιος πολιτικός είναι αυτός, κατάφερε το ακατόρθωτο η Κίνα, οικονομικά, κοινωνικά, βιωτικά, απόψη βιωτικού επίπεδου παράγωγης, βιομηχανίας, ναυπήγησης, πλοίων, αυτοκινήτων, κατασκευής, τα πάντα, και δεύτερον από άψη διπλωματίας. Το είπε ένας πολιτικός, ο οποίος τέλος πάντων είναι πολύ απέναντι στους περισσότερους ή σε πάρα πολλούς. Το 2019, πρώτο δεκαπενθήμερο, εγώ το είχα θυμίσει σε κάποιες εκπομπές. Το 2019, πρώτο δεκαπενθήμερο, 4 μήνες μετά την εκλογική του νίκη στις εκλογές 7 Ιουλίου 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Κίνα και έκανε μια δήλωση που είχε εξαφανιστεί πλέον από την Οκρατής Αρχείο. Πάω σε μια χώρα που έβγαλε από τη φτώχεια 900 εκατομμύρια ανθρώπους σε 35 χρόνια. Για σκεφτείτε λίγο καταρχήν τον αριθμό. Μιλάμε σχεδόν για 1 δις. Δεν μιλάμε για 5-10 εκατομμύρια που πάλι δεν είναι λίγα. Δεύτερον, τα άλματα που έχει κάνει στο βιωτικό επίπεδο. Από ποσοστά φτώχειας που είχε δεκαετία 50-60-80%, σήμερα δεν είναι ούτε 0,7. Τρίτον, από άψη βιωτικού επίπεδου. Καταρχήν, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή που είναι το πραγματικό βιωτικό επίπεδο, η Κίνα έχει 45-3 ποσό χοντρικά. ΑΕΠ από άποψη αγοραστικής δύναμης. Η Αμερική έχει 31. Οικονομικά είναι πιο πάνω.
0: Με βάση την δηλαδή την πραγματική αξία του χρήματος που μπορείς να αγοράσεις.
3: Ακριβώς.
0: Και αυτό... όχι την, μια ονομαστική.
3: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και το τελευταίο, το δεύτερο επίσης πολύ πολύ σημαντικό για το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα είναι η διπλωματία. Το ακατόρθωτο που κάναν, κατορθώσαν μάλλον, οι Κινέζοι δεν είναι μόνο το οικονομικό θαύμα. Το δεύτερο, το διπλωματικό, το φιλοσοφικό, το θεωρητικό, το πνευματικό, πολιτιστικό θαύμα. Ποιο είναι αυτό? Οι Κινέζοι δεν καταργούν την ιστορία τους, όπως κάναν παραδείγματος χάρη μετά την επανάσταση του 17 σε μεγάλο βαθμό στη Ρωσία, πρώην Σοβιετική Ένωση. Ούτε φυσικά οι νεοέλληνες που εισάγουν τα πάντα, ό,τι πιο χαμερπές και χαμηλό, από τη λεγόμενη εντός τριπλών εισαγωγικών Δύση, όρος τον οποίο αμφισβητώ πάρα πολύ. Για μένα δεν υπάρχει Δύση. Η πρώτη λέξη Δύση γράφτηκε το 1588 από Άγγλους συγγραφέα και καθιερώθηκε κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει Δύση στους Ρωμαίους ή στους Έλληνες. Οι Ρωμαίοι λέγανε το περίφημο «Εξ οριέντε λουξ», «Εξ Ανατολή στο φως». Η Σοφία ήρθε από την Ανατολή. Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος. Μέση Ανατολή, Βαβυλώνη, Ασσύρη, δεν μιλάω για τους Αιγύπτιους, οι πρώτοι χειρούργοι ανθρώπινο εγκεφάλου στην παγκόσμια ιστορία, δεν μιλάω για όλους αυτούς τους λαούς, Σουμέριους, Ελαμίτες κλπ. Από εκεί ξεκίνησε. Όταν άκμαζε ο ελληνικός πολιτισμός 5ο π.Χ. αιώνα, εδώ σε αυτή την ένδοξη πόλη που λέγεται αρχαία Αθήνα, Αθήνα μάλλον με το αρχαίο παρελθόν της, οι λαοί της Ευρώπης ποιοι ήσαν, ξέρετε? Ήταν οι Γότθοι. Εγώ είσα 7 χρόνια στη Σουηδία. Η νότια Σουηδία που είναι κοντά στο Γκέτεμπορκ λέγεται Γκέταλαντ. Γκέταλαντ, σας το λέω και με σουηδική προφορά, είναι η χώρα των Γότθων. Από εκεί κατέβηκαν οι Γότθοι, από τη νότια Σουηδία. Γερμανικά φύλλα, Τεύτονες, Γότθοι κλπ. Αλαμανοί, Βάνδαλοι, Βανδαλισμός, Βάνδαλοι γερμανικό φύλλο ήταν. Οι Έρουλοι, το πρώτο γερμανικό φύλλο που... Οι Γερμανοί που κατέστησαν για πρώτη φορά, κάψαν την στέγη της Ακρόπολης το 267 μετά Χριστό. Εδώ θέλω να κάνω μια χιουμοριστική παρένθεση. Ξέρετε, έχουμε το προλεταριάτο, έχουμε το πρεκαριάτο, έχουμε αυτό που λέω εγώ κάπως χιουμοριστικά, το ευρωπαϊκό βαρβαριάτο. Γερμανοί και Αγγλοσάξονες, γιατί και οι Αγγλοσάξονες είναι γερμανικοί φίλοι. Οι Άγγλοι και οι Σάξονες ήρθαν από τη Δανία-Γερμανία. Οι Σάξονες είναι στην κάτω Γερμανία, στα παραλία της Βαλτικής, από εκεί ήρθαν το 449 μετά Χριστό με πλοιάρια, όταν φεύγαν οι Ρωμαίοι από τη Βρετανία που την εκπολίτησαν όσο μπόρεσαν. Από εκεί ήρθαν και οι Άγγλοι, σύνορα Δανίας-Γερμανίας, από την περιοχή του Άγγελ. Από εκεί βγαίνει το Άγγλι. Γερμανικά φύλλα είναι. Οι Φράγκοι, Φρανς, το όνομα της Γαλλίας, είναι Φραγκία. Οι Φράγκοι είναι γερμανικό φύλλο. Οι Ελβετοί το ίδιο, η πλειοψηφία. Οι Ολλανδοί, οι Φλαμανδοί-Βέλγοι. Οι Σκανδιναβοί δεν το συζητάμε, πλην Φιλανδών. Τα είπα πολύ παρενθετικά αυτά. Απλά οι Κινέζοι κατάφεραν ένα πολιτισμό 4.000 ετών να τον κρατήσουν αλόβητο, να τον ενσωματώσουν στο κράμα της σημερινής και κοινωνικο-οικονομικής σύνθεσης. παρένθεση μικρή, επειδή ακούω διάφορες θεωρίες, ειδικά στο χώρο της γενικόλογης κεντροαριστεράς και αριστεράς, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, κινέζικος καπιταλισμός, η μία πλευρά, η ας πούμε εντός εισαγωγικών καθαρόιμη αριστερή original, που δεν υπάρχει καθαρόιμης αριστερός, είναι μύθος, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Και από την άλλη μεριά η κομμουνιστική δικτατορία, η οποία ελέγχει όλο τον πληθυσμό με ολοκληρωτικό τρόπο, αυτό το ακούμε και σε εκπομπές, ότι ελέγχουν όλο τον πληθυσμό. Αν υπάρχει μια περιοχή του πλανήτη που ελέγχει τον πληθυσμό με πανέξυπνο τρόπο, είναι η Ευρώπη και η Αμερική. Με πανέξυπνο τρόπο. Μέσω διαφήμισης, μέσω τηλεόρασης, μέσω κινηματογράφου. Όπως μπορείτε να φανταστείτε. Πιο ελεγχόμενοι πληθυσμοί δεν υπάρχουν.
0: Εμείς μεγαλώναμε, Ηλία Παπαναστασίου, μεγαλώναμε στην δεκαετία του 60, όταν λέω εμείς εννοώ ο περισσότερος κόσμος, όχι απλώς εμείς στη γειτονιά μου, μεγαλώναμε με έναν θαυμασμό για το σουηδικό μοντέλο,
3: να,
0: το οποίο μετά το έφερε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω είχε δίκιο, αναφερόταν κυρίως στο σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος της Σουηδίας. Αλλά είχαμε ένα θαυμασμό, εκτός του ότι εμείς τα αγόρια θαυμάζαμε και τις Σουηδέζες τότε πάρα πολύ.
3: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, οι οποίες έρχονταν στη Ρόδο και στην Κό και στα νησιά γενικώς. Αλλά ήταν αδικαιολόγητος αυτός ο θαυμασμός, παρακολουθώντας την Σουηδία σήμερα που έχει μια πολύ φοβική, εθνοφοβική, αντιρωσική πολιτική και με ενίσχυση των ακροδεξιών στοιχείων στην πολιτική, ναι, της ζωή.
3: Ήταν αδικαιολόγητη.
0: Ήταν
3: αδικαιολόγητος αυτός ο θαυμασμός, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι. Επειδή έζησες 7 χρόνια εκεί.
3: Ναι, δεν είναι πάρα πολλά, δεν και λίγα όμως. Έτσι.
0: Ναι,
3: και ανάλογα τι εμπειρίες έχει ο καθένας. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει 40 χρόνια πάνω, όπως πήγαν, να μην πω πώς, έτσι ήρθαν, να μην πω πώς. Ναι. Λοιπόν, και χειρότερο μπορώ να πω. Η Σουηδία έχει να δει πόλεμο 400 χρόνια, 370 για την ακρίβεια. Φανταστείτε την Ελλάδα να έχει να δει πόλεμο, επαναστάσεις, δικτατορίες, μικρασιατικές καταστροφές 400 χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Σουηδία, ή για τη Σουηδία, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δούλεψε φρέσκο, νεανικό, εργατικό, δυναμικό από όλη τη Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη. Ιταλία, Ιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία. Τρίτον, η Σουηδία ακολούθησε μια πολιτική εντός τριπλών εισαγωγικών που λέγεται πολιτική ουδετερότητας. Λοιπόν, η οποία είναι επίπλαστη, η οποία δεν ισχύει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πρώτον, το καλύτερο χάλιβα του πλανήτη το είχε η Σουηδία. Μέχρι το 1943, όταν έγινε η μάχη του Στάλιγκραντ και νικήθηκαν κατά κράτος οι Ναζί, σε ποιον έδινε το χάλιβα η Σουηδία? Στους Ναζί. Τα εργοστάσια Κρουπ παίρνουν από τη Σουηδία χάλιβα. Τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Αυτό το έζησα στην Νορβηγία, που είχα πάει για ένα διάστημα, που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής λαός. Ο μόνος λαός της Σκανδιναβίας που αντιστάθηκε στους Ναζί ήταν οι Νορβηγοί. Αληθινοί λεβέντες πάνω. Δεν ξέρω πώς έχω γίνει τώρα, έχω να πάω πολλά χρόνια.
0: Πάντως και αυτοί τώρα συμμετέχουν.
3: Ναι, σίγουρα. Εγώ μιλάω τώρα για την εποχή που επισκεπτόμουν την Νορβηγία, δεκαετία του 80. Λοιπόν, όταν πολεμούσαμε τους Ναζί οι Νορβηγοί, Απρίλη-Μάη 1940, λοιπόν, για να τελειώνουν εύκολα οι Ναζί με τους Νορβηγούς, ζητήσαν από τη Σουηδία, την ουδέτερη εντός πενταπλών εισαγωγικών, να χτυπήσουν με στρατό την Νορβηγία πισόπλατα από τον Νάρβικ, τη βόρεια Νορβηγία. Και έγινε το εξής. Από το Μάλμε, αν δείτε το χάρτη, μέχρι τον Νάρβικ, είναι μια απόσταση πάνω από 1000 χιλιόμετρα, ίσως και 2000 χιλιόμετρα, γερμανικός στρατός μέσα στα τρένα, με κατεβασμένα παράθυρα για να μην φαίνονται ότι είναι Γερμανοί στρατιώτες, ανέβηκε στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας και χτύπησε τους Νορβηγούς, ας το πούμε έτσι απλά, από το πισόπλατα. Αντιστάθηκε η Νορβηγία, υποχώρησε. Πολλά μπορώ να σας πω για τα πειράματα της υγιεινής, της ράτσας, της φυλής που γίνανε πρώτα σε σουηδικά πανεπιστήμια δεκαετία του 20 και τα αντέγραψε η ναζιστική Γερμανία. Και πολλά
0: αυτοί έκαναν πειράματα ευγονικής μέχρι πρόσφατα.
3: Μέχρι πρόσφατα, δεκαετία 70. Ναι. Και το δε περίφημο Σουηδικό κράτος, το πρώτο Πασόκ, αν θέλετε, του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι περίπου μέσα τέλη δεκαετίας 80, δεν ήταν του Σουηδικού σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου. Έκανε πολύ σφοδρή κριτική στη σοσιαλδημοκρατία που τη θεωρούσε παραλλαγή του καπιταλισμού. Τουλάχιστον θεωρητικά, μέχρι περίπου μέσα τέλη δεκαετίας του 80. Λοιπόν, το μοντέλο του ήταν διαφορετικό όσο μπόρεσε να κάνει πέντε πράγματα στο θέμα του κοινωνικού κράτους. Και μπορώ να πω ότι οι τομές που έκανε, τρεις-τέσσερις συγκεκριμένες, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι το Οικογενειακό Δίκαιο, έχουν μείνει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι που ήθελα να πω. Τώρα, για την Κίνα, για την προπαγάνδα είπαμε πέντε πράγματα, για την ιστορία, πολιτική φιλοσοφία Κομφούκιου.
0: Όχι, μην πούμε για την Κίνα, γιατί τελειώνει πρώτη ώρα, και να πούμε για την Κίνα, να ξεκινήσουμε από την αρχή της επόμενης ώρας. Ηλία Παπαναστασίου, μια και δεν πρόκειται να σε αφήσουμε να φύγεις, και εδώ τα μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές και τις ακροάτριες είναι ο πιο επιϊκής χαρακτηρισμός, είναι εξαιρετικός κύριος. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά τα μηνύματα. Ερωτήματα πολλά, θα σου βάλω ένα-δυο στη δεύτερη ώρα. Και λένε και οι ακροατές ότι όταν έχεις να δώσεις ονόματα, Ηλία, να δίνεις ονόματα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ένας ακροατής που μόλις έστειλε, η Ελένη, λέει: πήγα στην Κίνα το 2000 και τρόμαξα από την απουσία εργατικών δικαιωμάτων. Εντάξει, θα τα πούμε όλα στην δεύτερη ώρα, θα μιλήσουμε πιο πολύ για την Κίνα. Ξεφεύγουμε, πηγαίνουμε σε άλλα πράγματα, αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δεν έχεις μια πλήρη εικόνα για το πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πώς λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τι συμβαίνει στον παγκόσμιο νότο, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι και η πολιτική της Κίνας. Όλα αυτά πια είναι πολύ αλληλένδετα. Καμία κοινωνία, κανένα κράτος δεν ζει απομονωμένο από τα υπόλοιπα, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για να κλείσουμε λίγο με μουσική, να ακούσουμε ένα δυναμικό κομμάτι από τους Electric Flag και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τον Ηλία Παπαναστασίου να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.
4: I speak tonight for the dignity of man and the destiny.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 1.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διεξάγεται με φόντο την ηχηρή απουσία του πρώην Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ήταν μία από τις επίμαχες αναφορές του Πρωθυπουργού. Μα ποιον δουλεύει, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας προς τα ειδικού μουνδούρου. Σχόλιο και από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να αναρωτιέται ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Χαιρετισμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απίφθινε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διάκριση δεξιάς και αριστεράς είναι παρούσα και καλώντας όσους πιστεύουν το αντίθετο να προστρέξουν στα βιβλία της ιστορίας. Πρόθυμο και πιστό σύμμαχο των Τραμπ και Νετανιάχου χαρακτήρισε την κυβέρνηση στο χαιρετισμό του εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Γιώργος Λυκοπάτης. Με ομιλίες κορυφαίων στελεχών συνεχίζεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καθώς και με την υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στην Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν όψη του απόψινου τελικού στην Αυστρία. Σημειώνεται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενο στην Αυστρία για την Eurovision. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα αυτή την ώρα από τη συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών για τους απεργούς πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συγκέντρωση στις 2.30 μετά το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία για τα 78 χρόνια από την Άκμπα και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Έκανε λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικους χρήστες. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες των τεμπών από τη Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι ολικός και στις δύο κατευθύνσεις καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το απόγευμα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, την Κίνα θα επισκεφθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, τελευταία αγωνιστική της Super League αύριο για τις θέσεις 1 έως 4. Θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30 το απόγευμα. Η ΑΕΚ έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια με 71 βαθμούς και το ενδιαφέρον στρέφεται για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, για την οποία μάχονται ο Ολυμπιακός με 65 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ με 63.
0: Ο καιρός.
1: Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 23 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με το Διονύση Ελευθεράντο. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε παιδες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Τι να κάνουμε, κατέβηκε ο Βαγγέλης, έχει ένα σκυλάκι, το πήρε, έκανε βόλτα στην πλατεία εδώ πέρα Καραϊσκάκη και γύρισε τώρα, γι' αυτό αργήσαμε λίγο να μπούμε στον αέρα, αλλά πειράζει. Και τα σκυλάκια έχουν δικαιώματα. Έχει σκυλάκι, Βαγγέλη, να πάρεις. Λοιπόν, με τον Ηλία Παπαναστασίου, τον οικονομολόγο με σπουδές πολλές σε διάφορα επίπεδα, τον Θεσσαλονικιό κοσμοπολίτη, τον οποίο συνεχώς κατάλαβα ότι υπάρχουν πειρασμοί που τον τραβούν στην Αθήνα και θα τον κλέψει τελικά η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, αυτό έτσι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα, να γυρίσουμε στην ενδιαφέρον

0: Καλά, όπως καταλάβατε, μιλάει μόνο για πράγματα που τα έχει μελετήσει και τα γνωρίζει. Δεν σπαταλιέται σε τομείς και σε ζητήματα με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί και δεν κάνει τον παντογνώστη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που επίσης εμένα μου αρέσει πολύ. Μου πάει. Λοιπόν, Ηλία, ναι. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις. Ξέρεις, για την Κίνα, και εγώ αυτό το αντιμετωπίζω με πολύ κατανόηση, γιατί έχω κάνει πολλές εκπομπές για την Κίνα, όπως ξέρεις. Αλλά αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη κατανόηση τις αμφιβολίες, τις ενστάσεις, τις απορίες που mm-hmm. έχουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, γιατί οι κακοπροαίρετοι δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι και ας διαφωνούμε μαζί τους. Έχουν λοιπόν απορίες. Πώς στήθηκε όλο αυτό το μοντέλο της Κίνας? Σε ποια βάση είναι? Δηλαδή, εφόσον υιοθετήσαν την οικονομία της αγοράς, για παράδειγμα, για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, εφόσον υιοθέτησαν την οικονομία της αγοράς, οι Κινέζοι βέβαια λένε σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς, και αυτό έχει μια πολύ ουσιαστική διαφορά. Πώς είναι, ορίζονται οι σχέσεις εργασίας στην Κίνα? Οι εργαζόμενοι ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες που ζουν οι εργαζόμενοι στην Δύση? Είναι και αυτοί αντικείμενα εκμετάλλευσης? Έχουν δει τη ζωή τους να βελτιώνεται? Έχουν την αίσθηση ότι ζουν σε μια κοινωνία τόσο πολύ ταξική που δεν τους πέφτει λόγος? Mm-hmm. Διάφορες απορίες.
1: Να. Η απάντηση είναι και συνολική και μερική. Δηλαδή έχουμε διάφορα τμήματα της συνολικής απάντησης, ώστε το δυνατόν πιο συνοπτικά θα την πω. Η Κίνα καταρχήν ξεκίνησε από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια πριν νικήσει, 100-150 χρόνια πριν νικήσει η μεγάλη κοινωνική επανάσταση που έγινε το 1949 τον Οκτώβριο, 1 Οκτωβρίου 1949 ανακηρύχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Λοιπόν, υπήρξε αποικία ουσιαστικά για πάνω από 100 χρόνια. Την τεμαχίσαν μετά την επανάσταση των Boxers το 1899-1901 όλες οι αποικιοκρατικές δυνάμεις από Ιταλία μέχρι Ηνωμένες Πολιτείες, η κάθε μία έπαιρνε ένα δικό της κομμάτι. Την φιλετοποιήσαν κατά κάποιο τρόπο. Τις φέρθηκαν ξεφτυλιστικά σε απίστευτο τρόπο. Με απίστευτο τρόπο. Όταν λοιπόν μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 25 ετών από το 1924 μέχρι το 1949 νίκησαν οι ηγεσίες και η ηγεσία και γενικότερα αυτό που λέμε η επαναστατική διαδικασία κοινωνικής αλλαγής, κοινωνικής επανάστασης κλπ. Κλπ. Στην Κίνα μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, αρχίζουν οι μεγάλες τομές. Όταν ξεκινάς από ένα χαμηλό επίπεδο, αφού έχει καταστραφεί και έχει εκμεταλλευτεί από τις ξένες δυνάμεις ευρωπαϊκές και αμερικανικές η οικονομία σου, μην ξεχνάμε παραδείγματος χάρη δύο χαρακτηριστικούς πολέμους, τους πόλεμους του όπιου 1839-1841, 1856-1858 νομίζω.
0: 62.
1: Ναι, η πόλεμη του όπιου τι είναι? Η πόλεμη της Μεγάλης Βρετανίας να εξαναγκάσει την Κίνα να υποχωρήσει, να της δώσει όλα τα εμπορικά λιμάνια. Εμπορικά λιμάνια ήθελε παλά η Αγγλία, η Βρετανία τότε, με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και πολεμικό του πλανήτη. Ήταν στο αποκορύφωμα η Βρετανική Αυτοκρατορία. Κάναν δύο πολέμους.
0: Και να τις επιτρέπει να πουλάει ελεύθερα όπιο.
1: Τα πάντα. Όπως έκανε ακριβώς όπιο, ώστε το όπιο, μέσω του όπιου, να μπορεί να ελέγξει τον κινέζικο πληθυσμό. Αυτό ήταν ο πλέον ένας
0: από τους. Αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος.
1: Όχι βέβαια, ας το μάθει όμως τώρα.
0: Ότι λοιπόν, η Βρετανία ήταν ο μεγαλύτερος παγκόσμιος έμπορος οπίου.
1: Ναι,
0: όπιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς.
0: Δηλαδή όπως σήμερα πουλάνε πρέζα, πουλάνε ηρωίνη και κοκαίνη, πουλούσανε όπιο ως επίσημη εμπορική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί αποκόμιζαν τεράστια κέρδη. Βάζανε τους άλλους λαούς, τους Ινδούς και άλλους φτωχούς ανθρώπους να το καλλιεργούν.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το εμπορεύονταν και για να αποκομίζουν τεράστια χρέη, αλλά και, όπως είπε ο Ηλίας Παπαναστασίου, για να ελέγχουν μέσα από την άρκωση τους λαούς.
1: Ακριβώς. Στην Καλκούτα, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μεγάλη έκταση παραγωγής και εμπορίας οπίου, το είχε νομίζω μια αγγλοεβραϊκή οικογένεια, το οποίο πήγαινε κατευθείαν στην Κίνα μέσω δύο πολέμων. Τους εξανάγκασαν με πόλεμο να εισάγουν ελεύθερα το όπιο, να τους δώσουν λιμάνια, να καταργήσουν όλους τους φόρους σε βάρος ξένων

0: δυνάμεων κλπ. Τους εμπορικούς πάνω απ' όλα και όλα τα σχετικά να την κάνουν μια πλήρη απικία, όπως έγινε με την Ινδία. Στην Ινδία ακολούθησαν παρόμοιο τρόπο από άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν πήγε στρατός στην Ινδία. Εκεί κάναν τη μεγάλη τομή εντός τριπλών εισαγωγικών οι Βρετανοί, σαν οι πιο έμπειροι αποικιοκράτες της παγκόσμιας ιστορίας, φτιάξανε μια εμπορική εταιρεία. Την Ανατολική Εταιρεία, την Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Ήταν μια εμπορική εταιρεία, η οποία έχει 270.000 στρατό, παρακαλώ, η οποία λειτουργούσε με ομόλογα. Και έκανε το εξής απλό. Εμείς θα έρθουμε, θα αναπτύξουμε το εμπόριό σας, το οποίο τι ήταν, να καταργήσετε όλους τους φόρους για μας και να βάλουμε όλους τους φόρους εμείς για σας, ώστε εσείς να καταστραφείτε, όπως και έγινε, όλη η φαντουργία των Ινδών, και εμείς να πλουτίσουμε, όπως έγινε, όλη η φαντουργία του Λίβερπουλ, παράδειγμα, ή της Μεγάλης Βρετανίας. Καταστράφηκε η Ινδία, όλη η φαντουργία. Παρένθεση, όταν μπήκαν οι Βρετανοί μέσα 18ου αιώνα, 1757 νομίζω, στην Ινδία, το βιωτικό επίπεδο της Αγγλίας και της Ινδίας δεν απήχαν πολύ μεταξύ τους, ήταν πολύ κοντά. Έρχομαι στην Κίνα. Τα ίδια κάνανε και στην Κίνα.
1: Ξέρεις, Ηλία, ναι. Παπαναστασίου, σε κόβω γιατί ξέρω ότι δεν χάνεις και τον ηρμό σου, αλλά και οι παρενθέσεις είναι αναγκαίες. Έχουν μία πολλές φορές άγνοια οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες και θαυμάζουν αυτές τις πραγματικά εντυπωσιακές πόλεις.
0: Σωστά.
1: Με τα μεγάλα μέγαρα, με τις γέφυρες, με εντυπωσιακές πόλεις, έτσι, με τους μεγάλους ναούς και τα λοιπά. Γιατί κανείς ποτέ δεν έχει πει στους πολίτες της Ευρώπης από πού αποκτήθηκε αυτός ο πλούτος και έγινε δυνατή αυτή η οικοδόμηση εντυπωσιακή.
0: Μπορώ να απαντήσω?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορούσε μήπως να μάθει ο Έλληνας πολίτης, και δεν μιλάω για 60-80 χρόνια πριν, που από την Ελλάδα πήγαιναν κυρίως, ας πούμε, μέλη της αστικής ή της μεγαλοαστικής τάξης ταξίδια στην Ευρώπη. Ένα μικρό ποσοστό, δεν ήταν πάνω από 2%. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, την πέτυχα αρχές δεκαετίας του 60, ποιοι ταξιδεύαν στην Ευρώπη. Πόσοι μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Όσοι πηγαίναν ταξίδι στην Ευρώπη, δεν πηγαίναν σαν ταξιδιώτες χειμερινού ή θερινού τουρισμού, πηγαίναν σαν Gastarbeiter, φιλοξενούμενοι εργάτες στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία. Λοιπόν, σιγά σιγά αυξήθηκε ο μαζικός τουρισμός και πηγαίνουν οι Έλληνες με ένα, μπορώ να πω, αρκετά νεοπλουτίστικο κατά κάποιο τρόπο ύφος. Δεν ξέρουν την ιστορία των χωρών, δεν μπορούν να αναρωτηθούν παραδείγματος χάρη από πού έρχονται τα πολύ ωραία κτίρια εντυπωσιακά στις Βρυξέλλες. Εγώ έτυχε να πάω σε πολλές χώρες, από την παλιά αποικία των Νορβηγών Βίκινγκς που είναι η Ισλανδία, μέχρι τη Φιλανδία, που είναι ουροαλταϊκά φύλλα, δεν είναι Σκανδιναβοί οι Φιλανδοί. Μιλάνε μια γλώσσα η οποία μοιάζει πολύ με τα Ουγγρικά και τα Τουρκικά. Από τα Αλτάια ήρθαν. Λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες απέκτησαν ένα τεράστιο πλούτο, γιατί είχαν αποικιοκρατίες. Το μικρό Βέλγιο των 30.000 χιλιόμετρων, παραδείγματος χάρη, λίγο μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο των 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ρήμαξε κυριολεκτικά, το ρήμαξε όχι εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών. Αν θυμάμαι καλά, 120 φορές μεγαλύτερο Κονγκό. Έγινε αποικία του Βελγίου το Κονγκό. Προσέξτε, όχι αποικία κράτους. Ήταν αποικία του Λεοπόλδου, του βασιλιά. Ήταν προσωπική κτήση. Δηλαδή ο Λεοπόλδος έκανε κάτι πολύ πρακτικό. Ούτε συμβόλαια, ούτε νομική συμβουλή, ούτε συμβολογραφικές πράξεις. Πηγαίνω, το κατακτώ, είναι δικό μου παιδιά, τελείωσε. Αυτό ήταν το Κονγκό. Για να, περίπου διάστημα 30 ετών, και μετά έγινε επίσημη
1: αποικία. Σε 10 αποικία. Εκατομμύρια υπολογίζονται οι Κονγκολέζοι που έχασαν τη ζωή τους από αυτή τη σχέση.
0: Για το Κονγκό μιλάμε. Ναι. Να μιλήσω για τα πόσο, περίπου 80 με 100 εκατομμύρια που χάθηκαν μεταξύ 100 ετών στις Ινδίες, από τους λοιμούς που προκάλεσαν οι Βρετανοί επικιοκράτες στην Ινδία.
1: Ναι. Και να γυρίσει στην Κίνα.
0: Και γυρνάω στην Κίνα. Και εκεί έγινε κάτι παρόμοιο. Παρένθεση, οι Κινέζοι δεν είχαν μόνο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους. Είχαν τεράστιο πόλεμο με τους κατεξοχήν αποικιοκράτες και κατακτητές και πολεμικό λαό, που ήταν οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες,
1: μόνο στο... φασίστες της Ασίας.
0: Ακριβώς. Μόνο στο Νανκίν, την πρωτεύουσα της Κίνας, το 1937, από τους βομβαρδισμούς σκοτώσαν 400.000 άτομα. Σε όλη την Κίνα υπολόγισαν λόγω Ιαπώνων ότι εξοντώθηκαν 20 εκατομμύρια. Δεν μιλάω για όλη την Ανατολική Ασία που κατέκτησαν οι Ιάπωνες και φέρθηκαν όχι βάρβαρα, κάτι πολύ χειρότερο. Αποζημίωση μηδέν μέχρι στιγμής. Καμία. Έρχομαι στην Κίνα πάλι.
1: Ναι, το ερώτημα λοιπόν να το συνοψίσω, Ηλία Παπαναστασίου, είναι το καθεστώς είναι φιλολαϊκό, δηλαδή δουλεύει για το λαό ή δουλεύει για μια κάστα ευνοημένων. Αυτό ναι. Να το συνοψίσω και με έναν τρόπο τέτοιο.
0: Θα δώσω μια απάντηση. Καταρχήν η οικονομία της Κίνας είναι μεικτή. Είναι αυτό που λέγανε παλαιότερα οι κεϊνσιανοί οικονομολόγοι, βέβαια σε διαφορετικές συνθήκες, όπως ήταν η Σκανδιναβία, όπως ήταν η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη. Πολύ διαφορετικές συνθήκες. Μεικτή οικονομία, αυτοί το έχουν εφαρμόσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή έχουν κρατικές εταιρείες δημόσιες, έχουν ιδιωτικές εταιρείες, έχουν συνεταιριστική αγροτική οικονομία. Τρεις μορφές. Συνεταιριστική οικονομία σοσιαλιστικού τύπου, κρατική οικονομία, ιδιωτική οικονομία. Αυτά όλα τα συνδυάζουν και τα ελέγχουν. Δηλαδή, όσοι είναι πλούσιοι ή έχουν ιδιωτικές εταιρείες, είναι ελεγχόμενοι. Πρώτα ανήκει στο δημόσιο η εταιρεία όταν έρχεσαι σαν επενδυτής. Δηλαδή, αν εσείς αύριο μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, αποφασίσετε να κάνετε μια επένδυση στην Κίνα με ένα μεγάλο εργοστάσιο, οι Κινέζοι θα συζητήσουν το 101%, το 51% των μεταχών να ανήκει στο κινέζικο δημόσιο. Είναι κινέζικης ιδιοκτησίας. Βάζουν φραγμούς. Το χρηματιστήριο έχει φραγμούς. Οι τράπεζες είναι όλες κρατικές. Όλη η οικονομία η οποία είναι χρηματοπιστωτική είναι επίσης ελεγχόμενη. Όλο το θέμα της ολιγαρχίας είναι όποιο υπάρχει, είναι ελεγχόμενο. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά για ολιγαρχία κινέζικη, ακούμε πάρα πολλά για ρωσική ολιγαρχία, σε μια εκπομπή παλαιότερη στο Μιλιτέρ, που μπορεί να την έχετε ακούσει κύριε Ελληνιάδη Στέλιο, είχαμε συζητήσει για το θέμα της Ρωσίας. Ο πρώτος εισηγητής του μεσαίου καπιταλισμού στη Ρωσία, το 1921 μετά την επανάσταση της Κροστάνδης, όπου σφάχτηκαν μέλη, άνθρωποι της εργατικής τάξης από τους τότε Μπολσεβίκους, του Λένιν και του Τρότσκι, ο πρώτος εισηγητής για να επανέλθει από τον πολεμικό κομμουνισμό η ρωσική οικονομία σε καλύτερα επίπεδα ήταν ένας αρκετά έξυπνος δικηγόρος, ο οποίος τελείωσε την νομική σχολή του Καζάν, αν θυμάμαι καλά, ο Βλαδίμηρος Λένιν, ο οποίος με εισήγησή του στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος το Μάρτιο 1921, 10ο συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, εισήγαγε τη νέα οικονομική πολιτική που ήταν ο μεσαίος καπιταλισμός της Κίνας, της Ρωσίας. Αυτό έγινε και στην Κίνα. Έχουν οικονομία της αγοράς ελεγχόμενη, το τονίζω, είναι τεράστια διαφορά. Δεύτερον, έχουν κρατική οικονομία, έχουν συνεταιριστική οικονομία. Πάμε στο βιωτικό επίπεδο. Το βιωτικό επίπεδο τα τελευταία 40 χρόνια της Κίνας, όχι μόνο με, και όταν λέμε βιωτικό επίπεδο, δεν μιλάμε για μια ανερχόμενη μεσαία τάξη 500-700 εκατομμύρων κλπ. Μιλάμε από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, έχει ανέβει πολλαπλώς, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλαπλάσια άνοδο και βελτίωση έχει το βιωτικό επίπεδο. Δεύτερον, τρίτον, μια χώρα που ξεκινάει από το μηδέν όσον αφορά τη βιομηχανική της ανάπτυξη, όπως και η Ρωσία το 17, πολύ περισσότερο η Κίνα, που είχε καταστραφεί τελείως. Το πρώτο που θέλει είναι να γίνει ανεξάρτητη οικονομικά και βιομηχανικά. Να αναπτύξει βαριά βιομηχανία, παραγωγική οικονομία. Παρένθεση. Η κινέζικη οικονομία δεν είναι χρηματοπιστωτική όπως είναι οι περισσότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικοί. Είναι παραγωγική. Όπως έλεγε ο Μάρξ ότι το εργαστήριο του κόσμου, το εργοστάσιο του κόσμου, το 19ο αιώνα, το workshop είναι η Μεγάλη Βρετανία, σήμερα το εργοστάσιο του πλανήτη, να μην πω του γαλαξία, είναι η Κίνα. Παράγει τα πάντα. Παράγει το 95% των αυτοκινήτων, των πλοίων, καταναλωτικών προϊόντων. Έχει ό,τι προχωρημένο μπορείτε να φανταστείτε από τεχνολογία. Έχει ανεβάσει πολλαπλά το βιωτικό επίπεδο. Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειο την εργατική νομοθεσία. Ξέρω ότι ο κόσμος ζει πολύ καλύτερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει 100 εκατομμύρια μέλη. Εγώ δεν είμαι ενάντια σε μια συγκεντρωτική, δεν τη λέω αυταρχική, δεν τη λέω ολοκληρωτική, τη λέω συγκεντρωτική, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Οι συγκεντρωτικές μορφές οικονομίας στις ασιατικές κοινωνίες, έστω και τις πιο προηγμένες, όπως ιστορικά πάντα ήταν η Κίνα, έχει μεγάλη δικαιολογημένη βάση.
1: Πάντως αυτό να σε διακόψω ξανά, Ηλία Παπαναστασίου, παρακολουθώντας την συνέντευξή σου στον Καρβουνόπουλο στο Μιλιτέρ, έχεις δώσει πολύ μεγάλο βάρος στο ρόλο και την επιρροή του Κονφούκιου, ο οποίος είναι ένας διανοητής Κινέζος 2.500 χρόνια πριν, περίπου την εποχή των μεγάλων Ελλήνων διανοητών. Έτσι. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι ο αντίστοιχος Σοκράτης τους.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έχεις αισθάνομαι, επειδή αυτό δεν το έχουμε συζητήσει διεξοδικά μεταξύ μας, ότι έχεις παραμελήσει, και αυτό θα το συζητήσουμε μόλις περάσουμε το ημίωρο της δεύτερης ώρας που πλησιάζει στην αλλαγή, αλλά το θέτω από τώρα, έχεις παραμελήσει κατά τη γνώμη μου ή για κάποιο λόγο δεν έχεις αναφερθεί περισσότερο σε αυτό, στον εξαιρετικά σημαντικό, απολύτως καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας σε όλα αυτά που έχουν γίνει στην Κίνα.
0: Αν μου επιτρέψει μια απάντηση.
1: Όχι, θα σου επιτρέψω, για να μην σε διακόψω, θα σου επιτρέψω σε 3 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Σου κάνω την πάση από τώρα να το σκεφτείς.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το θαύμα είναι δημιούργημα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Έτσι, με τη συμβολή και άλλων παραγόντων, αλλά το κύριο και το καθοριστικό είναι αυτό. Φίλες και φίλοι, Ευάγγελε, τι κάνουμε? Βάζεις λίγο μουσικούλα, εις βρει κάτι να βάλεις, βάλε και συνεχίζουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Πάμε, γιατί δεν θα προλάβουμε. Η ώρα αυτή είναι εχθρός μας, δεν το ξέρετε. Είναι πάντα εχθρός μας.
2: Μέχρι τις δύο έχουμε.
0: Ε?
2: Μέχρι τις δύο.
0: Ναι, ναι. Έχουμε τώρα...
2: μισάωρο.
0: Ένα μισάωρο σχεδόν γεμάτο. Λοιπόν, για να πούμε τώρα, να απαντήσεις το ερώτημα Λία Παπαναστασίου που σου έθεσα. Μάλλον στο ερώτημα, στην ένσταση, ας το πούμε έτσι, για τον ρόλο που έχει παίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με ρωτούνε πώς, αφού έχει οικονομία της αγοράς, η Κίνα θεωρείται σοσιαλιστική. Γιατί τους λέω, και το θέτω αυτό γιατί θέλω και τη δική σου τη γνώμη, λέω ότι το κύριο σε ένα καθεστώς, σε ένα σύστημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιος ασκεί την πολιτική εξουσία. Ποιος έχει την εξουσία, δηλαδή.
2: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι. Και εδώ εμείς και εγώ και εσύ γνωρίζουμε, γιατί ασχολούμαστε πολύ συστηματικά, ότι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν χρήματα, οι πλούσιοι στην Κίνα, οι επικεφαλείς των πολύ μεγάλων εταιριών που έχουν αναπτυχθεί, δεν έχουν καμία συμμετοχή στην πολιτική εξουσία. Δεν τους πέφτει λόγος.
2: Καμία απολύτως.
0: Έτσι.
2: Αν μπορώ να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, συνέχισε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, στην εκπομπή με τον Πάρη του Καρβουνόπουλου στο Μιλιτέρ για την Κίνα κλπ. Ρίχθηκε το βάρος σε ένα βαθμό στο θέμα του Κομφούκιου και της φιλοσοφίας της κινέζικης, του Κομφουτσέ κλπ. Κομφούκιο όπως το ξέρουμε κλπ. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Και ποιος συνέθεσε, ποιος ήταν ο συνθετικός παράγων, ο συνθετικός κρίκος, η συνθετική οργάνωση κατά κάποιο τρόπο όλης αυτής της ιστορίας? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, το οποίο σήμερα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια μέλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας κατάφερε να συνδυάσει, κατόρθωσε να συνδυάσει με έναν τρόπο εκπληκτικό, βασικά νάματα της μαρξιστικής θεωρίας με την αρχαία κινέζικη φιλοσοφία και όχι μόνο. Το ότι προχθές ο Σι Τσιπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, αναφέρει το θεώρημα ή το ερώτημα ή το ένιγμα του Θουκυδίδη στον Τραμπ, ο οποίος μάλλον θα ανοίξει το λεξικό της Wikipedia να δει ποιος είναι ο Θουκυδίδης, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτό λέει πολλά. Οι αρχαίοι πολιτισμοί, ελληνικός και κινέζικος, επικοινωνούν μεταξύ τους. Και οι Κινέζοι, όπως και οι Ιρανοί, έχουν τεράστιο σεβασμό απέναντι στην αρχαία Ελλάδα. Έρχομαι στο θέμα. Συνθετικός παράγοντας λοιπόν το Κομμουνιστικό.
0: Αν την είχαν και οι Έλληνες.
2: Α, δεν το συζητάμε. Οι Έλληνες έχουν σε μεγάλο βαθμό υποστεί ένα μεγάλο διανοητικό, θα έλεγα περισσότερο πολιτιστικό εκφυλισμό και παρακμή, σε μεγάλο βαθμό, τεράστιο. Έχουν χάσει πολλά στοιχεία του ιστορικού ελληνικού λαϊκού και όχι μόνο πολιτισμού τους. Έχουν γίνει ανιστόρητες, μπορώ να πω πλησιάζουν το επίπεδο των Αμερικανών, ίσως και χειρότερα, γιατί τουλάχιστον ακόμη παρόλη την παρακμή τους οι κλασικές σπουδές υπάρχουν στις αγγλοσαξονικές χώρες. Εδώ πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο αμερικανοποίησης του χειρότερου βαθμού. Για να έρθω στην Κίνα, αυτό είναι ο συνθετικός παράγοντας. Δεύτερον, στον χώρο της οικονομίας, η σύνθεση τριών μορφών οικονομίας. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, καθαρή οικονομία καπιταλιστική, καθαρή οικονομία σοσιαλιστική, ουδέποτε υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Ούτε η Σοβιετική Ένωση στην εποχή του Λένιν είχε σοσιαλιστική οικονομία, αν είναι δυνατόν. Η νέα οικονομική πολιτική που εισήγαγε αυτός ο ευφυής δικηγόρος και επαναστάτης που λέγεται Βλαδίμηρος Λένιν, κράτησε τουλάχιστον 10 χρόνια μέχρι τέλη δεκαετίας του 1920, μεσαίως και μεγαλομεσαίως, μπορώ να πω, εντός εισαγωγικών καπιταλισμός, με τους περίφημους κουλάκους που αναπτύχθηκαν και απέκτησαν πλούτο. Το σύνθημα μάλιστα του Μπουχάριν τότε, το αγαπημένο παιδί του κόμματος, όπως έλεγε στη διαθήκη του ο Λένιν, ήταν «πλουτίστε κουλάκι, να αποκτήσουν πλούτο και να κινηθεί η οικονομία». Τότε, δεκαετία του 20. Μετά γίνεται η αναγκαστική κολεκτιβοποίηση, να βρουν κεφάλαια κλπ. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και οι Κινέζοι. Έπρεπε να βρουν κεφάλαια. Ερώτηση. Αλφα μικρό. Πώς βρήκαν τα κεφάλαια οι Ευρωπαίοι ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, ο ευρωπαϊκός ανερχόμενος καπιταλισμός του 15ου-16ου αιώνα που ήταν εμποροκρατικός, εμπορικός, μερκαντιλιστικός, Πορτογάλων πρώτων, Ισπανών, μετέπειτα Ολλανδών, Άγγλων ή Γάλλων, όπου τα βρήκαν. Τα είχαν από εσωτερική συσσόρευση ή κυρίως από εσωτερική συσσόρευση. Ένα μειονέκτημα κατά κάποιο τρόπο του δεύτερου τόμου του κεφαλαίου του Καρλ Μάρξ, το οποίο απαντά, βελτιώνει, τροποποιεί με πολύ ευγενικό τρόπο η μεγάλη, πραγματικά ασύλληπτη, στην, μπορώ να πω, στη στρατηγική της οπτική οικονομολόγος που λέγεται Ρόζα Λούξεμπουργκ, στο βιβλίο της Διεθνής Συσσόρευσης του Κεφαλαίου 1913. Τις εξισώσεις αυτές του δεύτερου τόμου του κεφαλαίου, παραδείγματος χάρη, δεν μπόρεσε πολύ καλά ή τέλος πάντων οριστικά ήταν, δεν είναι τελειωμένο έργο το κεφάλαιο, υπόψη, δεν τελείωσε, λοιπόν, να τις λύσει. Το θυμάμαι και στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο που είχα δώσει το πρώτο βιβλίο σαν εξετάσεις όταν είσαι να κάνεις, πρόκειται να κάνεις ένα διδακτορικό, και ήταν το κεφάλαιο. Και μου έκανε κριτική ένας καθηγητής οικονομολόγος, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά οικονομική επιστήμη, δεξιότατος, αλλά αντικειμενικότατος. Και μου λέει: το δεύτερο τόμο να προσέξεις, έχει κάποια προβλήματα στις εξισώσεις. Όταν λοιπόν αναπτύχθηκε η απεικιοκρατία, ουσιαστικά, για να το πούμε απλά, ρημάχτηκε όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλούτος μεταφέρθηκε στην παραγωγή, αγροτική, βιομηχανία της Ευρώπης και αναπτύχθηκαν πρώτον η συσσόρευση, η εσωτερική, βιομηχανική ανάπτυξη, βιομηχανική επανάσταση. Βιομηχανική επανάσταση ξεκινάει αρχές του 19ου αιώνα, τέλη 18ου. Σκοτικός διαφωτισμός, αγγλικός διαφωτισμός. Προηγήθηκαν στο διαφωτισμό τον ευρωπαϊκό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, οι Σκοτσέζοι. Και μετά ακολούθησαν οι Άγγλοι. Αυτό να μην το ξεχνάμε, αν δεν το ξέρουμε. Αυτή λοιπόν η βιομηχανική ανάπτυξη 19ου αιώνα, κατά πρώτο λόγο, πρώτα Αγγλία και μετά Γερμανία, έγινε από τη συσσόρευση σε μεγάλο βαθμό του πλεονάσματος το οποίο τράβηξαν οι αποικιοκρατικές χώρες από τις αποικίες. Πλεόνασμα είναι ουσιαστικά η διεθνής συσσόρευση ή η διεθνής εφαρμογή του νόμου της αξίας. Ο νόμος της αξίας δεν έχει εφαρμογή μόνο στο εσωτερικό. Υπάρχει και ο διεθνής νόμος της αξίας, όπως λέει σε ένα πολύ καλό του βιβλίο Σαμίρ Αμίν, δεκαετία 70. Είναι πολύ εκπληκτική σύλληψη. Δεν υπάρχει δηλαδή συσσόρευση. Έχουμε τις αποικίες, έχουμε την Ευρώπη. Γίνεται ολιστικά η συσσόρευση. Πρέπει να βλέπουμε τον πίνακα στο σύνολό του και όχι σε μία γωνία. Αυτός λοιπόν ο πλούτος έφτιαξε βιομηχανία, ωραία κτίρια, όμορφες πινακοθήκες, σύλλησε, λίστεψε ουσιαστικά όλο τον πλούτο, τον αρχαιολογικό και τον μνημιακό, από τις χώρες της ιστορικής αρχαιότητας. Αν φύγουν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί από το Βρετανικό Μουσείο, θα μείνει μόνο ο Κυπουρός και η security ομάδα. Δεν θα μείνει τίποτα άλλο. Αν φύγει δηλαδή το ελληνικό τμήμα, το ρωμαϊκό, το περσικό, το ασσυριακό κλπ.
0: Και όλο το φυσικό πλούτο βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Όλα τα ορυκτά, όλη την,
2: όταν, λοιπόν,
0: την ξυλία,
2: ακριβώς,
0: τα,
2: ακριβώς,
0: πάντα,
2: τα πάντα.
0: Το καουτσούκ, όλα.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν άρχισε το 17, η δεύτερη, ήταν η πρώτη του Φλεβάρι και η δεύτερη του Οκτώβρη επανάσταση στη Ρωσία, μιλάμε κυρίως για την Κίνα τώρα, και στην Κίνα τον Οκτώβριο του 49, υπήρχε πρόβλημα βιομηχανικής υποδομής, οικονομικής υποδομής, συσσόρευσης, γεωργίας, βιομηχανικών προϊόντων, τα πάντα. Έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν. Δεν θα έλεγα το μηδέν, υπό το μηδέν όμως.
0: Γι' αυτό και εσύ να μην ξεκινάς πάντα την πρόοδο της Κίνας από την εποχή του Τενγκ Σιαοπίνγκ.
2: Όχι,
0: που είναι
2: πριν.
0: Καθοριστική.
2: Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια, από πριν.
0: Γιατί
2: από πριν. Μπήκανε βάσεις.
0: Νομίζω ότι το θέτεις πάρα πολύ σωστά από πριν. Και όπως επίσης και το γεγονός ότι ακόμα και στη μέση της πολιτιστικής επανάστασης, που ήταν, εγώ λέω ότι ήταν μια φάση αναζήτηση ενός νέου δρόμου, εγώ έτσι την εξηγώ.
2: Σωστά.
0: Και προσπάθειας επίλυσης των συσσωρευμένων προβλημάτων. Mm-hmm. Και η κατάληξή της ήταν εφιέστατη, έτσι. Δηλαδή η ίδια η πολιτιστική επανάσταση, καταλήγοντας στην λύση που τελικά κατέληξε η κινέζικη ηγεσία, ήτανε,
2: ναι,
0: τι να σου πω, ήτανε ένα προϊόν εφιών συναντήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά και μέσα στην πολιτιστική επανάσταση, το γεγονός ότι οι Κινέζοι, που είναι αρκετά κλειστή κοινωνία η Κινέζικη το 1972. Mm-hmm. Δεν έχει ούτε τουρισμό. Δεν
2: ναι,
0: έχει...
2: ναι, σωστά, σωστά.
0: Έτσι είναι κλειστή κοινωνία. Δέχεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Νίξον, το 1972,
2: το...
0: Μάο.
2: Ναι, το Φλεβάρι.
0: Και συμφωνούν και γίνονται τα ανοίγματα που ανέφερες ήδη, δηλαδή ότι γίνεται δεκτή
2: από
0: η Κίνα
2: τότε, ναι, ναι, ναι.
0: Στον ΟΗΕ, η Κίνα επίσης συμφωνεί με τους Αμερικάνους ότι μπορεί να στέλνει Κινεζόπουλα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, από τότε ξεκινούν όλα
2: ακριβώς,
0: αυτά.
2: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν όλη η πρόοδος της Κίνας μετά το 49 χοντρικά με διαφορετικές περιόδους, βιομηχανική, τεχνολογική, μορφωτική κλπ. Έχουμε μια εκπληκτική άνοδο των κινέζικων πανεπιστημίων, του κινέζικου πληθυσμού του εγγράμματου, του βιωτικού επίπεδου. Επαναλαμβάνω, το τονίζω αυτό γιατί εκεί είναι το παν, να ζει καλύτερο ο κόσμος. Απλά. Λοιπόν, βελτίωση της οικονομίας σε ασύλληπτο βαθμό και ποιοτικά και ποσοτικά. Μία Κίνα η οποία έχει επεκταθεί, διονγκωθεί όχι μόνο σαν ανάπτυξη αλλά σαν ουσιαστική ποιοτική ανάπτυξη. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Όταν άρχισε λίγο πολύ εδώ και 30-40 χρόνια ή και λιγότερο ίσως, όλη η εκστρατεία της λεγόμενης εντός τριπλών εισαγωγικών Δύσης, δηλαδή Αμερικής και Ευρώπης, που ήταν ήδη βιομηχανικές χώρες και που είχαν ρημάξει τον πλανήτη όσον αφορά την καταλύστευση των πρώτων υλών για την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Μια συζήτηση που θέλει πάρα πολύ χρόνο για να την κάνουμε, να ακούσουμε όλες τις απόψεις για αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι αυτοί είχαν ήδη τελειώσει τη βιομηχανική τους επανάσταση. Οι Κινέζοι ξεκινούσαν. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν, να παραδώσουν τα κλειδιά, να το πούμε απλά, και μετά να προχωρήσουν. Παρόλα αυτά, και δεν απαντάω γιατί δεν έχω πολύ περισσότερα στοιχεία για όλο το θέμα αυτό, ειδικά στην Κίνα, ξέρω όμως ότι ο μεγαλύτερος παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σήμερα σε όλο τον πλανήτη δεν είναι ούτε η Νορβηγία ούτε η Ισλανδία. Είναι η Κίνα. Έχει πολύ μεγάλο, τεράστιο ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ, που είναι το αγαπημένο, αν θέλετε, το αλογάκι κατά κάποιο τρόπο, το ιδεολογικό αλογάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εφάρμοσε η Ελλάδα με καταστρεπτικό τρόπο, πιστεύω, με λαθασμένο τρόπο σε μεγάλο βαθμό. Είναι πρωτοποριακή και σε αυτόν τον τομέα. Παράγουν τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλο τον πλανήτη. Παράγουν τις περισσότερες ηλεκτρικές μπαταρίες σε όλο τον πλανήτη. Έχουν φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες στα πάντα, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε απίστευτο βαθμό. Υδροηλεκτρικά, πρώτοι σε όλο τον κόσμο, με τεράστια ποσοστά. Λοιπόν, νομίζω ότι πάνε πολύ καλύτερα από ότι οι Αμερικανοί ή οι Ευρωπαίοι, ειδικά πολλά τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης μάλλον, πάνω σε αυτό το θέμα. Το άλλο επίσης που θα ήθελα να πω είναι όσον αφορά τώρα.
0: Να πούμε και τι έχει αποκτήσει ο εργαζόμενος άνθρωπος. Να πούμε ότι στην Κίνα οι άνθρωποι έχουν σπίτι δικό τους.
2: Καταρχήν εδώ κάνω παρένθεση.
0: Εδώ παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ μειώνεται αυτό, το ποσοστό ιδιοκτησίας.
2: Σε αυτό που μου λέει, σε αυτό που αναφέρεται τώρα ο Στέλιος, ο αγαπημένος μου φίλος Στέλιος, και έχει απόλυτα δίκιο. Εδώ είναι δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχήν, μη μιλάει η Ελλάδα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε όλη την Ευρώπη μέχρι πριν από 15-20 χρόνια, ποσοστό που έφτανε το 90 ίσως και παραπάνω της εκατό, σήμερα έχει πέσει κοντά στο 70%, 73 ή 68. Δηλαδή πέσαμε περίπου 20 μονάδες μέσα σε μια 15ετία χοντρικά, που είναι πολύ μεγάλη πτώση. Ενώ η Κίνα γενικά, οι Κινέζοι ειδικότερα, γιατί μια χώρα είναι ο πληθυσμός της, οι Κινέζοι έχουν ιδιόκτητο, έχουν δικό τους σπίτι σε ποσοστό 95%. Οι Κινέζοι έχουν σπίτια. Δεύτερον, βιωτικό επίπεδο παρασάγκας καλύτερο. Τρίτον, απολαβές, μισθούς, ταξίδια, καταναλωτικά αγαθά,
0: νοσοκομεία,
2: νοσοκομιακή, ιατρική περίθαλψη, όλα τα σχετικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε ότι όλα αυτά, όλη η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έγινε χωρίς δικαιώματα, έγινε χωρίς βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, έγινε χωρίς βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εργασιακό δικαίωμα εντός εισαγωγικών από το να έχει σπίτι?
0: Τι εργασιακά? Εγώ λέω ότι αν όλα αυτά που έγιναν στην Κίνα, να βγάλουν από τη φτώχεια μέσα τόσα λίγα χρόνια 800 εκατομμύρια ανθρώπους, να ανέβει το επίπεδο ζωής όλων των ανθρώπων, η μόρφωση, η υγεία, η ιδιοκατοίκηση. Η Κίνα είναι μια ανοιχτή χώρα. Όποιος Κινέζος θέλει παίρνει το διαβατήριό του και φέρνει κάνει ταξίδι.
2: Ακριβώς.
0: 100 εκατομμύρια Κινέζοι θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Καταργούν τη βίζα. Έχουν καταργήσει τη βίζα για 55 χώρες. Πας με το διαβατήριό σου στο αεροδρόμιο, έχεις πάρει και ένα ειστήριο και πας στην Κίνα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να περάσεις καν από το προξενείο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που είναι φασιστική.
2: Ακριβώς.
0: Μιας κοινωνίας που φοβάται τον ξένο, φοβάται να δείξει ποια είναι.
2: Έχω την εντύπωση, Στέλιο, ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Δίνεις πολύ καλές πάσες.
0: Όχι, κοίταξε, επειδή δεν ανέφερες στις παρουσιάσεις σου στο Μιλτέρ που είναι εξαιρετικές, επειδή δεν έδωσες ιδιαίτερο βάρος στο ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και επειδή ένα από τα ερωτήματα που βάζουν συνέχεια καλοπροαίρετα οι άνθρωποι είναι για τη φύση του καθεστώτος σήμερα, δηλαδή αν πράγματι οι κομμουνιστές είναι κομμουνιστές, έχουν την εξουσία και φροντίζουν για το λαό τους, γι' αυτό.
2: Εγώ θα δώσω επιγραμματικά και καλά κάνεις και τα τονίζεις. Νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάπου...
0: Γιατί αυτό είναι και μια ελπίδα για την ανθρωπότητα. Γιατί να σου πω κάτι, το λέω πολλές φορές στους ανθρώπους. Ακούστε να δείτε. Αν αυτό το θαύμα, το φιλολαϊκό, το κάνουν καπιταλιστές, θα γίνω φιλοκαπιταλιστής.
2: Να, σωστά. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω λίγο. Νομίζω ότι κάπου διορθώνεται, ας πούμε, η παράληψη, που δεν έγινε συνειδητά φυσικά, εννοείται.
0: Καλά, δεν χωράνε και όλα πολλές φορές.
2: Και μέσα σε μία ώρα τώρα, 40-50 λεπτά, στην εκπομπή του Μιλιτέρ.
0: Και πράγματα που τα αναφέρεις εσύ για πρώτη φορά, τι να πρωτοποιείς, εντάξει.
2: Ναι, είναι τεράστιο το θέμα της Κίνας ειδικά. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά μιλάμε για την Κίνα τώρα. Λοιπόν, ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ήταν ουσιαστικός, ήταν θεμελιακός. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, συγκέντρωσε μια παράδοση και με την νεότερη και με την παλαιότερη, τη συνέθεσε, είχε μια ολιστική αντίληψη της ιστορίας και των πραγμάτων, είχε μια συνθετική αντίληψη. Αν θέλετε, ολιστική, συνθετική, θα συμπλήρωνα διαλεκτική. Έβλεπε και το αρνητικό και το θετικό και το ένα και το άλλο. Τώρα, όσον αφορά την αντίληψη που υπάρχει σε πάρα πολλά στρώματα, το έχω προσέξει σε media, για την Ελλάδα μιλάω, στο εξωτερικό είναι ακόμη χειρότερα, σε ευρωπαϊκές και στις αγγλοσαξονικές χώρες, εκεί υπάρχει μια ασύλληπτη προπαγάνδα εναντίον της Κίνας, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο στρατιωτικός εχθρός, ο πυρηνικός, είναι πρώτον η Ρωσία, δεν είναι η Κίνα, αυτοί φοβούνται. Και εκεί το σκέφτονται πολύ σοβαρά να πάνε λίγο παραπάνω με την πολύ αρνητική έννοια, να χτυπήσουν δηλαδή. Τη Ρωσία φοβούνται στρατιωτικά, την Κίνα φοβούνται οικονομικά. Πανικοβάλλονται με την Κίνα οικονομικά, ξυπνάνε τα βράδια από εφιάλτες.
0: Εγώ νομίζω ότι τους φοβούνται τώρα από την Κίνα και την ιδεολογική της επιρροή. Δηλαδή φοβούνται ότι αυτό το τόσο πετυχημένο μοντέλο θα ανατρέψει κάθε δική τους επιρροή στην υπόλοιπη ανθρωπότητα.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί οι Κινέζοι σου λένε ότι πρέπει ο καθένας να επινοήσει τον δικό του τρόπο. Δεν προτείνουν ένα μοντέλο να εφαρμοστεί καρμπών σε άλλες χώρες.
2: Ακριβώς.
0: Ένα λάθος που κάνανε οι Σοβιετικοί. Αυτό το φοβούνται οι Δυτικοί πάρα πολύ, ότι θα ξεθοριάσει η εικόνα τους, η επιρροή τους δηλαδή θα ξεθοριάσει από ανάδειξη της μεγάλης επιτυχίας που έχουν οι Κινέζοι. Αυτό είναι που φοβούνται.
2: Αν μπορώ να συμπληρώσω, η διαφορά ιστορικής προέλευσης, αν θέλετε κατάληξης χώρων, αποικιοκρατία από τη μια μεριά, Κίνα από την άλλη, δείχνει και τη διαφορά μοντέλου. Δηλαδή η σύγκριση δεν πρέπει να είναι, παραδείγματος χάρη, χοντρικά. Τι δικαιώματα έχει ο Κινέζος εργαζόμενος και τι δικαιώματα έχει ο Νορβηγός εργαζόμενος. Σωπάτε βρε παιδιά, από πού ξεκίνησε η Κίνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχει πολλά δικαιώματα, πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Επίσης, αυτή η φιλελεύθερη, εισαγόμενη σε μεγάλο βαθμό αντίληψη ότι είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος, ότι είναι ένα ελεγχόμενο κράτος, ότι ελέγχουν τον πληθυσμό. Υπάρχει πάνω από την κάθε πολυκατοικία ένας μηχανισμός που ελέγχει πού θα πας, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις. Αυτά είναι αστειότητες. Είναι αστειότητες κυριολεκτικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ελεγχόμενος πληθυσμός υπάρχει κατά πρώτο λόγο Ευρώπη και Αμερική. Στη λεγόμενη, και πάλι το επαναλαμβάνω, εντός τριπλών εισαγωγικών, Δύση. Εκεί είναι ελεγχόμενος πληθυσμός. Και είναι ελεγχόμενος σε ασύλληπτο βαθμό. Οι Κινέζοι έχουν καταφέρει όχι μόνο τη σύνθεση σε επίπεδο θεωρίας, φιλοσοφίας, ιστορίας κλπ. Έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Αυτό που είπε ένας πολιτικός που τον ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, έβγαλαν από τη φτώχεια 900 εκατομμύρια ανθρώπους σε 35 χρόνια, το οποίο είναι ασύλληπτο.
0: Καλά, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το
2: αν μου επιτρέπεις, Στέλιο, είναι ασύλληπτο. Δεν κάναν πλούτο, δεν δημιούργησαν πλούτο στη χώρα τους με συσσόρευση κεφαλαίου, υπεραξίας, πλεονάσματος, όπως θέλω ονομάστε το, γιατί είναι διαφορετικά ονόματα της ιδίας οικονομικής διαδικασίας, είτε πλεόνασμα, είτε συλλογική υπεραξία κλπ. Μέσω εκμετάλλευσης αποικιών. Δεν εκμεταλλεύτηκαν αποικίες, όπως έκανε η Βρετανία, η Ολλανδία, η Γερμανία ή το Βέλγιο, κατά κόρο. Όλες αυτές οι χώρες, 100-200 χρόνια.
0: Τις οποίες τις απέτρεψαν να αναπτυχθούν οι
2: εννοείται, ίδιες. Η φαντουργία, παραδείγματος χάρη, το κύριο προϊόν και η παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή, η μικρομεσαία, η βιοτεχνική, καμία σημασία, ήταν η βάση της συνδικής οικονομίας, καταστράφηκε από τους Βρετανούς. Καταστράφηκαν πολλές οικονομίες και Αφρικής και Ασίας από τους Βρετανούς. Κινέζικη η πρώτη και καλύτερη, η Ινδική επίσης. Λοιπόν, εκμεταλλευτήκαν τους δικούς τους πόρους, τη δική τους προσπάθεια, τη δική τους οργάνωση, τη δική τους ηγεσία που είπαμε ποια είναι, τη δική τους κρατική υποδομή και δομή, το δικό τους έλεγχο και εισοδημάτων και αν θέλετε διαφορετικών κοινωνικών εισοδημάτων και οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων. Τα ελέγχουν και πολύ καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν όταν ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις. Πολύ καλά κάνουν και όταν ελέγχουν τις ολιγάρχες. Σας πω ένα παράδειγμα. Όλο το ηγετικό κλιμάκιο σε μεγάλο βαθμό των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά των Αμερικανο-Σαξόνων εντός εισαγωγικών, των Αμερικανών βασικά, είναι δικηγόροι. Προέρχονται από τη νομική. Δεν θέλω να σχολιάσω για να μην θίξω κανέναν.
0: Και επιχειρηματίες.
2: Ναι, αυτό δεδομένο είναι το αυτονόητο που παραλείπουμε. Τα ευκόλους εννοούμενα παραλείπονται. Στην Κίνα ξέρετε τι είναι. Είναι μηχανικοί. Κατασκευάζουν. Είναι δημιουργικό, παραγωγικό επάγγελμα. Η Κίνα φτιάχνει υποδομές όχι σε χρόνια ή σε μήνες, σε εβδομάδες και σε μέρες. Η Κίνα κατήργησε όλους τους φόρους τελών κλπ. Για όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Αφρική σε 54 αφρικανικές χώρες.
0: Σε όλες, δηλαδή πλην μιας.
2: Ακριβώς.
0: Της Σουαζιλάνδης, η οποία δεν έχει, ακριβώς, η οποία αναγνωρίζει την Ταϊβάν.
2: Πολύ σωστά. Δηλαδή, το να είσαι αφρικανική χώρα και να εξάγεις και να έχετε Κίνα, ο Σι Τσιπίνγκ, η Κινέζικη ηγεσία, η Κίνα σαν κράτος και να σου πει αφορολόγητα, μέσα, ελεύθερος, δεν είναι βοήθεια. Για σκεφτείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι κάνει η Αμερική. Και πολλά άλλα. Τα έργα υποδομής που έχει φτιάξει. Τεράστια έργα υποδομής. Από το Κονγκό μέχρι Αφρικανικές Δημοκρατίες στην Ανατολική Αφρική κλπ. Από επενδύσεις που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες κλπ. Από το δρόμο του μεταξιού που φτιάχνεται συνεχώς. Και είναι ο παλιός δρόμος που υπήρχε στην αυτοκρατορική Κίνα του 11ου, 12ου, 13ου αιώνα. Λοιπόν, είναι μια χώρα που έχει κάνει κυριολεκτικά θαύματα, όχι άλματα, θαύματα. Το άλμα είναι πολύ μετριοπαθής έκφραση, λέξη μάλλον. Λοιπόν, από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε τώρα και το άλλο, ότι αν κάνουμε ένα σχόλιο...
0: Να, έχεις υπόψη σου, Ηλία, ότι η ώρα μας τελειώνει.
2: Τελειώνει. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, αν προλαβαίνω, Στέλιο μου, για σύντομα την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα... η κατάληξη του ταξιδίου, τέλος πάντων το γενικό συμπέρασμα αυτού του ταξιδίου του Τραμπ στην Κίνα είναι, μπορώ να σας πω, φυσιολογικό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ήταν επόμενο σε μεγάλο βαθμό. Όσοι περιμένανε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραμπιστές και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα, το προϊόν είναι εξαγώγημο. Πάρα πολλούς τραμπιστές κλπ. Οι οποίοι νομίζουν ότι ο Τραμπ ελέγχει τα πάντα, είναι στρατηγιστής, όχι στρατηγικός, στρατηγιστής, ξέρει από στρατηγική, είναι εκπληκτικός. Δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε στο μυαλό του, δηλαδή κάνει εκπληκτικές κινήσεις τις οποίες ο κοινός νους δεν μπορεί να τις συλλάβει. Αυτά δεν ισχύουν. Οι Κινέζοι είναι αυτοί που ουσιαστικά ελέγχουν τουλάχιστον το οικονομικό παιχνίδι. Οι Ρώσοι το στρατιωτικό, παύλα πυρηνικό παιχνίδι. Και οι υπόλοιποι βλέπουν, ακολουθούν ή συμβιβάζονται ή αναγκάζονται να συμβιβαστούν. Αυτή είναι κατά την ταπεινή μου άποψη η πραγματικότητα. Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά θελημένα πιστεύω και όχι αθέλητα έχουν μια σύμπραξη στρατηγικού χαρακτήρα, μεγάλη, η οποία είναι εκτός από στρατιωτική, πάνω απ' όλα οικονομική, διπλωματική, στρατηγική. Και είναι δύο χώρες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν μια πιο ουδέτερη και αν θέλετε πιο ανθρώπινη κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής και του πλανήτη. Δηλαδή να έχουμε έναν πολυπολικό και όχι μόνο πολικό κόσμο. Δηλαδή η κυριαρχία των Αγγλοσαξώνων να φτάσει στο τέλος ή τουλάχιστον κοντά στο τέλος. Αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, θα τον κόψω εδώ βέβαια αναγκαστικά τον Ηλία Παπαναστασίου. Το mail του θα το αφήσουμε στην Μαριάνθη. Όποιος θέλει το mail του, επειδή το ζητούν διάφοροι, να ζητήσετε να τηλεφωνήσετε στη Μαριάνθη για να το σημειώσετε, να σας πει. Εκτός αν θες να πεις εσύ το mail σου, μπορείς να το πεις.
2: Καλύτερα το αφήνω
0: στη Μαριάνθη. Θα το αφήσουμε στη Μαριάνθη να τηλεφωνήσει όποιος θέλει να πάρει για να επικοινωνήσει μαζί του μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα πάρα πολλά σας μηνύματα. Θα συνεχίσουμε αύριο στο κόκκινο στο μεσημέρι με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και σχετικά με το σημερινό, το οποίο απλώς το ανοίξαμε με τον Ηλία Παπαναστασίου. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ περιεκτική ουσιαστική εκπομπή.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Στέλιο, πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε εμείς και αλλού και
2: όποτε,
0: εδώ.
2: Όποτε θέλεις.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για τη συμβολή του, τη Μαριάνθη Πατσέλη στην επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο σήμερα με τον Ηλία Παπαναστασίου. Με την αγάπη μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με τη Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Γιάννου Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Τελεία εν εξελίξει το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία η πραγματικότητα έχει επιφυλάξει αγκάθια που συνοψίζονται σε άλλους αριθμούς, όπως φέρει πίν στον αριθμό 10. Τόσα στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, στις παραμονές της έναρξης του συνεδρίου υπέγραψαν επιστολή μέσω της οποίας επικρίνουν δρυμύτατα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το μοντέλο του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Έπειτα είναι και ο αριθμός 25. Όχι μόνο το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και δεκάδες βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αγωνιούν για το 25%. Εάν στις προσεχείς εκλογές η επίδοση του κόμματος υπολείπεται του ποσοστού αυτού, έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα και έτσι όπως αυτό προσδιορίζει τα μπόνους, οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες. Αγωνία λοιπόν για τις έδρες, αλλά και μια πρωθυπουργική απόπειρα που εδράζεται στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης και στην προσδοκία ότι αυτό θα λειτουργήσει επαρκώς εντός του κομματικού οργανισμού. Εν ολίγης, πίσω μου συσπηρωθείτε και στοιχηθείτε, μήπως πάλι εκλεγείτε. Για όσα συμβαίνουν ως τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για τα μηνύματα που εξέπεμψε η πρωθυπουργική ομιλία, για όσα σχόλια έχει επισύρει αυτή και για το όλο κλίμα εντός της κυβερνώσας παράταξης, θα μας ενημερώσει τώρα ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Και η είδηση του συνεδρίου, βέβαια, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και εκείνος θυμωμένος λόγω της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών. Με τη φράση λοιπόν «λυπάμαι και θυμώνω και εγώ όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει τα εισοδήματα», ο Πρωθυπουργός επιχείρησε σαν να μην είναι Πρωθυπουργός και σαν να μην έχει καμία ευθύνη για την έκρηξη της ακρίβειας. Επιχείρησε να δείξει ότι συμμερίζεται την αγανάκτηση και τα αδιέξοδα των πολιτών. Πλην όμως πρόσθεσε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός που ακολουθεί η κυβέρνησή του Διονύση, δηλαδή καμία μείωση των έμεσων πόρων, κανένα φρένο στα καρτέλ. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης, διακρίνοντας την αποσυσπήρωση της γαλάζιας βάσης, επισημαίνει ότι κανείς δεν δικαιούται να απέχει από την εκλογική μάχη. Το κάλεσμα του Πρωθυπουργού αφορά στα εκλογικά κοινά που τον στήριξαν από το 2016 που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μετέπειτα στις δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, δεν προβαίνει σε καμία αυτοκριτική ο κ. Μητσοτάκης για να πείσει τους αποστασιοποιημένους να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν ζητάει λευκή επιταγή, ούτε να μην θυμώνουν οι ψηφοφόροι, αλλά να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές, υποσχόμενος σκληρή δουλειά. Αυτό θα λέγαμε ότι έρχεται σε αντίφαση με τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος δεν ζητά λευκή επιταγή. Και βέβαια, ως συνήθως, μοιράζει success stories. Συμπληρώνονται 7 χρόνια διακυβέρνησης και μπορούμε να πούμε ότι παρά τις δυσκολίες της κρίσης και της διεθνής διαταράξης, η χώρα έκανε άλματα προόδου, είπε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Στην Ευρώπη, καμία μνήμα για το γεγονός, Διονύση, ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμία μνήμα για την έκρηξη των τιμών στα καύσιμα, αλλά και για τους άλλους δείκτες, όπως του πληθωρισμού, αν θέλεις, που επίσης είμαστε από τις πρώτες χώρες στον δείκτη πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το φόντο.
0: Και το χειρότερο από όλα, Κώστα, ως προς τους δείκτες του πληθωρισμού, είναι ότι βασική πηγή τροφοδότησης του πληθωρισμού είναι οι πολύ μεγάλες αυξήσεις σε είδη διατροφής, σε είδη απαραίτητα. Όχι σε είδη πολυτελείας.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Ακριβώς, αλλά ούτε συζήτηση φυσικά για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, για μηδενισμό του ΦΠΑ, έστω για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως έχουν προτείνει φορείς της αγοράς, αλλά και η αντιπολίτευση. Οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση δεν έλειψαν ώστε να παρουσιαστεί ως τιμονιέρης της σταθερότητας. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, είπε μεταξύ άλλων, και επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Η μάχη θα είναι σκληρή για όσους μιλούν για θεριστές, είπε αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό, και πρόσθεσε ότι το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες. Και έθεσε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Καμία μνήμα από τον Πρωθυπουργό, γιατί πολλές φορές είναι πιο χρήσιμα ή πιο χαρακτηριστικά αυτά που δεν λέγονται. Καμία μνήμα για οπεκεπέ, για υποκλοπές και τα άλλα σοβαρά σκάνδαλα που αν μη τι άλλο έχουν τραυματίσει το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Νωρίτερα είχαμε νέα παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο. Είπε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες, πρόσθεσε, στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Εδώ νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε το στοιχείο εκείνο που δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιστρέφει στη δέσμευση για εκλογές του 2027 μετά τα φθινοπορεινά παραθυράκια που άνοιξε σε περασμένες ομιλίες του για να σβήσει την εσωκομματική κριτική προς το πρόσωπό του. Εκλογές λοιπόν ξανά το 2027, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα, Διονύση, είναι η ημέρα των λεγόμενων δελφίνων. Νωρίτερα τοποθετήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα λέγαμε είχε μία στόχευση να απευθυνθεί στα σκληροπυρηνικά δεξιά ακροατήρια. Είπε κάποια στιγμή επίτηδες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό, πως σε αυτή την περίεργη εποχή θα συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της παράδοσής μας, της θρησκείας μας. Αυτή η παράταξη προσφέρει και τα δύο. Ήθελε δηλαδή να επιδείξει την παραταξιακή φανέλα, απευθυνόμενος ωστόσο στα πιο σκληρά τμήματά της. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027 και όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σάμαρα Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να γυρίσουν, είπε με νόημα, πίσω σε αυτή την μεγάλη παράταξη. Άρα και ο κύριος Σαμαράς που τον ανέφερε, Διονύση, εννοεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Καραμαλής, αφού πρέπει να γυρίσουν όλοι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια διακριτή αποστασιοποίηση του Άδωνη Γεωργιάδη από το γεγονός ότι υπάρχει ρήξη Μητσοτάκη Σαμαρά για τον εξοβελισμό του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και την αντιπολίτευση είπε πως δεν καταθέτει καμία πρόταση αλλά μόνο μιζέρια και τοξικότητα. Όταν μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης για τοξικότητα, προφανώς πρόκειται εδώ για την επιτομή του εμπεγμού. Αίσθηση προκαλούν και αναφορές του Κωστή Χατζηδάκη, του έτερου αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στην παρακαταθήκη των Καραμαλή Σαμαρά. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμαλής που είπε το περήφανο όχι στο Βουκουρέστι, λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνουμε στο ευρώ. Και Νέα Δημοκρατία είναι και ο Βαγγέλης Μεμαράκης που το ταραγμένο καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό της ευθύνης. Αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτό είναι σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, με αναφορές λοιπόν στους δύο απόντες πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά. Βλέπουμε λοιπόν από τους δελφίνους μία διακριτική ή εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση εμφανή αποστασιοποίηση από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κόψει τους δεσμούς με τους πρώην πρωθυπουργούς και προσπαθούν να απευθυνθούν οι δελφίνοι σε εκείνα τα ακροατήρια που έχουν σαμαρικές ή καραμαλικές ρίζες. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και την τοποθέτηση όταν θα έχει αραιώσει ο κόσμος του Νίκου Δένδια που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους διεκδικητές της ηγεσίας όταν έρθει αυτή η μέρα. Την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Οι συνεργάτες του λένε ότι θα πρόκειται για μια ενωτική ομιλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, όπως καταλαβαίνεις, παρατηρούμε και πίσω από τις γραμμές.
0: Είναι και οι λεπτές αποχρώσεις πάντα, ναι. Και οι λεπτές αποχρώσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε φυσιολογικό, Κώστα, αυτό που με σαφήνεια μας ανέλησες. Δηλαδή, οι επίδοξοι αρχηγοί πάντα πρέπει να δείχνουν

0: διαβεβαίωση, έστω και αν δεν είναι κατηγορηματική, έστω και αν οι έννοιες διαβεβαίωση όταν μιλάμε για χρόνο διεξαγωγής εκλογών, έννοιες όπως διαβεβαίωση είναι πολύ σχετικές. 2027. Αυτό κάποιος μπορεί να το ερμηνεύσει με δύο τρόπους, οι αδρές γραμμές, έλεγα εγώ. Πρώτον, ως αποτέλεσμα, ως προϊόν στάθμισης κάποιων παραμέτρων, μια στάθμισης που οδηγεί στο συμπέρασμα τώρα τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για μας, είναι δύσκολο να έχει βελτιωθεί το κλίμα μέχρι το φθινόπωρο, όπως ενδεχομένως σκεφτόμαστε. Επομένως, πάμε και όπου βγει, έτσι, και βλέπουμε πώς και αν θα αντιστρέψουμε το κλίμα σε βάθος χρόνου, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά ένα δεύτερο σενάριο είναι αυτό που εδράζεται στη σκέψη, στην υπόθεση εργασίας του ευνηδιασμού. Λέμε πως θα πάμε το 27, καλλιεργούμε ένα κλίμα εφησυχασμού στους υπόλοιπους κομματικούς και πολιτικούς σχηματισμούς, στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, και εδώ είμαστε αύριο μεθαύριο να ευνηδιάσουμε αν χρειαστεί. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόωρο να απαντήσει κάποιος ποιο από τα δύο είναι το επικρατέστερο, αλλά ποιες είναι οι σκέψεις σου σχετικά με αυτό?
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Η πλειονότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στα πηγαδάκια, αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τις απόψεις που καταγράφονται στα πηγαδάκια ή να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, είναι ότι προτιμά εκλογές το 2027, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών υπολογίζουν...
0: Να σιγουρέψουν ότι θα έχουν την έδρα μέχρι τότε, ότι θα έχουν την έδρα
1: ακριβώς
0: μέχρι τότε.
1: Επομένως, ας υπάρξει χρόνος μέχρι τότε, ας κλωτσίσει το τενεκεδάκι των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι την άνοιξη του 2027. Το άλλο είναι το εξής, ότι στο τέλος του 2026 θα πρέπει να καταβληθεί τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θέλει να παραλάβει αυτή τη δόση, η κυβέρνηση θέλει να παραλάβει αυτή τη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κάνει προεκλογικό παιχνίδι. Το νοόν νοήτο. Και επίσης είναι και κάτι επίσης χαρακτηριστικό, ότι, ότι φιλοδοξεί η Νέα Δημοκρατία με τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γίνεται λόγος, μπορούμε να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά γίνεται λόγος για ένα ευρύχωρο καλάθι παροχών. Θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπάρχει απόδοση αυτών των μέτρων που θα εξαγγείλει στην κοινωνία. Ακούγεται βέβαια ότι μπορεί να υπάρξει η επιστροφή, η μόνιμη επιστροφή της 13ης σύνταξης. Μπορεί να υπάρξει η επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο με μόνιμα χαρακτηριστικά. Αλλά η φιλοδοξία των ενίκων του Μαξίμου είναι να υπάρχει η απόδοση αυτών των μέτρων στην κοινωνία, ώστε να αλλοιανθεί το κλίμα. Όλα αυτά είναι οι πληροφορίες από τους διαδρόμους του συνεδρίου και σε σχέση με το καλάθι της ΔΕΘ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ωστόσο θα καταβληθεί μια μεγάλη επικοινωνιακή ή και πολιτική προσπάθεια ώστε να αλλοιανθεί το κλίμα στην κοινωνία, Διονύση, από τη στιγμή που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τόσο θυμωμένος με την έκρηξη της ακρίβειας που ροκανίζεται στο Δήμα.
0: Η αλήθεια είναι, μιας και το ανέφερες, και είναι πολύ, να πω, σημαντικό, περισσότερο είναι ενδεικτικό μιας νοοτροπίας, της νοοτροπίας του Πόντιου Πιλάτου, όπως ανέφερες εύστοχα στην αρχή, σαν να κυβερνά κάποιος άλλος δηλαδή. Αξίζει κάποιος να παρατηρήσει ότι αυτό το είδος το πνεύμα έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με βρήματα δημοσκοπήσεων, όπως για παράδειγμα αυτό το τελευταίο της εταιρείας Alco. Στην ερώτηση τι πιστεύετε, τι και ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται κυρίως για την έκρηξη της ακρίβειας, το 47% των ερωτηθέντων απάντησε η κυβέρνηση, το 30% αν σωστά θυμάμαι τα ποσοστά η εσχροκέρδεια και το 18% ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι το 30% που απάντησε η εσχροκέρδεια δεν είναι μια επιλογή, μια εκτίμηση η οποία αθωώνει την κυβέρνηση, δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε πολύ πιθανό και δεδομένο πως ενσωματώνει στοιχεία δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση η οποία αφήνει την εσχροσκέρδεια, έτσι, δηλαδή δεν βάζει πλαφόν στα κέρδη, στο λεγόμενο πληθωρισμό της απληστίας, δεν, τότε καταλαβαίνουμε πως αυτού του είδους τα ευρήματα συνιστούν πολύ μεγάλο κόλαφο για την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα ο Πρωθυπουργός λέει τι να κάνω παιδιά, και εγώ θυμωμένος είμαι με την ακρίβεια, αλλά αποσιοποιητικά,

0: είναι, θα έλεγε κανείς, σαν να τρολάρει τον εαυτό του και δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούν και οι συμβουλοί του αυτό το πράγμα.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως, ο θυμωμένος πρωθυπουργός καλείται να αντιληφθεί. Προφανώς αυτό θα το έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορεί να μην τον έχουν αντιληφθεί. Θα έχει λιώσει η καραμέλα της εισαγόμενης ακρίβειας με βάση το δημοσκοπικό εύρημα που και εσύ θύμισες. Το 17-18% των πολιτών λέει ότι δεν ευθύνεται μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για την έκρηξη.
0: Μα είχαμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, Κώστα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, πριν την έναρξη του πολέμου. Και είχαμε και πολύ μεγάλη ακρίβεια και ειδικά στα καύσιμα, θυμάμαι, πολύ πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και μάλιστα πολύ πριν αρχίσουν να μαζεύονται και τα σύννεφα, τα πολεμικά πάνω από την Ουκρανία. Επομένως, μέχρι πότε να διατηρείται αυτή η καραμέλα, όπως λες και εσύ?
1: Μάλλον έχει αρχίσει και λιώνει αυτή η καραμέλα. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της δημοσιοποίησης, αυτής της δημοσκόπησης που ενήχε και το σχετικό έβριμα, βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση με έναν δημοσιογράφο των Financial Times και άνοιξε το παράθυρο για τη λήψη επιπλέον μέτρων και είπε ότι θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Λες και είναι σε μια φάση αποκλιμάκωσης οι τιμές στην ενέργεια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι γεγονός ότι έχει θορυβήσει το κυβερνητικό επιτελείο αυτό και αναζητείται ένα επαρκές αφήγημα εδώ. Γιατί δεν μπορεί να συνιστά ένα σοβαρό αφήγημα. Χλεβασμό προκαλεί το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζεται θυμωμένος για την ακρίβεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Θα τα πούμε και αύριο να δούμε τις εξελίξεις στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών. Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Παύλος Πολάκη και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπέβαλαν αίτημα για ακρόαση του εισαγγελέα του Ορείου Πάγου κ. Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμήρη εκ μέρους της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με αφορμή την υποβολή αυτού του αιτήματος, μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ένας εκ των τριών βουλευτών και τομεάρχης εσωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις του κυρίου Ξανθόπουλου.
2: Το γεγονός ότι ο κύριος Δημητριάδης αρχικά ως ηφηγένεια τα πήρε όλα επάνω του για το καλό του κόμματος, του έθνους, της πατρίδας και της φυλής, δεν απαλήφθη, το αντίθετο, ενισχύει τις πολιτικές ευθύνες αυτών που τον έβαλαν εκεί και ουσιαστικά ενορχίστρωσαν αυτή την κοινή προσπάθεια. Δεύτερον, υπάρχει σήμερα ένα ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, κύριε Λευθεράτη, είναι η απόφαση του Μνομιλίου Πλημμυλίου Δικείου Αθηνών, η οποία εκτός από τις εμφαντικές καταδίκες των τεσσάρων ιδιωτών αναπέμπει την υπόθεση στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, γιατί προκύπτουν ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω έρευνας για πολύ σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας κατασκοπίας. Και υπάρχει μία απόφαση του κυρίου εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο οποίος θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν λένε κάτι το καινούργιο και αφήνει την δικογραφία πάλι στο αρχείο. Εμείς θεωρούμε ότι στη δημοκρατία κανένας δεν είναι ανέλεγκτος. Και ότι η Επιτροπή Θεσμών οφείλει να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να διευκρινίσουν αρκετά πράγματα γύρω από την δύσοσμη αυτή υπόθεση υπό το φως των νέων στοιχείων. Θα σας θυμίζω ότι και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε καλέσει εισαγγελείς, είχαμε καλέσει και τον πρόεδρο, το επικεφαλής της ΕΕΠ, οι οποίοι επικαλέστηκαν το καθήκον στο δικαίωμα της σιωπής. Μάλλον το απόρριτο, ότι δεν ήταν της ομάδας το δικαίωμα της σιωπής. Έτσι, το απόρριτο. Και
0: αλλά και αυτό είναι ένα ιδιότυπο δικαίωμα της σιωπής.
2: Ακριβώς, ναι. Θέλω να είμαι τυπικός γι' αυτό το χρησιμοποιώ αυτό. Και δέστε τώρα τι πρόβλημα δημιουργείται. Διότι όταν έρχεσαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες επιτροπές του Κοινοβουλίου, και εκεί δεν καταθέτεις αυτά που σε ρωτούν τα μέλη της Επιτροπής, ανοίγω μια παρένθεση για να πω, είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν σε μια δημόσια συνεδρίαση, αλλά προβλέπεται και η διαδικασία του απορρίτου, τη συνεδρίαση, όπως γίνεται στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τομείς του βαθαίως κράτους να εξαιρούνται από το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Διότι η εμπειρία, η οδυνηρή εμπειρία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών δείχνει ότι όταν τμήματα του βαθέως κράτους αισθάνονται ανέλεγκτα, ουσιαστικά αυτονομούνται από την πολιτική εξουσία και δεν ξέρουμε τι κατάληξη μπορεί να έχει αυτή η ξεχωριστή πορεία ή αυτονόμηση. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να καλέσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τι θα μας πούν προφανώς, αλλά έχει και ένα συμβολισμό αυτή η κίνηση που κάνουμε ως μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ζητούμε να αποκτήσει εκ νέου η Βουλή τον ερευνητικό της ρόλο, έτσι ώστε να γνωρίζει η εθνική αντιπροσωπεία αυτά που όφυλαν να κάνουν και αν τα έκαναν οι αρμόδιοι φορείς. Και εδώ λοιπόν έχουμε τόσο τον κύριο Τζαβέλα όσο και τον κύριο Δεμήρη, οι οποίοι καλούνται και όχι μόνο πλέον από εμάς αλλά από πάρα πολλά κόμματα, από πολλά κόμματα, δηλαδή και η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε και η Νέα Αριστερά κατέθεσε και η Νίκη κατέθεσε. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα το να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί και από εκεί μετά και μετά να δούμε τι θα μας καταθέσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα των υποκλοπών, θεωρώ ότι, εγώ προσωπικά βεβαίως, ότι είναι ένα απότοκο της λογικής του επιτελικού κράτους. Το να υπάρχει δηλαδή ένα πολύ κλειστό σύστημα εξουσίας πέριξ του Μαξίμου, το οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και κατευθύνει όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Όταν υπάρχει μια τέτοια συγκεντρωτική και θα έλεγα και αντιδημοκρατική αντίληψη στο όνομα του συντονισμού των επιμέρους υπηρεσιών και υπουργείων, είναι πολύ εύκολο να πάρεις φρύση και μια τέτοια λογική που να ξέρουμε τι μας γίνεται με τον Ξανθόπουλο και τον Ελευθεράτο και τον Τάδε.
0: Αυτά λοιπόν είπε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης εσωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα μείνουμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα στο κεντροαριστερά φάσμα, να δούμε όσα συμβαίνουν σε αυτό, δηλαδή στο κεντροαριστερό φάσμα. Βεβαίως θα μας ενημερώσει αναλυτικά η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Έχουμε έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς το τελευταίο διάστημα. Το πολιτικό σκηνικό ουσιαστικά στα αριστερά του πολιτικού χάρτη ουσιαστικά αναδιαμορφώνεται. Θα έχουμε νέα κόμματα, αποσπάσεις, μετακινήσεις και αφομοιώσεις. Είναι μια διαδικασία που θα λέγαμε ήταν σε αναμονή και υπέβος και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα υλοποιείται, το βλέπουμε δηλαδή να συμβαίνει. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ποια είναι τα δεδομένα. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει κάλεσμα εδώ και 1,5 χρόνο για την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα γίνανε διάφορες και διεργασίες και ζυμώσεις και κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και κοινές εκδηλώσεις είδαμε στον προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, μείναμε εκεί. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάτι πιο απτό από όλη αυτή τη διαδικασία. Από το ΠΑΣΟΚ υπήρξε άρνηση και από τη Νέα Αριστερά καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της εσωτερικής διχογνωμίας. Όμως, μετά από την εκδήλωση τώρα στο Χαλάνδρη, που έγινε σαφής η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, και μας χωρίζουν πλέον λίγες μέρες από την ανακοίνωση του κόμματος, όπως φαίνεται, η κινητικότητα στην κεντροαριστερά επανήλθε ευρυμύτερη, θα λέγαμε, με περισσότερη ένταση. Σήμερα μάλιστα ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε μια ενηγματική ανάρτηση τύπου αντίστροφης μέτρησης, και αυτό παραπέμπει στην ομιλία που έκανε στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ερματιάς. Το Μάρτι ήταν νωρίς. Εκεί είχε πει το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Ναι. Τώρα είναι η ώρα, η σπορά φύτρωσε και έρχεται η ώρα του θερισμού. Ήταν η ακριβής αναφορά. Οπότε σήμερα είχαμε το Μάρτιο ήταν νωρίς, μια ανάρτηση με μηνύματα από κάτω που ζητούν από τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα. Στην άλλη πλευρά τώρα, όχι ακριβώς άλλη πλευρά τέλος πάντων, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις Νέα Αριστερά. Με το χορό των αποχωρήσεων να ανοίγει ο βουλευτής ο Σγκιούρ Φερχάτ. Ο βουλευτής ανεξαρτητοποιήθηκε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, και υπατησιών σε μια πρώτη αντίδραση απάντησε ότι όλοι κρίνονται από τις πράξεις του. Να πούμε ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του, διότι όπως υποστηρίζει ανήκει στο λαό της Ροδόπης. Έτσι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές. Κάτι που σημαίνει ότι αν παρεξεί άλλος ένας, χάνεται η υπόσταση ως κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή η εκπροσώπηση του κόμματος κοινοβουλευτικά ουσιαστικά. Αλλά περιμένουμε και άλλες αποχωρήσεις. Είναι βέβαιο ότι θα συμβούν. Τον ακριβή χρόνο μόνο δεν γνωρίζουμε. Όπως μου είπαν από την πλευρά αυτών που βαίνουν προς αποχώρηση, δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Δηλαδή δεν είναι. Και προφανώς ο κύριος ο Σγκιούρ Φερχάτ λειτουργήσε αυτοβούλος. Δεν είναι δηλαδή κάτι οργανωμένο.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή μία συνεννόηση.
3: Ναι.
0: Θέλουν να πούν, δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει
3: ένα
0: τακτικό σχέδιο να φεύγει τη μία ο ένας στην άλλη ο άλλος. Αυτό δηλαδή λέμε.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Ωστόσο υπάρχει η διαφωνία που γνωρίζουμε όλοι μέσα στη Νέα Αριστερά και που το ξέρουμε, είναι γνωστή δηλαδή δημόσια ήδη από πέρσι τον Νοέμβριο. Οι δύο διαφορετικές απόψεις. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου την Πέμπτη δεν συμμετείχαν οι βουλευτές που ανήκουν στην πλευρά Χαρίτση. Οπότε και γι' αυτό λέμε ότι είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα αρχίσει ο χορός των αποχωρήσεων. Προς αποχώρηση είναι η Όλεξ Χαρίτση, ο Νάσος Ελαιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, η Θεάνο Φωτίου και θα δούμε ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν. Στην Πατησίων υπολογίζουν ότι θα ακολουθήσουν και περίπου 150 μέλη που πρόσκειται σε αυτή την τάση. Ένας λογικός χρόνος αποχώρησης θα ήταν να συμβούν αυτά μετά την Πέμπτη. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Γιατί στην Πέμπτη θα εξεταστεί στη Βουλή το κοινό αίτημα που έχουν καταθέσει για προανακριτική για τον ΟΠΚΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Οπότε θα ήταν κάπως περίεργο να συμβούν πιο πριν. Αλλά επειδή κανείς δεν ξέρει, επειδή αυτά γίνονται από πάρα πολλούς παράγοντες, καθορίζεται από το πότε θα αποφασίσει ο κάθε βουλευτής να ανακοινώσει.
0: Δεν βάζεις και το χέρι στη φωτιά για το χρονικό προσδιορισμό.
3: Ναι, εντάξει. Κατερινά, λέμε τώρα ότι.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4...

0: Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μαγκαζίνου του σταθμού μας. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Μπρέγιανη για να μας δώσει τη συνέχεια του ρεπορτάζ που αφορά την κεντροαριστερά. Σε ακούμε πάλι, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στις αποχωρήσεις που
0: στη Νέα Αριστερά,
1: στη Νέα Αριστερά που θα έχουν έτσι μια μορφή ντόμινο λογικά και θα δούμε και τι έκταση θα λάβουν. Έτσι. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε ακριβώς αυτό. Ας δούμε όμως και από την πλευρά αυτή, από την πλευρά δηλαδή του Αλέξη Χαρίτση και όσους συντάσσονται με αυτή την οπτική, τονίζουν ότι δεν θα πιεστούν σε σχέση με το πότε θα υλοποιήσουν την πρόθεσή τους για αποχώρηση. Οπότε δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι, ασκούνται πιέσεις και από τις δύο πλευρές και είναι λογικό σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Από την πλευρά τώρα του Γαβρίλη Σακελαρίδη, τα στελέχη που παραμένουν δεν φαίνεται να διακατέχονται από κάποια ούτε αγωνία ούτε ανησυχία, γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία δεδομένης της διαφωνίας που υπήρχε στο εσωτερικό του κόμματος. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι θεωρούν ότι μια νέα πορεία τώρα θα ξεκινήσει για το κόμμα σε καινούρια πιο ριζοσπαστική βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναζητηθούν συμμαχίες για συμπόρευση και βάζουν στόχο την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς, απευθύνοντας κάλεσμα στα αριστερά κόμματα και τους πολίτες για ανοιχτό προγραμματικό διάλογο με βάση 6 σημεία. Ακρίβεια, φορολογική δικαιοσύνη, εργασία, περιβάλλον και δίκαιη μετάβαση, δημοκρατία και δικαιώματα, ειρήνη. Τώρα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αυτή η πλευρά θα ήθελε προφανώς ως τότε να έχει τελειώσει με τη διαδικασία των αποχωρήσεων, ώστε να σηματοδοτήσει έτσι και τη νέα αρχή και τη νέα πορεία του κόμματος.
0: Ναι. Βεβαίως, πολλά γράφονται και ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, Κατερίνα, σε σχέση με ενδεχόμενη πρόθεση ή ήδη υπάρχουσα βέβαια η πρόθεση, δεν το ξέρω και δεν ξέρω κιόλας αν είναι σαφές τούτη την ώρα, της νέας ηγεσίας του κόμματος, δηλαδή του Γαβρίλη Σακελαρίδη, να επιδιώξει μία σύμπραξη ίσως και εκλογική, όχι μόνο δηλαδή σε ό,τι αφορά διαδικασίες κινηματικές και τα λοιπά, με το Μέρα 25. Ξέρουμε κάτι περισσότερο επ' αυτού?
1: Κοίταξε, εγώ βλέπω αυτό που έχω καταλάβει και από τις ερωτήσεις που έχω κάνει, ότι υπάρχει μία συζήτηση η οποία όμως δεν έχει καταλήξει ακόμα σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Και η διάθεση υπάρχει, άλλωστε και το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλα τα αριστερά κόμματα. Ωστόσο αυτό δεν έχει πάρει κάποια θετική αρνητική έκβαση, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι, απάντηση σε αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα υπάρχει μια έντονη συζήτηση και εκεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, έτσι που έρχεται, από το περιβάλλον του Προεδρού, του Σοκράτη Φάμελου, διαμηνύεται ότι η τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου, λέγοντας όχι σε μοναχικές πορείες και στην περιχαράκωση. Ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης ζητούν ήδη εδώ και μια εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, λίγο παραπάνω, ζητούν άμεσα να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία υπό το πρίσμα και των τελευταίων εξελίξεων. Συγκεκριμένα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984, ζήτησε άμεση συνεδρία της πολιτικής γραμματείας ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις συμμαχίες με φορείς του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, γιατί όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι μέσα στα προαναγγελθέντα αλλά μακριά από τα επιθυμητά. Ενώ και ο Παύλος Πολάκης με σημερινή ανάρτησή του στο Facebook ζητά άμεσα τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, τονίζει. Είναι προσβλητική για την αξιοπρέπειά μας, είναι ανήθικη για την ιστορία μας, είναι πολύ πίσω από την ανάγκη να πέσει η συμμορία που κυβερνά τη χώρα. Τώρα, οι απόψεις που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί και εκεί είναι, είπαμε, μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι είτε η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα δηλαδή που φτιάχνεται. Έχει τονιστεί άλλωστε πάρα πολλές φορές ο καθοριστικός ρόλος που έχει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν συμβεί, οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι το κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες με άλλα προοδευτικά σχήματα και να κατέβει να επιλέξει, ας πούμε, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Ενώ υπάρχουν και άλλα στελέχη, όπως ο Δημήτρης Χατζησιοκράτης, που μιλούν για ενσωμάτωση του κόμματος στο κόμμα Τσίπρα. Είναι και εκεί μια ανοιχτή συζήτηση. Είναι λογικό, από τη στιγμή που οι εξελίξεις τρέχουν και αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Όπως και να έχει, ο Σωκράτης Πάμελος, το βέβαιο είναι ότι έχει διαψεύσει σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος, όπως και της περιχαράκωσής του, και επιμένει στη γραμμή των συνεργασιών με όσους θέλουν και μπορούν για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ, Κατερίνα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Αλευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι η ώρα να πάμε εντάχει σε ένα θέμα που όμως επιβάλλεται να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Στον απόϊχο της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, στον απόϊχο της επιλογής δύο κοριτσιών 17 ετών να θέσουν τέρμα στην ζωή τους, κάποιοι καταλαβαίνουν, τουλάχιστον δείχνουν ότι καταλαβαίνουν, με τραγική καθυστέρηση ορισμένα πράγματα. Διαβάζω τι είπε, διαβάζω όταν λέω, όταν χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, εννοώ τον κεντρικό τίτλο που μας δίνει συνοπτικά την άποψη της Υπουργού Παιδείας και τον υπότιτλο που κάπως το αναλύει. Στην εφημερίδα απογευματινή όλα αυτά. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη είναι ο υπέρτιτλος. Προσκατάργηση πανελλαδικές είναι ο τίτλος και διαβάζω για να καταστεί σαφές το πνεύμα της Υπουργού Σοφία Ζαχαράκη στην απογευματινή, άνω κάτω τελεία. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα θα καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι να αλλάξει μονοδιάστατη λογική η εξετασιοκεντρική πίεση, την οποία φίλες και φίλοι τώρα την ανακάλυψαν. Το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε σε εισαγωγικά. Δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει κάποιος πως η κυβέρνηση της οποίας είναι υπουργός η κυρία Ζαχαράκη είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία θεσπίζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε συνάρτηση με το ελεύθερο στα πανεπιστημιακά τμήματα να ανεβάζουν όσο θέλουν την βάση εκείνα, την βάση δηλαδή για την εισαγωγή σε αυτά. Η κυβέρνηση η οποία με αυτόν τον τρόπο άφησε εκτός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεκάδες χιλιάδες νέους και νέες, εκ των οποίων πολλοί και πολλές είχαν υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις, η κυβέρνηση η οποία διαστόματος της κυρίας Νίκης Κεραμέως επιχειρηματολογούσε γιατί η επίδοση ενός υποψηφίου, μιας υποψήφιας στο δίωρο των εξετάσεων είναι λογικό να κρίνει το κατά πόσο μπορεί ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει σπουδές 4 ετών, λες και δεν υφίσταται η δυνατότητα της βελτίωσης ή της προσπάθειας που ενδεχομένως θα απέφερε καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα που θα είχε προσπάθεια παιδιών με υψηλότερες επιδόσεις στην δίωρη διαδικασία. Θέσπισαν τη διαδικασία εκείνη, φίλες και φίλε, που ακόμα και συντηρητικοί ειδικοί τη χαρακτήρισαν, σε αντίθεση με όσα λέει η κυρία Ζαχαράκη για να χρυσώσει το χάπι, αναξιόπιστη, με την έννοια πως άφηναν εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων νέους και νέες που στις εξετάσεις είχαν καλές επιδόσεις σε εκείνα τα μαθήματα που αντιστοιχούσαν στο αντικείμενο το οποίο θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, αυτό δηλαδή που θα σπούδαζαν, και μετά από όλα αυτά έχουμε την συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη. Πολύ έχουμε αγχώσει τα παιδιά. Δεν ξέρω εάν μπορεί να σχολιάσει κάποιος κάτι παραπάνω. Εγώ προσωπικά θα το αποφύγω. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί ενδελεχώς. Επί του θέματος πάντως εξέδωσε, και όταν λέω επί του θέματος δεν εννοώ την συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη, νωρίτερα είχε εκδοθεί η ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας της ΑΣΓΜΕ. Μπορώ να την διαβάσω όλη, δεν είναι μακροσκελής. Δύο μαθήτριες λυκείου πέφτουν στο κενό. Ένας σφίξιμος στο στομάχι. Στεναχώρια, θυμός. Για την ασφυξία που νιώθουν χιλιάδες παιδιά, για την ανασφάλεια, για το άγχος. Για αυτόν τον κόσμο που θα έπρεπε να τους ανήκει και όμως τους είναι ξένος και βάρβαρος. Με τον κόμπο ακόμη στο λαιμό, απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Να πάρει μέτρα τώρα. Έκτακτες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αύριο σε κάθε σχολείο. Δεν καλύπτεται η ανάγκη στήριξης όλων των παιδιών με την παρουσία αυτών των επιστημόνων μία μόνο μέρα τη βδομάδα. Να μην φτάσουμε στις εξετάσεις χωρίς το απαραίτητο προσωπικό σε κάθε σχολείο. Να πάρει πίσω κάθε σκέψη για εθνικό απολυτήριο και τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις και συνυπολογισμό για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια των επιδόσεων των μαθητών από τα γενοφάσκια τους. Να υλοποιήσει άμεσα την πρόταση της ΑΣΓΜΕ, παραλαμβάνω ΑΣΓΜΕ είναι Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τη δυνατότητα δηλαδή να κατοχυρώνουν βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούν και να μπορούν να ξαναδίνουν εξετάσεις όσες φορές θέλουν. Με κοινό το αίσθημα αγωνίας και αλληλεγγύης απευθυνόμαστε σε κάθε γονιό. Η κραυγή των δύο μαθητριών μας αφορά όλους. Δεν φθάνει ατομικά να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας για να μην αγχώνονται, να τα ηρεμούμε, να τα συμβουλεύουμε. Χρειάζεται συλλογική δράση για να δώσουμε μια στο γυάλινο κόσμο να σπάσει. Συσσαγωγικά αυτή η έκφραση. Αυτός ο κόσμος που τα παιδιά τον φοβούνται, αυτός ο κόσμος που κάνει τα παιδιά να φοβούνται πως θα αποτύχουν και δεν θα έχουν δουλειά που θα τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρέπεια, αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει, γιατί τα παιδιά του λαού τα σώζει μόνο ο λαός. Συλληπιτήρια και συμπαράσταση στην οικογένεια του παιδιού που χάθηκε. Όλες τις ευχές για την κοπέλα που τέλος πάντων είναι γνωστή πως και η κατάληξη δεν ήταν η επιθυμητή. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, πριν δούμε τα διεθνή και συγκεκριμένα την Αγγλία, σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά την υγεία. Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν είναι κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο όταν έχουμε τραγωδίες τύπου Ηλιούπολης. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες της υγειονομικής περίθαλψης και ειδικότερα τις συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω μία ερώτηση 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα τη διακοπή λειτουργίας εδώ και 3 εβδομάδες του τμήματος βραχυθεραπείας γυναικών ογκολογικών ασθενειών στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπως επιλέξει διαβάζω. Συγκεκριμένα διαβάζω το κείμενο το σχετικό, και ενώ το Νοέμβριο του 2025 εγκαινιάστηκε στο λόγο τμήμα δωρεά νέου μηχανήματος ακτινοβόλησης, το τμήμα βραχυθεραπείας σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης τεχνολόγου ραδιολογίας ακτινοβολίας, επειδή η μία από τις δύο τεχνολόγους χειρουργήθηκε πρόσφατα και η δεύτερη, με εντολή της διεύθυνσης του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, δεν παραχωρείται λόγω αναγκών στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Αυτό, συνεχίζω να διαβάζω την ερώτηση των 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχει ως αποτέλεσμα ογκολογικές ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους που έχουν ξεκινήσει τις θεραπείες τους στο τμήμα βραχυθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα να μπαίνουν σε λίστα αναμονής στα μοναδικά άλλα δύο δημόσια νοσοκομεία που έχουν ανάλογο τμήμα, στο Αττικόν και στον Άγιο Σάβα, ή να οθούνται να βρουν λύσεις στον ιδιωτικό τομέα υγείας με τις ευλογίες, εισαγωγικά η λέξη, της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Και οι 14 βουλευτές ερωτούν, Θα προβλεφθεί η άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία του τμήματος βραχυθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Θα στελεχωθεί με επαρκές μόνιμο προσωπικό το τμήμα βραχυθεραπείας και όλο το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ελόγου νοσοκομείου, προκειμένου να παρέχονται οι προβλεπόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε όσους και όσες έχουν ανάγκη. Αυτή ήταν η ερώτηση. Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε στα διεθνή και πιο συγκεκριμένα στην Βρετανία. Ήταν αρχές Ιουλίου του 2024 όταν το Εργατικό Κόμμα θριάβευσε στις βουλευτικές εκλογές και καταβαραθρώθηκε το Συντηρητικό Κόμμα, η Τόρις. Από τότε δεν παρήλθαν καν 2 χρόνια, αλλά είναι σαν να πέρασαν πολλά έτη. Διότι στις πρόσφατες τοπικές εκλογές οι εργατικοί υπέστησαν συντριβή. Ο αρχηγός τους και πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, γίνεται αποδέκτης διαδοχικών εκκλήσεων να παραιτηθεί, κάτι που ως τώρα αρνείται να κάνει. Κυβερνητικά στελέχη παραιτούνται και ήδη αναφέρονται ονόματα υποψηφίων μνηστήρων της ηγεσίας. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στη Βρετανία και τι δείχνουν όσα συντελούνται εκεί? Για το θέμα αυτό μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Κώστας Δουζίνας, πρώην βουλευτής, καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου Λονδίνου και πολύ καλός γνώστης της βρετανικής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε ο κύριος Δουζίνας.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στο Εργατικό Κόμμα σήμερα και στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας γενικότερα είναι μια χαρακτηριστική διάλυση του πολιτικού συστήματος, αυτού του δικοματικού συστήματος, το οποίο κυβέρνησε και σχετικά σταθερά τη Βρετανία για περίπου πάνω από 120 χρόνια. Είχαμε δηλαδή ένα δικοματικό σύστημα τόριδων και εργατικών που στηριζόμενοι σε ένα από τα πιο πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα που υπάρχουν στον κόσμο, αυτό το σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών, εκλογικών περιφερειών, έδινε πάντα μια καλή πλειοψηφία στο κόμμα που έρχεται πρώτο και επομένως επέτρεπε, ας πούμε, μονοκομματικές κυβερνήσεις. Σπανιότατα είχαμε κυβερνήσεις συνασπισμού γιατί δεν χρειαζόταν αυτό να γίνει. Και τώρα έχουμε αυτό που λέω, την διάλυση του πολιτικού δικοματισμού, η οποία εμφανίστηκε στην περίοδο 16 μέχρι το 24, δηλαδή στην τελευταία περίοδο της ηγεσία της διακυβέρνησης από τους Τόριδες, με 5 πρωθυπουργούς. Είχαμε 5 πρωθυπουργούς. Ένα πρωτοφανές πράγμα για την αγγλική ιστορία. Δηλαδή είχαμε το 16 το Κάμερον που οδήγησε στο δημοψήφισμα του Brexit. Μετά την ήττα, την απρόσμενη για τον Κάμερον και τους Τόριδες ήττα από τον Φαράζ και τον Τζόνσον σε έναν βαθμό, έχουμε πρωθυπουργό μετά την παρέτηση του Κάμερον με την ήττα του στο δημοψήφισμα, την κυρία Μέι. Μετά έχουμε τον Μπόρις Τζόνσον. Μετά από την αποχώρηση, την εκδίωξη του Τζόνσον με όλα αυτά τα γελία που έκανε και την πλήρη αποτυχία του στον περίοδο του COVID, την πρωθυπουργό Τρας, η οποία έμεινε για 42 μέρες στην πρωθυπουργία, μετά τον Ρίση Σούνακ και μετά το Στάμερ. Δηλαδή έχουμε μέσα σε 7-8 χρόνια 5 πρωθυπουργούς. Και τώρα θα αποκτήσουμε, είχαμε τον 6ο του Στάμερ και τώρα θα αποκτήσουμε τον 7ο. Οποιοδήποτε θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Στάρμερ. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διάλυση του δικοματισμού, αλλά και γενικότερα του πολιτικού συστήματος όπως το ξέραμε. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μοιάζει με την Ελλάδα, όπως τελειώνει τουλάχιστον προσωρινά ο δικοματισμός. Εμφανίζονται νέοι παίκτες οι οποίοι αποκτούν εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στην πολιτική σκηνή αλλά και στο κοινοβούλιο, κάτι που έγινε και στην Ελλάδα από 2012 και μετά. Και βέβαια όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, είναι απολύξεις δηλαδή της γενικότερης παρακμής αυτού του μεγάλου παλιά κράτους της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή γενικότερα βέβαια, και αυτό εκφράζεται και στο πολιτικό σύστημα.
0: Παραμένουμε, φίλες και φίλοι, στα της Βρετανίας, όπως έδειξαν οι πρόσφατες τοπικές εκλογές. Η πολιτική δύναμη που κυρίως υποφελείται από την κατάρρευση του δικοματισμού είναι το κόμμα του Νάιτζελ Φάραντς, δηλαδή του πολιτικού που εργάστηκε με επιμονή για τον Brexit, την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς συμβιβάζεται όμως αυτή η ισχυροποίηση του Φάραντς με τη διάχυτη εντύπωση ότι το Brexit χαντάκωσε κατά το κοινό λεγόμενο την οικονομία της χώρας. Ας ακούσουμε τι απάντησε σε αυτό ο κύριος Κώστας Βουζίνας, πρώην βουλευτής και καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
2: Τώρα, το φαινόμενο Φάραντζ προφανώς ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την καμπάνια για το Brexit και βέβαια με το προηγούμενο κόμμα του, το κόμμα της Ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Το οποίο μετά διαλύθηκε, αφού κερδίσαν το Brexit, μετά διαλύθηκε και με διάφορες άλλες μεταμορφώσεις βρέθηκε τώρα το νέο κόμμα των Reform, το οποίο πηγαίνει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους τους εργατικούς. Αλλά πιο σημαντικό, την προηγούμενη εβδομάδα, στις 5 Μαΐου, που έγιναν οι δημοτικές εκλογές σε όλη τη Βρετανία, το εργατικό κόμμα έχασε 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 17 δήμους και από την άλλη πλευρά ο Φαράς κέρδισε 1.400, δηλαδή από την προηγούμενη κατάστασή του, 1.400 δημοτικούς συμβούλους και 10 δημοτικά συμβούλια. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια ανατροπή του δικοματισμού υπέρ του Φαράς. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εκεί θα έλεγα ότι όλες οι αναλύσεις οι οποίες επιμένουν αποκλειστικά στα οικονομικά θέματα και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει την πολιτική του συμμετοχή ή απλώς την ψήφο του, κοιτώντας μόνο την τσέπη του, φαίνεται ότι δεν ισχύουν. Σίγουρα δεν ισχύουν τώρα, δεν ισχύουν και στο Brexit. Για το Brexit ήταν λίγο εγώ που το είχα προβλέψει ότι θα γίνει το Brexit.
0: Το θυμάμαι, το συζητούσαμε και εδώ.
2: Ναι,
0: παρότι οι δημοσκοπήσεις άλλα έλεγαν και αποδείχτηκαν μακριά ανοιχτωμένες.
2: Και όχι μόνο αυτό, είχαμε μια τεράστια επίθεση όλων των σημαντικών και ισχυρών παραγόντων, αλλά και των ελίτων και του συνδικαλιστικού κινήματος στο λαό, ψηφίστηκε πρώτα του Brexit. Και εδώ να σας πω κάτι, γιατί νομίζω υπάρχουν μεγάλοι παραλληλισμοί μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Στο Brexit έγινε στο βρετανικό λαό επίθεση για να μην ψηφίσει το Brexit με τον ίδιο τρόπο που έγινε στο ελληνικό λαό για να πει ναι στο δημοψήφισμα. Και εδώ αυτό που συμβαίνει στα δύο θέματα, στις δύο προεκτώσεις αυτές, δείχνει ακριβώς ότι πολλές φορές ο λαός, ο κόσμος και μάλιστα όταν δέχεται μια μεγάλη επίθεση από τις ελίτ, αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια, ενώ το Brexit ήταν καταστροφικό, γιατί συμφωνούμε, ήταν καταστροφικό οικονομικά, αλλά και γενικότερα πολιτικά για τη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε πάντως έναν λαό ο οποίος με μια περηφάνεια, ας πούμε, ψήφισε εναντίον αυτού που του λέγανε. Στην Βρετανία, τη στιγμή που το σύστημα, το πολιτικό σύστημα αρχίζει να διαλύεται και ο κόσμος σταματάει να έχει εμπιστοσύνη στον παλιό δικοματισμό, εμφανίζεται ο μόνος ο οποίος είναι πραγματικά κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, κάτι που εμφανίζεται τουλάχιστον περιθωριακά αντισυστημικό, είναι ο Φαράς. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό νομίζω εμείς είμαστε τυχεροί, η Ελλάδα είναι τυχερή, που τη στιγμή που το παλιό πεθαίνει εμφανίζεται κάτι που είναι διαφορετικό. Τώρα πόσο διαφορετικό είναι και αν είναι διαφορετικό προς την καλή ή κακή κατεύθυνση είναι άλλο θέμα. Αλλά ο Φαράς παίζει αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας αυτό που έκανε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Οπότε να έρθουμε επομένως και πάντως να επιβεβαιώσω ότι οικονομικά αλλά και πολιτισμικά και κοινωνικά το Brexit ήταν καταστροφή και αυτή τη στιγμή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πολιτικό κόμμα εκτός πιθανόν από τους σχετικά μικρούς φιλελεύθερους δημοκράτες, το οποίο να υποστηρίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια μια τέτοια επιστροφή θα ήταν και επώδυνη δηλαδή και από την πλευρά της αξιοπρέπειας εντός εισαγωγικών, ας πούμε, του Βρετανικού κράτους, αλλά κυρίως με τους όρους τους οποίους πολύ λογικά θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρόκειται να ξεκινήσει μια διαδικασία.
0: Αλλά και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οικονομικό πεδίο δεν είναι και τόσο ελκυστική. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μετρούν απώλειες από το Brexit οι Άγγλοι, αλλά φαντάζομαι πως όταν ατενίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα γίνονται στις τάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απομηχανοποίηση, το ένα, το άλλο, το ενεργειακό κόστος και τις συνέπειές του, δεν λένε κιόλας «φύγαμε και από ένα παράδεισο που πω ότι πάθαμε».
2: Συμφωνώ απολύτως, έχετε δίκιο, διότι θα έλεγε κανείς ότι τα δομικά προβλήματα και κυρίως τα οικονομικά προβλήματα και απολυμνίζονται για την αποβιομηχάνηση, για τις νέες τεχνολογίες οι οποίες γίνονται πολύ κεντρικές στην οικονομική ανάπτυξη κτλ. Ό,τι περνάει η Ευρώπη, τα περνάει και η Βρετανία. Και γι' αυτό έχουμε και στην Ευρώπη προφανώς ανάλογα χαρακτηριστικά. Η Le Pen και το κόμμα της τέλος πάντων είναι πιθανόν να κερδίσει τις εκλογές του χρόνου. Η Μελώνη στην Ιταλία, η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά οικονομικά έχετε απολύτως δίκιο ότι έχουμε την ίδια χοντρικά κατάσταση υποχώρησης, ύφεσης πολλές φορές, δηλαδή κυριολεκτικά στατιστικής ύφεσης, αλλά γενικότερα μιας υποχώρησης της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει χάσει πια τον κεντρικό της ρόλο. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι στο ταξίδι του Τραμπ, ας πούμε, στην Κίνα, η Ευρώπη δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν έγινε καμία αναφορά, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι πια μεγάλος παίκτης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως αυτό είναι κοινό για όλους και για τη Βρετανία. Παρότι στη Βρετανία, λόγω του παλιού αυτοκρατορικού της μεγαλείου και όλα τα παραμύθια που μαθαίνουν τα παιδιά, ότι στην αρχή του 20ου αιώνα 90% της εφηλίου ήταν υπό την άμεση ή έμεση διοίκηση της δική μας, προφανώς με αυτά τα παραμύθια η αίσθηση της παρακμής είναι πολύ πιο έντονη στη Βρετανική κοινωνία και στο Βρετανικό λαό, δηλαδή, από ό,τι είναι πιθανόν σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Φίλες και φίλοι, προλαβαίνουμε πολύ πολύ σύντομα να κάνουμε μια αναφορά στην αθλητική επικαιρότητα. Και το λέω στην αθλητική επικαιρότητα, ενώ σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου των αντίστοιχων μεγάλων κατηγοριών. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μυκόνου με 99-75. Μιλώ βεβαίως για τον μπάσκετ. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν πάλι αύριο Κυριακή στις 3 και 4. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες. Ο νικητής, η ομάδα που θα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός αναμετρώνται σήμερα στις 4 και 4. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται στις νίκες με 1-0. Αν προκριθούν, που είναι και το πιθανότερο βεβαίως, όπως είναι το πιθανότερο να προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή Ερυθρόλευκη του ζευγαριού Άρη ΣΑΕΚ. Θα αναμετρηθούν αύριο Κυριακή στις 5:30. Πολύ σημαντικά, κρίσιμα δηλαδή παιχνίδια, σήμερα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική για τα play-out της Super League στο ποδόσφαιρο. Θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Λάρισα, Ατρόμητος και Πασαρικά.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.
3: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί ένας Έλληνας δημοσιογράφος να θεωρεί πιο αξιόπιστη μια Ισραηλινή ΜΚΟ σε σχέση με έναν βραβευμένο με Πούλιτζερ δημοσιογράφο, το New York Times. Παρακολουθούμε και αναλύουμε μια γιγαντιαία εν εξελίξη επιχείρηση προπαγάνδας του Ισραήλ που προσπαθεί να επισκιάσει τις αποκαλύψεις για τους συστηματικούς βιασμούς Παλαιστινίων. Εξετάζουμε τις παλαιότερες καταγγελίες περί βιασμού Ισραηλινών την 7η Οκτωβρίου και αναρωτιόμαστε γιατί όσο περνά ο καιρός μειώνονται τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θυμόμαστε ιστορίες δημοσιογράφων και πολιτικών που υποστήριξαν ότι έχουν δει βίντεο και φωτογραφίες από εγκλήματα που δεν συντελέστηκαν ποτέ. Και αναρωτιόμαστε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος. Προειδοποιούμε ότι η εκπομπή περιλαμβάνει περιγραφές σκηνών που ορισμένοι μπορεί να βρουν αποκρουστικές.

0: Ο κύριος που ακούτε να σας περιγράφει τις εντυπώσεις του από την πόλη της Νέας Υόρκης είναι ο James McCartney, γιος του Paul McCartney. Και ορισμένοι αθεόφοβοι ίσως να υποστηρίξουν ότι ίσως και να ακούγεται καλύτερα από την σόλο καριέρα του πατέρα του. Σε ό,τι μας αφορά, ο James McCartney ξεκινά την περιήγησή του στο Μανχάταν από το κτίριο του New York Times. Και αν έτυχε να περάσετε τα τρία τελευταία χρόνια βράδυ από τη διασταύρωση της 40ης οδού με την 8η λεωφόρο, είναι πολύ πιθανό να πέσατε πάνω σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σαν και αυτή. Οι New York Times, λένε οι διαδηλωτές, είναι βαμμένοι στο αίμα των Παλαιστινίων. Συγκεντρώσεις σαν και αυτές πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία, αν όχι καθημερινή βάση, από ανθρώπους που πιστεύουν, όπως και εμείς, ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο ώστε η φιλελεύθερη Αμερική να αποδεχθεί την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Μόνο που αυτή την εβδομάδα συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ορισμένοι γραφικοί σιωνιστές, οι οποίοι υποστηρίζαν μεταξύ άλλων ότι απειλούνται από τον δήμαρχο Μαμντάνη, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο των New York Times, ζητώντας την απόλυση ενός δημοσιογράφου. Πρόκειται για τον Νίκολας Κρίστοφ, ο οποίος αποκάλυψε τον συστηματικό βιασμό Παλαιστινίων κρατουμένων από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες. Τις λεπτομέρειες εξηγούσε σε ένα βίντεο podcast ο Βρετανός δημοσιογράφος Owen Jones.
1: The New York Times yesterday published a piece by Nicholas Kristof.
2: Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο του Νίκολας Κρίστοφ. Πρόκειται για τον δύο φορές βραβευμένο με Πούλιτζερ σχολιαστή διεθνών υποθέσεων, δηλαδή έναν απόλυτα mainstream δημοσιογράφο. Το άρθρο έχει τίτλο «Η σιωπή που συνοδεύει τον βιασμό των Παλαιστινίων». Περιγράφει λεπτομερώς το συστημικό βιασμό Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών και παιδιών από Ισραηλινούς φρουρούς, φυλακών, στρατιώτες, επίκους και ανακριτές και βασίζεται στις μαρτυρίες 14 Παλαιστινίων. Είναι προφανώς ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το θέμα εμφανίστηκε σε μια mainstream έκδοση, στην περίπτωση αυτή μια εφημερίδα που έχει κάνει τόσα πολλά για να συγκαλύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ. Υπήρχε όμως μια χιονοστιβάδα αποδεικτικών στοιχείων για συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της γενοκτονίας και πριν από αυτήν. Γιατί λοιπόν χρειάστηκαν 2 χρόνια και 9 μήνες για να εμφανιστεί σε μια εφημερίδα, και μάλιστα το θέμα δεν ήταν καν στην πρώτη σελίδα της New York Times. Για την ακρίβεια, το έθαψαν στις σελίδες με τα άρθρα γνώμης. In fact, it's relegated to the opinion section.
0: Οι New York Times, λοιπόν, με καθυστέρηση σχεδόν 3 χρόνων, έγραψαν αυτό που είχαν καταγγείλει πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αφού το αποκάλυψαν, το έθαψαν στις μέσα σελίδες. Παρόλα αυτά, για να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κρίστοφ δεν κάνει βήμα πίσω στις αποκαλύψεις του και πως μέχρι τη στιγμή που ηχογραφείται αυτή εδώ η εκπομπή, η εφημερίδα του τον στηρίζει, παρά το γεγονός ότι το κράτος του Ισραήλ την απειλεί με μηνύσεις. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Κρίστοφ να παρουσιάζει μία από τις 14 ιστορίες βιασμού που αποκάλυψε στο κείμενό του.
3: One journalist said he had been held down and raped by a dog. A claim backed by.
2: Ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι τον κράτησε ανακινητοποιημένο και τον βίασε ένα σκύλος. Ανάλογοι ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται από άλλες μαρτυρίες κρατουμένων, οι οποίοι αναφέρουν ότι υπέστησαν το ίδιο. Είμαι αποτροπιασμένος από αυτό το μοτίβο κακοποίησης, εν μέρει επειδή τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων χρηματοδοτούν τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Φοβάμαι ότι αυτό μας καθιστά συνένοχους.
3: That leaves us complicit.
0: Ο Κρίστοφ επιβεβαιώνει, γράφοντας σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη, ότι οι Ισραηλινοί εκπαιδεύουν σκυλιά για να βιάζουν Παλαιστίνιους. Κάτι που έλεγαν πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς όμως κανένας να τους δίνει σημασία. Κάτι που όσοι δημοσιογράφοι επιχειρήσαμε να το αναδείξουμε, δεχτήκαμε πόλεμο λάσπης και τις γνωστές κατηγορίες περί λίβελου του αίματος. Για την ιστορία, η γραμμή των Ισραηλινών απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες για τη χρήση σκυλιών σε βιασμούς είναι ότι κάτι τέτοιο είναι επιστημονικά αδύνατο. Ίσως γιατί δεν θυμούνται ότι ανάλογες καταγγελίες έχουν υπάρξει για αρκετά ακόμη καθεστώτα, όπως για τη χείλη του δικτάτορα Πινοσέτ. Για την ακρίβεια, την έμπνευση της συγκεκριμένης τεχνικής είχε η Ingrid Olderock, εκπαιδεύτρια των χιλιανών μυστικών υπηρεσιών και κόρη ναζιστών από τη Γερμανία που μετανάστευσαν στη Χιλή. Για να επιστρέψουμε όμως στους ναζιστές της εποχής μας, μπορούμε να ακούσουμε και μερικές ακόμη καταγγελίες που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος του New York Times.
1: Christoph cites one testimony, Sami Alsai, a freelance journalist.
2: Ο Κριστόφ παραθέτει και την εξής μαρτυρία. Ο Σάμι Αλσό, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, αναφέρει ότι μεταφέρθηκε σε φυλακή μετά τη σύλληψή του το 2020, όπου φρουροί τον έριξαν στο έδαφος. Είπε ότι όλοι με χτυπούσαν και ένας πάτησε το κεφάλι και το λαιμό μου και μου κατέβασε το παντελόνι και τα εσώρουχα. Στη συνέχεια, ένας από τους φρουρούς έβγαλε ένα λαστιχένιο ραβδί που χρησιμοποιείται για να χτυπούν τους κρατούμενους και προσπαθούσαν να το βάλουν δια της βίας στον προκτό μου. Ήταν εξαιρετικά οδυνηρό. Προσευχόμουν να πεθάνω. Μία από τους φρουρούς ήταν η γυναίκα που άρπαξε τον κρατούμενο από τα γεννητικά όργανα και γελούσε λέγοντας «Αυτά είναι δικά μου». Ύστερα τον έσφιξε μέχρι που αυτός ούρλιαξε από τον πόνο. Τον άφησαν δεμένο με χειροπέδες στο έδαφος για να κάνουν διάλειμμα για τσιγάρο. Ύστερα κατάλαβε ότι το σημείο που τον είχαν βιάσει είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για βασανιστήρια. Βρήκε ίχνη μετού, αίμα και σπασμένα δόντια άλλων ανθρώπων που κόλλησαν στο δέρμα του.
0: Οι New York Times λοιπόν αποκαλύπτουν αυτό που όλοι ήξεραν, ότι στο Ισραήλ βιάζουν συστηματικά Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους. Και το ξέρουμε γιατί το είχαν αποκαλύψει εδώ και χρόνια άνθρωποι όπως η Ρίμ Αλ-Σαλέμ, ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βία εναντίον των γυναικών. Τα εξηγούσε προημερών μιλώντας στο ΖΤΟ.
4: I was one of the first rapporteurs who actually...
2: Ήμουν μία από τις πρώτες ειδικές ηγήτριες που μίλησαν ανοιχτά για τις αναφορές σε περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμού Παλαιστινίων. Ήταν στις αρχές του 2024 όταν αναφέρθηκα σε δύο γυναίκες για τις οποίες υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία ότι είχαν υποστεί βιασμό. Ήμουν και παραμένω σοκαρισμένη για το ότι αυτές οι καταγγελίες δεν

0: διαγωνισμός. Και φυσικά, στο Τελαβίβ αποφάσισαν να παίξουν το παλιό δοκιμασμένο χαρτί που λέει ότι οι μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου άφηναν τα όπλα και βίαζαν μαζικά Ισραηλινές γυναίκες. Πριν εξηγήσουμε όμως πώς ακριβώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη επιχείρηση προπαγάνδας, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στο 2023 και να θυμηθούμε όσα συνέβαιναν τότε στο χώρο της ενημέρωσης.
1: But I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different.
0: Το ρεπορτάζ που ακούτε μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από το Ισραηλινό δίκτυο I24 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην δικαιολόγηση της γενοκτονίας που θα ακολουθούσε. Μία δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι η Χαμάς αποκεφάλισε παιδιά, χωρίς βέβαια να προσφέρει καμία απολύτως απόδειξη. Και ύστερα, επίσης χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, το μετέδωσε και το CNN.
2: The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza.
0: Και μετά το CNN ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος να δηλώσει ότι έχει δει φωτογραφίες αποκεφαλισμένων βρεφών, οι οποίες βέβαια δεν υπήρξαν ποτέ.
3: I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children.
0: Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος, αλλά όχι ο Μπάιντεν, διέψευσαν τελικά την είδηση, αυτή συνέχισε να μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Όπως συνέχισαν να μεταδίδονται και οι ψευδείς πληροφορίες περί μαζικών βιασμών Ισραηλινών γυναικών. Οι δημοσιογράφοι που μετέδιδαν αυτά τα fake news συμμετείχαν ενεργά στην οργανωμένη επιχείρηση δαιμονοποίησης ενός ολόκληρου λαού, η οποία θα δικαιολογούσε στη συνέχεια τη γενοκτονία του. Το γιατί βέβαια το Ισραήλ χρειαζόταν μια τέτοια επιχείρηση προπαγάνδας το εξηγούσε παλαιότερα ο δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστας Ρίτσαρντ Σάντερς, μιλώντας στο δίκτυο Double Down News.
4: Αν θέλεις να εξανθρωποδίσεις έναν εχθρό, αν θέλεις να κάνεις τον κόσμο να μην αντιδράσει όσα εφίσταται ο εχθρός σου, τότε τον παρουσιάζεις σαν βάρβαρο, ουσιαστικά σαν άγριο ζώο, σαν έναν άνθρωπο που δεν αξίζει ανθρώπινης μεταχείρισης.
0: Το πρόβλημα με τα αποκεφαλισμένα βρέφη είναι ότι πρόκειται για μια προπαγάνδα με ημερομηνία λήξης, γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δείξεις τα πτώματα. Οπότε έπρεπε να εφευρεθεί ένα δεύτερο επιχείρημα, το οποίο να μην μπορεί να διαψευστεί. Και βρέθηκαν οι μαζικοί βιασμοί Ισραηλινών από Παλαιστίνιους.
5: The other wave of atrocity stories that began very quickly, which is to do with sexual violence, and particularly.
4: Το δεύτερο κύμα αναφορών για φρικαλαιότητες αφορούσε τη σεξουαλική βία και ειδικότερα τον ισχυρισμό των Ισραηλινών ότι αυτή ήταν εκτεταμένη και συστηματική. Για να είμαι σαφής, δεν ισχυριζόμαστε αναγκαστικά ότι δεν έγιναν βιασμοί στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν κλιματολογικά στοιχεία, δεν υπάρχουν οπτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν φωτογραφικά στοιχεία και δεν υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό για διαδεδομένους και συστηματικούς βιασμούς.
0: Το γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν ότι πραγματοποιήθηκαν μαζικοί βιασμοί σαν όπλο από την πλευρά της Χαμάς έχει μια πολύ απλή εξήγηση. Γιατί το Ισραήλ διέταξε να μην τηρηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο στον τόπο ενός εγκλήματος. Αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα συζητάμε για τις αποκαλύψεις των New York Times περί συστηματικών βιασμών Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς και αναλύουμε την επιχείρηση προπαγάνδας με την οποία το Ισραήλ επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή μας από αυτές τις καταγγελίες.

0: Αρχές του 2026 και σε ένα θέατρο στο Brooklyn ανεβαίνει η παράσταση Hate Radio του ελβετού σκηνοθέτη Μίλο Ράου. Και όλοι οι ηθοποιοί χορεύουν με το Rape Me των Nirvana. Η υπόθεση αφορά την αληθινή ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού RTLM στη Ρουάντα και τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί, πολλές φορές με μαζικούς βιασμούς γυναικών. Η παράσταση όμως δεν αφορά τους θύτες ή τα θύματα, αλλά τους ηθικούς αυτούργους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τους δημοσιογράφους του RTLM, οι οποίοι στη συνέχεια δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε ειδικό δικαστήριο. Η δική μας ιστορία είναι ελαφρώς αντεστραμμένη, καθώς το έγκλημα που εξετάζουμε δεν είναι οι βιασμοί, αλλά η παρουσίαση καταγγελιών για μαζικούς βιασμούς χωρίς την ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Μια κίνηση προπαγάνδας που και σε αυτή την περίπτωση ανοίγει το δρόμο για μια γενοκτονία. Όπως έχουμε εξηγήσει εδώ και χρόνια, αυτό που εξετάζουμε δεν είναι αν υπήρξαν κρούσματα βιασμών, τα οποία είναι σαφώς καταδικαστέα και για τα οποία θα πρέπει να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας, αλλά αν αυτά χρησιμοποιήθηκαν συνειδητά σαν όπλο την 7η Οκτωβρίου. Ακούσαμε ότι σχεδόν 3 χρόνια μετά την επιχείρηση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου δεν έχει υπάρξει ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα βίντεο και ούτε μία ιατροδικαστική εξέταση που να επιβεβαιώνει κρούσμα βιασμών, παρά μόνο ελάχιστες λεκτικές καταγγελίες. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο έχουμε ελάχιστα στοιχεία για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα είναι ότι οι Ισραηλινές αρχές ανέθεσαν τη συλλογή των πτωμάτων σε μια ακραία θρησκευτική οργάνωση, γνωρίζοντας ότι αυτή θα κατέστρεφε πολύτιμα στοιχεία. Τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Σάντερς.
1: And this had two focuses. In the days immediately after, it's to do with babies. The most dramatic one is we see an allegation that there were 40.
2: Οι Ισραηλινοί έχουν ένα περίεργο σύστημα που αναθέτουν τη συλλογή των πτωμάτων μετά από καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις σε έναν οργανισμό που ονομάζεται ΖΑΚΑ. Ο οργανισμός αποτελείται από υπερορθόδοξους θρησκευόμενους εθελοντές. Αυτοί συλλέγουν τα πτώματα, τα προετοιμάζουν για θρησκευτική ταφή και ούτω καθεξής. Ένα πρόσωπο που πολλοί θα είδαν τις ημέρες που ακολούθησαν είναι ο Γιώση Λάνταου, ο οποίος ήταν διοικητής της ΖΑΚΑ και εμφανιζόταν συχνά στην τηλεόραση. Αυτός μίλησε για σωρούς από 10 παιδιά τα οποία κάηκαν ζωντανά. Θα ήταν μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν ψευδής. Στο σπίτι στο οποίο αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι οι όμεροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αστυνομία και το στρατό. Υπήρχαν 2 παιδιά εκεί, 2 δίδυμα, αλλά κανένα άλλο παιδί. Οπότε ξέρουμε ότι η ιστορία είναι ψευδής. Ο κ. Λάντο είπε μια σειρά από παρόμοιες ιστορίες. Υπάρχει μια ιδιαίτερα διαβόητη σχετικά με το έμβριο που υποτίθεται ότι αφαιρέθηκε από μια έγκυο γυναίκα. Γνωρίζουμε και πάλι ότι η πληροφορία είναι ψευδής, γιατί στον κατάλογο των νεκρών δεν υπάρχει τέτοιο θύμα. We simply know this is untrue. The list of the dead show there's no such
0: victim. Παρεπιπτόντως, η οργάνωση ΖΑΚΑ, δηλαδή η βασική πηγή ψευδών ειδήσεων για όσα συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου, χρηματοδοτείται άμεσα και από τον Mark Zuckerberg του Facebook. Για αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Σήμερα αρκεί να συγκρατήσουμε ότι η οργάνωση κατέστρεψε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, επιτρέποντας στη συνέχεια στο Ισραήλ να υποστηρίζει ό,τι θέλει, χωρίς να προσκομίζει την παραμικρή απόδειξη. Οι μόνοι που θα μπορούσαν πλέον να συγκεντρώσουν αξιόπιστα στοιχεία ήταν ανεξάρτητοι παρατηρητές, όπως λόγου χάρη εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Όπως εξηγούσε όμως η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Ρίμαλ Σαλέμ, το Ισραήλ τους απαγόρευσε την πρόσβαση.
3: The Commission of Inquiry and myself, we have asked to carry out visits to Israel.
2: Η Εξεταστική Επιτροπή και εγώ προσωπικά ζητήσαμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί δεν έδωσαν ποτέ την άδεια. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μιλήσω είτε με επιζώντες της 7ης Οκτωβρίου, είτε με μέλη των οικογενειών τους για να συγκεντρώσω μαρτυρίες ή πληροφορίες από πρώτο χέρι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει συμβεί. Εμείς ακολουθούμε συγκεκριμένες μεθόδους εργασίας. Οφείλουμε να εξετάζουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης. Και το Ισραήλ δεν συνεργάζεται συνεργάζεται με ανεξάρτητες έρευνες ή μηχανισμούς του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν συνεργάστηκε με την Ειδική Επιτροπή Έρευνας. Δεν συνεργάστηκε με τον ειδικό εισηγητή για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και δεν το έκανε ούτε με τη δική μου αποστολή.
0: Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ που ανέλαβε να ερευνήσει τις καταγγελίες περί βιασμών, χωρίς όπως είπαμε να έχει την παραμικρή πρόσβαση σε πρωτογενή υλικά, ανέφερε τελικά στην ανακοίνωσή της ότι υπήρχαν εύλογοι λόγοι να πιστέψει κάποιος ότι ασκήθηκε σεξουαλική βία. Ποτέ όμως δεν μίλησε για βιασμούς, πολλό δε μάλλον μαζικούς βιασμούς.
3: The Commission of Inquiry and Mrs. Patten had said that there were reasonable grounds.
2: Η ερευνητική επιτροπή είχε δηλώσει ότι υπήρχαν εύλογοι λόγοι να πιστεύετε ότι είχε ασκηθεί βία και συγκεκριμένα σεξουαλική βία εναντίον Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά κανένας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι υπήρξαν βιασμοί. Αυτό που έβλεπα για χρόνια ήταν η παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Υπήρχαν ισχυρισμοί ότι ασκήθηκε σεξουαλική βία σε μαζικό επίπεδο και πως οι βιασμοί είχαν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο γενοκτονίας. Αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά για να δικαιολογηθεί η γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων.
0: Μέχρι και τις αρχές του 2026 λοιπόν γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο για μαζικούς βιασμούς από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Γι' αυτό άλλωστε, οι Ισραηλινοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι θα είναι πρακτικά αδύνατο να τεκμηριώσουν τις καταγγελίες σε ένα δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι ώστε το Ισραήλ να επαναφέρει τις καταγγελίες στο προσκήνιο. Πρώτον, για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τις καταγγελίες για συστηματικό βιασμό Παλαιστίνιων κρατουμένων. Και δεύτερον, για να δικαιολογήσει το πρόγραμμα εκτελέσεων μόνο για Παλαιστίνιους που ψήφισε η Κνέσετ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μερικούς πρόθυμους δημοσιογράφους. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, τους βρήκε με μεγάλη ευκολία στο εξωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Το τι συνέβη αμέσως μετά τις αποκαλύψεις στο New York Times εξηγούσε πρόσφατα το Dropsite News.
4: One day after the New York Times published a meticulously sourced investigation documenting systematic rape.
2: Μια μέρα από τη στιγμή που η New York Times δημοσίευσε μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη έρευνα για τους συστηματικούς βιασμούς και τα σεξουαλικά βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων, η ίδια εφημερίδα μαζί με άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν χωρίς κανένα έλεγχο έκθεση μιας Ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία ισχυρίζει ότι η Χαμάς διέπραξε συστηματική σεξουαλική βία σε 7 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η έκθεση της Ισραηλινής οργάνωσης δεν είναι διαθέσιμα. Από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωση όμως, μόνο το Associated Press αποκάλυψε ότι τα ευρήματα της έκθεσης δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
4: Could not be independently verified.
0: Σε αντίθεση με τις αποκαλύψεις των New York Times που πέρασαν σχετικά στα ψηλά των διεθνών μέσων ενημέρωσης, η νέα έκθεση από το Ισραήλ μεταδιδόταν σαν φωτιά σε ξερόχορτα. Το CNN, το BBC και η Daily Mail, τα ίδια μέσα ενημέρωσης δηλαδή που είχαν μεταδώσει τον υποτιθέμενο αποκεφαλισμό 40 βρεφών, βγήκαν και πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Την έρευνα υπογράφει η αυτοαποκαλούμενη Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά γυναικών και παιδιών, το οποίο ομολογουμένως ακούγεται πολύ σοβαρό. Όπως ακούσαμε όμως, είναι απλώς μια Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση, χωρίς την παραμικρή σχέση με επαγγελματίες εμπειρογνώμονες. Και ύστερα, οι οθόνες και οι σελίδες των διεθνών μέσων ενημέρωσης πλημμύρισαν με την εικόνα μιας παλιάς μας γνώριμης, της Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη.
5: The exposure is overwhelming. It took us more than 1,800 of viewing material.
0: Η Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν 3 χρόνια στα κανάλια για να παρουσιάσει υποτίθεται τα αδιάσυστα στοιχεία περί των μαζικών βιασμών από την Χαμάς. Εδώ ακούμε να την φιλοξενεί το CNN.
6: Kohav Elkayam Levy, welcome to the program. Your report is one of the most comprehensive efforts yet to document sexual.
0: Σε αυτή την ιστορία όμως υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, ότι την Kohav δεν την πιστεύουν πλέον ούτε στο Ισραήλ. Όπως είχε αποκαλύψει η Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρόνοθ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Ισραήλ έχουν διακόψει κάθε επαφή μαζί της, καθώς οι πληροφορίες που μετέδιδε είναι τόσο ανακριβείς, ώστε κατέληγαν να κάνουν ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας. Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν στην εφημερίδα ότι η μη κυβερνητική οργάνωση με τον βαρύγδουπο τίτλο «Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά γυναικών και παιδιών» είναι στην πραγματικότητα απλώς μια ιστοσελίδα. Η οποία ιστοσελίδα όμως συγκεντρώνει χορηγίες εκατομμυρίων δολαρίων από όλο τον κόσμο. Όπως εξήγησαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η Κοχάβ ήταν ο άνθρωπος κλειδί στο να προωθηθεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η ψευδής πληροφορία ότι οι Παλαιστίνοι ξεκύλιασαν μία έγκυο Ισραηλινή και σκότωσαν το έμβριο με τα χέρια τους. Πληροφορία που, όπως είδαμε, καταρρίφθηκε από την πρώτη στιγμή. Και αν αυτά τα λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για μία Ισραηλινή ΜΚΟ, μπορείτε να φανταστείτε τι στοιχεία υπάρχουν για την Κοχάβ Ελκαγιάμ Λέβη παρά έξω. Περισσότερα ύστερα από αυτό.
7: Era un creer que era un conflicto religioso para

0: Santos.
1: Como al Hotel Rey David o las muertes en Deir Yassin. El terrorismo cobarde fue...
2: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, ο Ναϊμάντ B τραγουδά τον Νάκμπα. Και ανάμεσα σε πολλά άλλα αναφέρεται στην Χασμπάρα, την Ισραηλινή προπαγάνδα. Το πρόβλημα με όλα αυτά τα ψέματα είναι ότι θα βρεθούν αρκετοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι όχι μόνο θα τα αναμεταδώσουν, αλλά θα ισχυριστούν δημόσια ότι έχουν δει με τα μάτια τους βίντεο και φωτογραφίες εγκλημάτων που δεν υπήρξαν ποτέ. Στη Γερμανία, λόγου χάρη, είναι συνηθισμένο για αξιωματούχους και διπλωμάτες να υποστηρίζουν ότι έχουν δει βίντεο βιασμών από την 7η Οκτωβρίου. Και την αρχή έκανε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ. Το Μάιο του 2024, όταν ακτιβιστές κατηγόρησαν την Γερμανίδα τότε Υπουργό ότι στηρίζει μια γενοκτονία, αυτή πήρε το μικρόφωνο και τους διηγήθηκε μια συγκινητική ιστορία. Ταξίδεψε, λέει, στο Ισραήλ και οι γονείς ενός θύματος της 7ης Οκτωβρίου της έδειξαν ένα βίντεο με μια γυναίκα να βιάζεται. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς καθόταν και έβλεπε η Αναλένα, γνωρίζουμε όμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα βίντεο με βιασμό που να σχετίζεται με την 7η Οκτωβρίου. Είτε λοιπόν η ίδια έλεγε ψέματα, είτε κάποιος Ισραηλινός την κοροϊδέψε. Αν όμως είχε συμβεί το δεύτερο, είμαστε σίγουροι ότι θα είχε βγει να το διαψεύσει. Και βέβαια, αν είχε δει ανύπαρκτα βίντεο βιασμών ολόκληρη υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, γιατί να μην πει ότι τα είχε δει και μια δημοσιογράφος σε έναν ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό.
3: Εμείς όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τα μωρά τα οποία τα αποκεφάλιζαν και πήγανε και τους αποκεφάλισαν, τους σκότωσαν, τους κατακρεούργησαν, άλλες γυναίκες είδαμε να τις βιάζουν.
2: Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή που δημοσιογράφοι όπως ο Μανώλης Καψής και όχι μόνο μετέφεραν τα fake news για τα 40 αποκεφαλισμένα βρέφη, αλλά κατηγορούσαν και το ΚΚΕ ότι είναι ανάλγητο με το θέμα των βρεφών και στηρίζει τους αιμοσταγείς Παλαιστίνιους. Φυσικά, οι κακές συνήθειες της δημοσιογραφίας κόβονται δύσκολα. Και το καταλάβαμε για άλλη μια φορά αυτή την εβδομάδα, όταν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καταρχήν τις αποκαλύψεις των New York Times για τους βιασμούς Παλαιστινίων και ύστερα την έκθεση της Ισραηλινής ΜΚΟ για τους βιασμούς Ισραηλινών. Στην πρώτη περίπτωση, με τις αποκαλύψεις των New York Times, παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο, το οποίο στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» είχα ονομάσει «Η διάψευση της ανύπαρκτης είδησης». Όταν δηλαδή ένα μέσο δίνει το λόγο σε κάποιον για να διαψεύσει μια πληροφορία, την οποία το ίδιο μέσο δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μας παρουσιάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλά ελληνικά μέσα αναφέρθηκαν στο άρθρο του Νίκολας Κριστόφ στους New York Times μόνο όταν υπήρξε απάντηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπαμε, απειλεί την εφημερίδα με μηνύσεις. Αυτή την πρακτική συναντάμε στην Καθημερινή, την Αυτεμπορική, το in.gr, την AI Εφημερίδα και το Έθνος. Στην κορυφή, βέβαια, της πυραμίδας της παραπληροφόρησης βρέθηκαν μέσα ενημέρωσης τα οποία αναφέρθηκαν μόνο στην έκθεση της Ισραηλινής ΜΚΟ για την 7η Οκτωβρίου, χωρίς την παραμικρή αναφορά στις αποκαλύψεις του New York Times. Εδώ συναντάμε φυσικά το Liberal, το Newsit, το Newsbomb, το Elas Journal. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο δημιουργός του έχει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφερε όμως να χάσει την είδηση των αμερικανικών New York Times, αλλά πέτυχε να μεταδώσει κάθε λεπτομέρεια από όσα υποστήριζε μια Ισραηλινή ΜΚΟ.

Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να σας ενημερώσουμε πως όπως μας είχατε ζητήσει εδώ και καιρό, έχουμε αρχίσει να ανεβάζουμε και τα κείμενα των εκπομπών στη διεύθυνση infowar.gr, προσθέτοντας και τις ανάλογες πηγές. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, την Ιωάννα Αρχοντάκη στην έρευνα και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εμένα Μ' Ακούς, στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Σάββατο 3 με 4 εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5. Στα μικρόφωνα για την επόμενη περίπου μία ώρα θα ακούτε
1: Έσλαβη,
0: την Ροδάνθια Ροφίτμα Πρέα,
1: τον Κοσμά Χάλαρη
2: και το Λάμπη Ζέζα.
0: Στον ήχο βρίσκεται ο Γιάννος Ηλιάδης και όπως κάθε εβδομάδα έχουμε την επικαιρότητα από τα μάτια της Gen Z, συνηθίζουμε να λέμε. Ουσιαστικά ένα σχολιασμό, ένα πολιτικό κοινωνικό σχόλιο για τα τεκτενόμενα, τα σημαντικότερα, ίσως αυτά που θεωρήσαμε εμείς σημαντικότερα για την εβδομάδα. Αλλά μη σας πάρουμε από τα μούτρα.
1: Πάμε πρώτα σε ένα τραγούδι και τα λέμε μετά.
3: Yeah, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play.

0: Get the Money από Μπρέγκοβιτς. Όπως καταλάβατε, δεν το βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, γιατί θα θέλαμε να μιλήσουμε και να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με έναν σχολιασμό πάνω στα πόθεν αίσιες βουλευτών που βγήκαν αυτή την εβδομάδα, και συγκεκριμένα μας έκανε εντύπωση το περιστατικό ή το αυτογκόλ, θα μπορούσε να πει κανείς, του Νίκου του Ανδρουλάκη, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τα τονίζω αυτά, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει ποσά άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ,
1: που ξεχάστηκε,
0: που είναι σε ξένη τράπεζα, νομίζω των Βρυξελών, αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με, λυπή, νομίζω πως όχι. Ναι, ξέχασε ο λογιστής του Νίκου του Ανδρουλάκη να δηλώσει ότι έχει αυτά τα εισοδήματα, ενώ ταυτόχρονα, έχει 17 ακίνητα, εντάξει, αυτά ήταν δηλωμένα, δεν ήταν αδήλωτα. Αλλά θέλω να πω ότι πώς μπορείς να πεις και να ισχυριστείς πρώτα ο ίδιος ότι, ρε παιδιά, ξέχασε ο λογιστής να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεχνιέται 1 εκατομμύριο ευρό.
1: Είναι πολύ απλό να ξεχάσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Νίκο μου.
1: Μπορείς να το ξεχάσεις στο παγκάκι έξω, να το ξεχάσεις στο σπίτι, να βγεις και να μην έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Α, εντάξει, δεν πειράζει, έχω άλλα 5, ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω, μου θυμίζει, δεν ξέρω εσείς αν το θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια που έλεγε ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, που ξέχασε τη λίστα Λαγκάρτ στο σιρτάρι του, ξέρω εγώ.
2: Τι μικρή αμοιψία ήταν αυτή τότε.
0: Ξέχασε κι αυτός.
1: Ξεχνιούνται εύκολα αυτά. Και
0: δεν ξέρω εγώ πάντως, παιδιά, στην τράπεζά μου και 50 να έχω, το θυμάμαι, θέλω δεν θέλω, έτσι.
1: Ευρώ ή λεπτά.
0: Λεπτά γίνεται πολύ σύντομα. Ευρώ, πλέον το 50 θεωρείται σοβαρό ποσό. Άσχετα να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και ξεφτιλίζεται η αξία του, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι τώρα πράγματα αυτά, και πώς θα πείσεις ως πρόεδρος, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο Μητσοτάκη ότι αυτοί είναι κλέφτες, αλλά εγώ δεν είμαι.
1: Καλά, και όχι μόνο.
0: Δηλαδή δεν μπορείς, αυτά τα πράγματα δεν χώνονται, ρε παιδάκι, δεν πάνε κάτω από το χάλι, γιατί βγήκε μετά το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ και να υπερασπιστεί το ζήτημα του Ανδρουλάκη.
2: Ότι δεν είναι έτσι όπως το λέει η κυβέρνηση.
0: Αρχικά θέλω να πω ότι είναι κάτι προσωπικό. Θα πρέπει να βγει ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και όχι το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά.
1: Είναι πρόεδρος όμως κόμματος, δεν γίνεται να.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Πρόκειται για τον ίδιο, δεν πρόκειται για τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Αν πρόκειται για τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ.
2: Φαντάζεσαι όλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να πρέπει να υπερασπίζεται το Κασελάκη εκείνη την περίοδο για τα κακό σχήματα του Κασελάκη. Όχι, εντάξει, δεν θα ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, ήταν και τότε πρόεδρος και τότε και με το και επί Κασελάκη έγινε, ρε παιδί μου, μια προσπάθεια να φανεί ίσως ότι δεν είναι έτσι. Βέβαια, υπήρχε και πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ να.
2: Όχι, υπήρχε πίεση εν τέλει αυτό, να φανερωθεί του Προέδρου του κόμματος ακριβώς.
0: Και
2: τώρα τέτοια πίεση θα πρέπει να υπάρχει και από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, πρώτον, καλά, εδώ από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε πίεση για το σκάνδαλο
2: των υποκλοπών.
0: Όχι για το πέρα από τις υποκλοπές, αλλά και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, που ξαναβγήκε εντωμεταξύ πρόεδρος της ΓΕΣΕ, παρότι.
2: Πόσα χρόνια. Θυμάμαι,
0: είναι πάνω από 20 χρόνια βγαίνει πρόεδρος, ο οποίος, θέλω να πω, ερευνάται από τη δικαιοσύνη για υπεξαίρεση πάλι εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τέλος πάντων, για το ΠΑΣΟΚ αυτό ήταν τίποτα. Δεν ακούστηκε κάτι. Ψήφιροι. Δεν ακούσαμε κάτι. Αλλά ναι. Και θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε την κόντρα μεταξύ.
2: Το είδαμε, Γεωργιάδη Τσουκαλά.
0: Ναι, και Ανδρουλάκη, τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει.
0: Που εγώ θα πω ότι. Αν θέλει.

0: Κοίτα, ο Άδωνης τώρα συγκεκριμένα και εμείς την εβδομάδα δεν ξέρω αν το είδατε, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ, αλλά εμπλέκτηκε σε ένα ροζ σκάνδαλο. Αν το πήρε μάτι σας.
1: Τι.
0: Α, εντάξει, okay, τον έπιασε ο φακός με μια κοπέλα άλλη, τέλος πάντων. Ο ίδιος λέει ότι είναι AI.
2: Εντάξει,
0: πειράζει.
1: Πρώτα
0: απ' όλα. Σκάνδαλα...
1: Θα πω κάτι. Συγγνώμη, Κοσμά, εμένα θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν θα κρίνουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη για την προσωπική του ζωή. Ας έχει όσες κοπέλες θέλει, γυναίκες, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Δεν με
1: ενδιαφέρει αυτό. Θα τον κρίνω όμως ως υπουργό υγείας, που μόνο υγείας δεν είναι, δημιουργεί το ανάποδο. Λοιπόν, θα τον κρίνω για την συμπεριφορά του, την πολιτική, η οποία είναι εξίσου απαράδεκτη και χυδαία. Λοιπόν, και θα τον κρίνω επίσης και για τους οχετούς που λέει το στοματάκι του κάθε τρεις και λίγο.
0: Αυτό.
1: Αλλά όχι για το ότι ο φακός τον έπιασε εκεί. Γιατί
0: όχι, όχι, απλά σκάνδαλα.
1: Δεν είναι και το θέμα μας,
0: ναι, ναι,
1: και επιπλέον
0: ναι, ναι,
1: αποπροσανατολιζόμαστε. Δηλαδή, ας κάνει ό,τι θέλει ναι, ναι, κανείς στη ζωή.
0: Μα
1: του.
0: Μα γι' αυτό λέω να μην ασχοληθούμε πολύ. Εσύ τώρα χάθησε και του έδωσες.
1: Εντάξει, επειδή το ανέφερες περί ροζ σκανδάλου, εγώ το θεωρώ ροζ σκάνδαλο.
2: Το προσπερνάμε. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Εδώ, ο άλλος πήγε να πέσει στην Αμερική επειδή.
1: Ποιος
0: έκανε.
1: Πήγε να πέσει.
0: Ο Κλίντον. Και έπρεπε να βγει να δώσει ολόκληρο διάγγελμα. Δεν είναι τόσο τα προσωπικά.
2: Είναι και εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλη περίπτωση πρώτα απ' όλα και θα πάμε και 20 χρόνια, 25 χρόνια πίσω.
0: Ήταν άλλη περίπτωση.
2: Και εκτός αυτού.
1: Που επίσης σεξιστικό ήταν και το όλο ζήτημα, αν
0: ναι,
1: το θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, που δεν είναι το θέμα μας.
2: Εκτός αυτό, παιδιά, άμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι, δεν μπορεί να το...
1: Και αυτό, και αυτό, αλλά θέλω να πω
0: είναι
1: και επιβεβαιωμένο και μη επιβεβαιωμένο να είναι, προσωπικά δεν θα ασχολιόμουν με την προσωπική ζωή του Αδόνιδος.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικότερα
1: τα θέματα. Θα ασχολιόμουν με την υπουργική του ζωή και τη βουλευτική του ζωή.
2: Είναι πολύ σημαντικότερα τα θέματα και είναι πολύ σημαντικότερα, όπως είπατε, και τα σκάνδαλα στα οποία έχουν εμπλακεί, αν όχι όλα τα μέλη της κυβέρνησης.
1: Η πλειοψηφία.
2: Μια μεγάλη πλειοψηφία.
1: Έχουμε κουραστεί κάθε τρεις και λίγο να ακούμε για ανασχηματισμούς και για ανασχηματισμούς. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδάκι μου, πόσοι ανασχηματισμοί έχουν γίνει αυτή την τετραετία, όχι την προηγούμενη.
2: Ειδικά αυτή, ακριβώς. Αλλά εντάξει, και το συγκεκριμένο θέμα είναι επίσης ένα θέμα, πιστεύω, για να αναπροσανατολιστεί λίγο η συζήτηση. Και να...
0: Ναι, αυτό. Έχεις δίκιο, Λάμπη. Κάθε μέρα τα κανάλια από τη Δευτέρα για τον Ανδρουλάκη λένε και για το πόθεν έσχυση του.
2: Και
0: όχι από τη Δευτέρα.
2: Και όχι,
0: όταν βγήκε το πόθεν έσχυση.
2: Τη Δευτέρα.
1: Ναι, και επίσης δεν είδαμε κανένας να σχολιάζει τις οφειλές βουλευτών που χρωστάνε μισό εκατομμυριάκι στο έτσι. Ενώ έχουν. Δεν θα μιλήσουμε και για τα εισοδήματά τους, για τα κινητά τους. Αλλά μισό εκατομμύριο. Ο Άδωνης που είμαι πριν. Χρωστάει μισό εκατομμύριο.
2: Mm-hmm. Και,
1: σε κάποιους άλλους με λιγότερα λεφτά τους παίρνουν το σπίτι.
2: Ναι, σωστό.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να το σχολιάσουμε και αυτό.
2: Να.
1: Γιατί είναι ζήτημα και ταξικό. Αν είσαι ο Γιαννάκης που μένει κάπου αλλού και έχεις ένα σπιτάκι και είναι κόκκινα τα δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με λιγότερα ποσά, το σπίτι θα στο πάρουν τα funds, οι τράπεζες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά...
2: Χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
1: Εννοείται. Και για πολύ λιγότερα λεφτά. Αλλά αν είσαι, ξέρω εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο κάθε Άδωνης Γεωργιάδης, προφανώς εκεί.
0: Δώρα σπίτια.
1: Προφανώς εκεί έχεις μια άλλη αντιμετώπιση. Σε κάποιους άλλους.
2: Ο νόμος δεν είναι ποτέ ίσως.
1: Και σε κάποιους άλλους μπορεί και όλους να τα χαρίζουν και όλους να πούνε τα ξεγράφουμε, ρε αδερφέ, μετά από τόσα χρόνια. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη διάσταση στο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που και δεν. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε και τι ακριβώς ισχύει σίγουρα. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είναι καθαρός ο Ανδρουλάκης. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι όλος αυτός ο ντόρος δεν έχει γίνει για να πλήγει και ίσως η εικόνα του
1: Πασόκ. Αμφισβητείς π.χ. το ποσό το οποίο έχει...
2: Τώρα δεν αμφισβητώ, ίσως το έχουν εφουσκώσει λίγο.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω.
0: Σίγουρα και εγώ θάζομαι υπέρ του Λάμπη αυτό που λέει. Βγήκε τώρα ο Παύλος Μανάκης να βγαίνει χθες πρωτοί ήταν και να λέει ότι το Πασόκ έχει καταντήσει κόμμα Βιζάν, το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά λέει αυτό τώρα στην τηλεόραση. Το λέει ένας άνθρωπος που έβγαινε πριν από μερικά χρόνια πριν ανέβει τη σκάλα της πολιτικής του καριέρας και έλεγε ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, αν ήμουν
0: στον εμφύλιο θα τον σκότωνα.
1: Ναι.
0: Θα είχε πέσει από το ειδικό μου.
1: Και έχει πει και άλλα πράγματα.
0: Καθαρός
1: πολιτικός.
0: Σταράτους τα λέει έτσι. Όπως ηρωνικά είναι, είτε τα λέω.
1: Τρόμαξε προς τη στιγμή. Αλλά ναι,

0: Φοβήθηκα.
1: Ελά, έχει μεγαλώσει και αυτό έχει μεγαλώσει μέσα στη ΔΑΠ. Τώρα τι περιμένει. Σχολείο η ΔΑΠ. Στην. Μήπω τώρα σε τι. Είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές και είδαμε στοιχείο ότι έγινε.
0: Πρώτη βγήκε.
2: Σύμφωνα με την χρόνο βγαίνει πρώτη.
1: Ακριβώς. Σε ένα
0: μου επιτρέπετε πάλι ένα δούμε. Σχολιασμό περί φοιτητικών εκλογών.
1: Πες μας.
0: Κοσμά. Εντάξει.
2: Όλα καλά.
0: Σε αγαπάω, με σε εκτιμάμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου φαίνεται τελείως, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, γελίο. Δύο παρατάξεις. Τέλος πάντων, η μία παράταξη να λέει εγώ βγήκα πρώτη και μην έχει βγει πρώτη. Και η άλλη να λέει εγώ βγήκα πρώτη και να το αναγνωρίζουν και οι υπόλοιπες.
1: Για το Πουκουσού.
0: Ναι.
2: Και να έχει αναγνωριστεί και από ΚΑΕΑΚ και από άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, δηλαδή εκεί λες οκ. Και να βγαίνει η ΔΑΠ να λέει εγώ βγήκα πρώτη και με διπλάσια ποσοστό από τη δεύτερη δύναμη. Δηλαδή, άμα δείτε τη διαφορά που δείχνει, που λέει η ΔΑΠ ότι έχει από την Πουκουσού. Είναι ταξιλές τάξη, ρε αδερφέ.
2: Όχι, παιδιά, εμάς στην Παντεό βγήκε και δεν βγήκε καν δεύτερη δύναμη, βγήκε τρίτη δύναμη.
1: Πού, στην Παντεό. Τρίτη, Ναι, ήταν και η ΠΑΣΠ δεύτερη δύναμη.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι στο παπί, νομίζω βγήκε πρώτη η ΔΑΠ μετά από.
1: Καλά, εκεί πάντοτε αυτή βγαίνει η πρώτη.
0: Όχι, τα τελευταία χρόνια έβγαινε η Πουκουσού, αλλά νομίζω φέτος το πήρε η ΔΑΠ το στέμα.
2: Από με Πουκουσού πάνω σπουδαστική κίνηση συνεργασία.
0: Ναι, και παπί εννοούμε Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που δεν το καταλάβατε. Αλλά θέλω να πω ότι. Για μένα το όλο ζήτημα περί φοιτητικών εκλογών θα ήταν γιατί είδαμε φέτος ότι ακόμα λιγότεροι φοιτητές ψήφισαν. Okay.
2: Ναι, αυξομειώνεται η συμμετοχή.
0: Ναι, και θα αναρωτιόμουν για όλες τις παρατάξεις το λέω αυτό, να σκεφτούν ότι γιατί οι φοιτητές επιλέγουν χρόνο με το χρόνο να απέχουν από τις φοιτητικές εκλογές. Τι ευθύνες έχουν και οι ίδιες οι παρατάξεις ως προς αυτό.
2: Αυτό πάει στη συζήτηση και με το που είχαμε κάνει με
0: γι' αυτό
2: το
0: λέω. Γι' αυτό το λέω. Γιατί είναι πρόσφατο. Λοιπόν, και θα πρέπει λίγο να θέσουμε τέτοια ερωτήματα περί φοιτητικών εκλογών. Τα υπόλοιπα τα θεωρώ δηλαδή περί πρωτιές κλπ. Ή τα περιστατικά που είδαμε στο Απιθύτα και στο Παδά, νομίζω. Με επιθέσεις από αγνώστους προς τα ΕΑΚ. Στο Απιθύτα νομίζω και η αστυνομία συνέλαβε όχι αυτούς που τέλος πάντων έδωσαν το ξύλο αλλά αυτούς που φάγανε το ξύλο. Η αστυνομία θεωρούσε ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί που έφαγαν το ξύλο. Τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί και αυτά ύποπτα μου φαίνονται και λίγο βαλτά μου φαίνονται εν όψη φοιτητικών εκλογών. Έτσι.
2: Εντάξει, είναι πολλά τα παιχνίδια και εκεί εν πάση περιπτώσει φεύγουμε και να πάμε σε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ που μας συγκλώνησε. Θέλετε να πάμε πρώτα σε τραγούδι και να επιστρέψουμε ή συνεχίζουμε το παίρνουμε σε ρί.
0: Να πάμε πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: επιστρέφουμε για να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα θέμα το οποίο, όπως είπαμε και πριν, μας συγκλώνησε λίγο. Όχι γιατί είναι κάτι το οποίο μας είναι ξένο, αλλά είναι κάτι το οποίο όταν έχετε κάτι να μας το θυμίσει, πάντα πρέπει να τονίζουμε τα κάκος κείμενα της, τόσο της πολιτείας όσο και γενικότερα της κοινωνίας, της ευθύνες που υπάρχουν για το γεγονός ότι φτάνουν παιδιά, όχι μόνο παιδιά, αλλά παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, οι άνθρωποι, θα έλεγα. Ναι, οι άνθρωποι στο άνθος της ηλικίας τους.
0: Φτάνουν σε αυτή την κατάσταση, σε ένα τόσο άσχημο, σε μια τόσο άσχημη κατάσταση, και σαφώς μιλάμε για το συμβάν με τις δύο
2: τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη.
0: Στην Ηλιούπολη. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να μιλάμε πιο ανοιχτά. Ένα θέμα το οποίο, για το οποίο αν δεν μιλάμε πιο ανοιχτά, δεν θα λυθεί ποτέ. Για το οποίο αν δεν μιλάμε πιο ανοιχτά και πιο καθαρά, πιο ξεκάθαρα, δεν θα δούμε ποτέ να αναγνωρίζεται ούτε από τους γονείς, ούτε από τους καθηγητές και τους δασκάλους.
1: Ούτε από την ίδια την πολιτεία.
0: Ναι, ώστε να παίρνονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και όταν λέω να μιλάμε πιο ανοιχτά, δεν εννοώ να δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία, όπως είδαμε.
1: Αλληλογραφία και λοιπά.
0: Ακριβώς μέσα στη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο χειρότερος τρόπος για να διαχειριστούμε ένα τέτοιο ζήτημα, και δεν δείχνει καθόλου σεβασμό ούτε στην οικογένεια ούτε στο ίδιο το άτομο.
1: Στην ανθρώπινη ζωή, θα έλεγα.
0: Στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία, ναι, το ξέρουμε κάθε μέρα, σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που το λέμε εμείς καπιταλισμό, υποβαθμίζεται η ανθρώπινη ζωή κάθε μέρα. Αλλά και μέσα σε αυτό, παντού πρέπει να πολεμάμε κάθε μέρα για την αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω τι θέλετε να πούμε.
2: Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και για το σύστημα αυτό των πανελλαδικών, που θεωρώ ότι είναι ίσως...
0: είναι μια πτυχή.
2: Ναι, είναι μια πτυχή, και είναι μια πτυχή την οποία αντιμετωπίζουν χιλιάδες έφηβοι. Το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς.
1: Δεν είναι πολύ πίσω.
2: Δεν είναι πολύ πίσω, προφανώς.
1: Ίσως γι' αυτό και μας αγγίζει.
2: Είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν, όπως είπα, στην Ελλάδα χιλιάδες έφηβοι. Είναι ίσως η πρώτη πιο ψυχοφθόρα, το πρώτο πιο ψυχοφθόρο φαινόμενο που αντιμετωπίζει ένας νέος, όταν φτάνει σε εκείνη την ηλικία της ενηλικίωσης, που μπορεί να πάρει και πολλά χρόνια αυτό το άγχος, γιατί κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, θυμάμαι και από την πρώτη ηλικία που πήγαιναν φροντιστήριο και είχαν αυτό το άγχος.
1: Μα χρόνια προετοιμάζεσαι αυτό. Γι' αυτό. Δεν είναι μόνο, αν μου επιτρέπεις, Κοσμά, και συγγνώμη για τη διόρθωση, για μένα δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες είναι το κερασάκι,
2: ναι,
1: στην τούρτα. Είναι
2: είναι και η πίεση από τους γονείς, αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι όλες οι απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένας γονιός, που μπορεί να έχει καλές προθέσεις. Βέβαια, θα πω ότι υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες μπορεί να είναι και πιο σκληρές σε αυτά τα ζητήματα, που για αυτούς το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι το παιδί μου να είναι ψηλά βαθμολογικά, να μπει στην πρώτη σχολή με τα υψηλά τα μόρια, γιατί έτσι θα είναι πετυχημένος, έχει το κύρος. Ακούς γονείς να λένε, εμείς περάσαμε στην τάδε σχολή.
2: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, εσείς που περάσατε, και μπαίνεις αυτόματα σε μία σύγκριση. Και δεν είναι λογικό τα παιδιά να νιώθουν ότι για να αξίζουν. Δεν αξίζουν με σάρκα και οστά, αλλά, ή για την προσωπικότητά τους ή για το χαρακτήρα τους, αλλά θα αξίζουν μόνο για το, για το βαθμό, ξέρω, ότι μόνο έτσι θα έχουν πετύχει.
2: Ναι, είναι, είναι αυτό που είπα, που έλεγα, ότι και εγώ προσωπικά όταν το αντιμετώπισα αυτό, θυμάμαι, ήταν ψυχολογία πολύ άσχημη. Mm-hmm. Στην ουσία αυτό το σύστημα μας κάνει την, μην είπα ότι μας κάνει.
3: Οδηγούν και οι καθηγητές και οι γονείς και τα φροντιστήρια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Και να σας πω ότι δεν βγαίνει ο νέος πιο δυνατός από μια τέτοια δικασία, γιατί ακούω πολύ αυτό, όχι, ότι τον ετοιμάζει για, για το πόσο δύσκολη είναι η ζωή μετά. Είναι ένα σύστημα άδικο που συντηρείται από τη βιομηχανία των φροντιστηρίων και το έτσι όπως έχει θεσμοθετηθεί τόσα χρόνια αυτό το σύστημα που δεν το.
1: Μία παρένθεση, επειδή ένας ακροατής μας μας λέει κάτι πολύ σημαντικό και ξεχνάμε να το αναφέρουμε. Παιδιά τα οποία βίωσαν τον COVID, τον εγκλεισμό του COVID, κλεισμένα στο σπίτι, με μαθήματα εξ αποστάσεως, που όλο αυτό, ακόμα και εμείς που βιώσαμε τον COVID, εγώ ήμουν τουλάχιστον στις αρχές της σχολής, αποξενωθήκαμε.
2: Ναι, ναι, οκ.
1: Έτσι, και όλα αυτά.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος, όπου είχαμε μια ωραία σημαντική συζήτηση, εγώ θα πω, όχι ωραία, για το, με αφορμή το...
1: αυτό που συνέβη στην Λιβύη, ναι,
0: με τα δύο κορίτσια. Τώρα μιλάγαμε για το σύστημα των πανελλαδικών, πόσο αχωτικό είναι για τον έφηβο σε εκείνη την περίοδο.
1: Λέγαμε για την όλη κατάσταση, παιδάκι μου, ότι είναι μια ηλικία που... Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εκπαιδευτικό σύστημα και ότι προετοιμάζεσαι για την ενήλικη ζωή. Βιώνεις και αλλαγές ως και εσύ ο ίδιος, το σώμα σου.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή της εφηβείας.
1: Δηλαδή όλα αλλάζουν, δεν είσαι πια παιδί, αλλά δεν είσαι ούτε ενήλικος. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή δεν ξέρω έφηβο που να πω ότι... Ναι. Έχει περάσει μια ομαλή εφηβεία, δίχως φωνές, δίχως τσακωμούς με τους γονείς, γιατί θέλω να γυρίσω αργά το βράδυ στο σπίτι και δεν θα σε αφήσω γονείς, γιατί είσαι παιδί ακόμα.
0: Και να σου πω κάτι, ζητάς τώρα το νέο, εκείνη τη 16-17 χρονών, του λες τι θες να γίνεις τώρα, τι θες να κάνεις.
1: Από πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Από το δημοτικό δεν σε ρωτάνε, τι θες να γίνεις τώρα μεγαλώσεις.
0: Εντάξει, αλλά εκεί okay, το κάνεις με τι ονειρεύεται τώρα το παιδάκι, τι του αρέσει. Τώρα φτάνεις πιο σοβαρά, 16-17 χρονών, και του λες με τι θες να σπουδάσεις, τι θες να ασκήσεις, χωρίς ως επάγγελμα, χωρίς να έχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν σου εξασκεί, δεν σου αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Δεν σε βοηθάει καθόλου να σε κατευθύνει, να δεις τι θες να κάνεις αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Εδώ στην Ελλάδα μιλάω για το ελληνικό παιδευτικό σύστημα και μιλάω όχι για το πανεπιστήμιο, μιλάω συγκεκριμένα για το γυμνάσιο και το λύκειο.
1: Για το σχολείο,
0: για
1: ναι.
0: Για το σχολείο, ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω
0: ότι
1: σε προετοιμάζει απλά Κοσμά να βγάλεις ένα χαρτί.
0: Και να δώσεις αυτά τα τέσσερα τα μαθήματα, τα κολομαθήματα,
1: γιατί,
0: για να περάσεις μια.
1: Γιατί πολύ απλά η κοινωνία είναι κοινωνία χαρτιών και εννοείται ότι αύριο μεθαύριο, για να επιβιώσεις, θα πρέπει να έχεις μαζέψει μπόλικα χαρτάκια ξένων γλωσσών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού. Και ξέρω εγώ ότι για να πετύχεις, να μπορείς να είσαι τέλος πάντων ανταγωνιστικός, γιατί είναι μια κοινωνία ακραία ανταγωνιστική, ποιος θα
0: αυτό
1: πάρει τη θέση.
0: Αυτό θέλουν να προάγουν, την ανταγωνιστικότητα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας που θα επιστρέφεις στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου για να κοιμηθείς ή στην οικογένειά σου ή τέλος πάντων στο περιβάλλον σου, σημασία θα έχει το χαρτί και τα πτυχία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ας ή θα είσαι χαρούμενο.
0: Ψυχική σου υγεία, πώς,
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Θα είσαι,
0: πώς θα έχει, σε τι σημείο θα έχει φτάσει να είναι.
1: Θα είσαι χαρούμενος, θα είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου. Γιατί
0: παιδιά,
1: νιώθω ότι όσα και να έχεις, ποτέ με αυτό, με την όλη κατάσταση, ποτέ δεν είσαι ευτυχισμένος.
0: Παιδιά, βλέπαμε η Ελλάδα είναι στη χώρα, θυμάστε ένα δίκτυο που σχολιάζαμε πριν κάτι μήνες, ότι είναι από τις πιο η ψυχική υγεία των Ελλήνων είναι στο χειρότερο βαθμό στην Ευρώπη.
2: Και από έρευνες και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα.
0: Και ότι γίνεται με μεγάλη κατανάλωση πλέον και πολλών ψυχικών φαρμάκων. Δεν είναι ψέμα.
1: Μα αναγκαστικά, μα πώς θα μπορείς να βγάλεις την καθημερινότητα γύρω σου?
0: Κατά τα άλλα, μας λένε για το θαύμα της Ελλάδας.
1: Δεν βλέπεις ελπίδα. Ενώ ότι επίσης δεν βλέπεις ελπίδα. Ένας έφηβος που καλλιεργεί τα όνειρά του, ξεκινάει να έχει όνειρα σε εκείνη την ηλικία και βλέπει τριγύρω του ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως του λένε και οι μεγάλοι ακόμα. Okay. Τι ελπίδες μπορεί να έχει? Και εδώ να πούμε ότι.
0: Να πούμε ότι
1: ακόμα και έτσι να είναι, εγώ θα πω το εξής. Έχουμε ανθρώπους που να μπορούν αυτές τις άσχημες σκέψεις, okay, να βοηθούν αυτά τα παιδιά, να τους πούν ότι ξέρετε, η ζωή δεν είναι έτσι. Ναι. Είδαμε ποτέ στα σχολεία μας.
0: Δεν έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία.
1: Να έχουμε βοήθεια. Δηλαδή,
0: όχι, όχι, κάτι, καμία κατεύθυνση. Αυτό
1: διάβασα από τους... δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Τους καθηγητές των κοριτσιών αυτών που έλεγαν ότι χαμογελούσαν, γελούσαν το ένα το άλλο.
0: Δεν το περίμενα κάτι τέτοιο.
1: Θα πω επίσης ότι οι ψυχικές ασθένειες, όπως η κατάθλιψη, δεν είναι κάτι που φαίνεται. Και ότι με τη συμπεριφορά και με το χαμόγελο μπορεί άλλος να είναι πλήρως λειτουργικός και να χαμογελάει και να γελάει και να δείχνει ότι είναι ευχαριστημένος. Αλλά στην πραγματικότητα μέσα του να μην είναι έτσι.
0: Ναι. Και εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα, γιατί το έκανες μια ανοίξη. Ότι παράλληλα με όλη αυτή την αποτυχία αυτού του συστήματος, είναι αυτό που είπες και πριν, Ροδάνθη, η πίεση των γονέων. Οι οποίοι πολλές φορές πολλές φορές είναι ακόμα μεγαλύτερη η πίεση αυτή που σου προκαλεί το οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι γονείς πολλές φορές με ανεκπλήρωτα όνειρα που μεταθέτουν, ας πούμε, τις ελπίδες τους για ένα επάγγελμα που δεν κάναν ήδη στα παιδιά τους. Ροδάνθη, τέλος πάντων, ξέρει, καταλαβαίνεις γιατί μιλάω.
1: Πολύ καλά, εγώ το έχω βιώσει αυτό στο πετσί μου, αλλά θα πω, θέλω να κλείσω αυτή τη, να σου πω κάτι. Okay. Να θέσουμε πάλι ερώτημα. Τι κοινωνίες θέλουμε να έχουμε, τι κοινωνία θέλουμε να είμαστε. Και εμείς αύριο μεθαύριο που μπορεί να έχουμε και εμείς απογόνους, okay, στο μέλλον. Mm-hmm. Θα θέλουμε τα δικά μας τα παιδιά να περάσουν αυτά που περάσαμε εμείς. Ή θα θέλαμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα.
0: Όχι.
1: Και να κάνουν αυτό που ενορεύονται.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Θέλουμε παιδιά να είναι, ξέρω εγώ, απλά πετυχημένα και να βγάζουν λεφτά και απλά να ξέρουμε ότι είναι δυστυχισμένα. Δεν ξέρω. Εγώ ερωτήματα θέτω.
0: Εγώ ξέρω τι θέλουν σίγουρα αυτοί.
1: Και σε ανθρώπους που, έχουν, ναι, που είναι και γονείς.
0: Εγώ ξέρω σίγουρα τι θέλουν αυτοί τώρα που κυβερνάνε. Που θέλουν όχι αυτό που είναι τώρα, που ήταν τόσα χρόνια που περάσαμε, δεν τους αρκεί. Θέλουν να το κάνουν ακόμα πιο άδικο το σύστημα, ώστε αυτοί που είναι παιδιά γονέων, ας πούμε, που έχουν την οικονομική ισχύ, να μην χρειάζεται να περνάνε όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, να περνάνε στο κολεγιάκι, να αγοράζουν το πτυχιάκι, όπως λέγαμε πολύ ώρα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μιχάλη, το κλουβάκι, και να προσπερνάνε όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Και εννοείται, δεν θα πω μετά τι αξίας πτυχίο μπορεί να είναι αυτό που βγαίνει από ένα τέτοιο κολέγιο αμφιβόλου ποιότητας που θα έχει πλέον ίδια, που έχει ήδη η ίδια αξία με το παιδί που έχει περάσει από το δημόσιο πανεπιστήμιο, που είναι καλής αξίας. Το έχουμε, γιατί η πανεπιστημιακή παιδεία μπορούμε να πούμε τα καλύτερα λόγια με τις χειρότερες συνθήκες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Καθόλου πολύ ελλειπή οικονομική βοήθεια από το κράτος. Και παρόλα αυτά να ανταγωνίζεται τα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης τώρα. Μην γελιόμαστε, έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια. Παρόλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση είναι ταγμένη να το καταστρέψει όλο αυτό. Θέλει νέους, οι οποίοι με βάση το ποια οικονομική δύναμη έχουν, να μπορούν να προσπερνάνε τα εμπόδια, να έχουν καλύτερο βίο και να είναι αυτή η αριστούργη.
1: Θέλει εκπαίδευση για λίγους, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Εκπαίδευση για λίγους με χοντρά πορτοφόλια. Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Για το οποίο μπορούμε να πούμε πολλά. Υπάρχουν πολλές πτυχές.
0: Όμως,
2: δηλαδή, αν ανοίξουμε την κάθε πτυχή. Γιατί δεν αγγίξαμε πολύ την ψυχική
0: υγεία. Θα έπρεπε να έχουμε ένα παιδοψυχολόγο. Ένα ψυχολόγο να μας το πει.
1: Το προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία.
2: Όχι, δεν κλείνουμε τίποτα. Δεν έχει κλείσει το θέμα. Είναι ένα πάντα ανοιχτό θέμα.
0: Να πάμε και στα επόμενα.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να πω.
2: Μια ανατελεία βάζω.
1: Ότι για το 2025 το χαμόγελο του παιδιού στήριξε κοντά στα 93.000 παιδιά. Το λέω πολύ χοντρικά.
2: 95 νομίζω.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα λέει το χαμόγελο του παιδιού ότι καθημερινά είχαν τουλάχιστον 5 παιδιά οι εφήβους που επικοινώνησαν μαζί τους ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να κλείσω ότι όταν όσοι χρειάζονται βοήθεια, όσοι χρειάζονται υποστήριξη, να παίρνουν τηλέφωνο τις ανάλογες υπηρεσίες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η όλη κατάσταση, γιατί σίγουρα η λύση δεν είναι σε αυτό που είδαμε στην Ηλιούπολη.
0: Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε όντως να πούμε, όπως λέει και ο Λάμπης, πολλά. Θα μπορούσαμε να πούμε για την προσπάθεια που είχε γίνει, εγώ θα πω για τον καλύτερο υπουργό παιδείας που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, τον Κωνσταντίνο το Γαβρόγλου, που ήθελε να κατευθύνει την παιδεία προς την κατάργηση των πανελλαδικών. Πολύ υπέρ.
2: Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέματα
0: θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Άλλη στιγμή.
0: Τα αναφερθούμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με επικαιρότητα από τα διεθνή.

0: Λοιπόν, ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον που διάβασα αυτήν την εβδομάδα και δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς, παιδιά. Είναι από, τέλος πάντων, από τον καθηγητή Όμερ Μπάρτοφ, καθηγητής είναι στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, είναι ειδικό σε θέματα ολοκαυτώματος και στα θέματα της ναζιστικής Γερμανίας
1: και
0: γενικώς.
1: Πολύ σημαντική σημείωση ότι είναι Ισραηλινός.
0: Αμερικανό-Ισραηλινός, ναι.
1: Έχει μεγαλώσει στο Ισραήλ, έχει πάει και στρατό.
0: Ναι, ο οποίος δήλωσε στην Le Monde ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της Ισραηλινής κοινωνίας βρίσκεται σε μια κατάσταση άρνησης για αυτά που συμβαίνει, που συμβαίνουν στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, και κάτι που θεωρεί ότι έγινε ακόμα πιο έντονο με την 7η Οκτωβρίου το 23. Λοιπόν, συγκεκριμένα λέει ο Μπάρτοφ ότι βρισκόμαστε μάρτυρες μιας σιωπηρής αποδοχής, μιας παρέτησης, ακόμη και μιας αδιαφορίας από την πλευρά της Ισραηλινής κοινωνίας απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Και θα έλεγα ότι δεν σταματάει εδώ, καθώς κάνει και ένα σχόλιο για την αριστερά του Ισραήλ, η οποία άλλαξε τη στάση της μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους Παλαιστινίους και γι' αυτό το λόγο μένει σιωπηλή, μια μούγκα.
2: Ναι, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Είναι σπουδαίο να το λέει τώρα. Είναι μεγάλος επιστήμονας ειδήμων στα θέματα ολοκαυτώματος.
0: Και δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Και συνεχίζει ο Μπάρτοφ και λέει ότι η Ισραηλινή αριστερά δεν καταδίκασε αρχικά τις σφαγές που έγιναν από το Ισραήλ.
1: Δεν υπάρχει αριστερά στο μεταξύ πλέον.
0: Δεν έχει σημασία, λοιπόν, όσοι και να είναι, λοιπόν. Δεν καταδίκασαν τις σφαγές στη Γάζα και δημοσίως δεν αναλογίστηκαν τι έγινε, τα γεγονότα πώς έγινε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια αυτοκριτική, κάποια κριτική για τα γεγονότα αυτά, για τα εγκλήματα αυτά, για να λέμε τα πράγματα από το δρόμο τους.
2: Για να θέσουμε όμως και μια άλλη οπτική στο θέμα, έχει σημασία να δούμε το πώς έχει αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε έχει αντιδράσει στις πράξεις.
1: Στην γενοκτονία.
2: Όχι μόνο στην γενοκτονία, σε ό,τι έγινε από την 7η Οκτωβρίου και έπειτα. Όποιος έχει αντιδράσει και εντός κοινοβουλίου αλλά και εκτός, όχι μόνο έχει στιγματιστεί ως αντισημίτης. Έτσι, ακόμα και μιλάμε για Ισραηλινούς πολιτικούς.
0: Ναι, μα εδώ δεν είδαμε.
2: Έχουμε δει και περιστατικά βίας, εννοείται.
0: Ναι, μα το νομίζω τον πρόεδρο του κόμματος, το αριστερό, τέλος πάντων, το ξεχνάω το κόμμα.
1: Είναι το Παλαιστινιακό. Όχι, είναι της Αραβικής.
0: Είναι μίξη Ισραηλινό Άραβες.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει Ισραηλινός που να το ψηφίσει, το λέω ξανά.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ο αρχηγός κόμματος είναι και Ισραηλινός. Δεν είναι μόνο
1: Άραβας. Είναι Ισραηλινός Άραβας. Αυτό είναι. Ο Μπουντίγια, πώς λέγεται, κόλλησε τώρα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, το ξεχνάω. Τέλος πάντων, τον έβγαζαν σηκωτό από το. Όχι, δεν είναι νομίζω αυτό το όνομα. Τον έβγαζαν σηκωτό από το κοινοβούλιο,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το νομίζω τελευταίο, πέρα από τους Ισραηλινούς κατοίκους, οι οποίοι είδαμε και γεγονότα και διαδηλώσεις που έγιναν στο Τελ Αβίβ πριν από κάποιο μήνα, νομίζω. Που αντιμετωπίστηκαν οι άνθρωποι αγρίως, μας θύμισε τη δικιά μας αστυνομία η όλη κατάσταση, θα έλεγα.
2: Ίσως και λίγο πιο πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένα βήμα πιο.
0: Αλλά θέλω να πω το τελευταίο σχολιάκι και είναι, αφορά το κιόλας τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν ξέρω αν είδατε με τον Γιαμάλ που σήκωνε την Παλαιστινιακή σημαία.
1: Και ο Φλίσκ.
0: Ναι, και βγήκε, ξέρω εγώ.
2: Ο ίδιος υπουργός, το προπονητής.
0: Όχι,
2: αυτό.
0: Εγώ δεν θα πω. Το προπονητής
1: Μπαρτσελόνα, τη Μπάρτσα.
0: Ναι, εγώ θα πω ότι βγήκε ο υπουργός εξωτερικών ή αμήνης του Ισραήλ. Μπερδεύομαι τώρα.
2: Να στοχοποιήσω.
0: Και είπε ότι ξέρω εγώ, ασκεί τρομοκρατία.
1: Ωραία.
0: Επειδή σήκωσε
1: την Παλαιστινιακή. Ας μην αφήσει την Μπαρτσελόνα να παίξει στο Ισραήλ.
0: Σημαία. Θέλω να πω ότι το Ισραήλ κάνει σφοδρότατη κριτική. Εντάξει, το ακούω αυτό που λες, Λάμπη. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνη.
2: Εννοείται και είναι ιστορική ευθύνη.
1: Αυτό που λέει και ο Λάμπης πάνω σε αυτό, ο ίδιος ο καθηγητής είχε σχολιάσει πριν ούτε ένα χρόνο, τον Αύγουστο. Είχε πει ότι είχε φτάσει στο συμπέρασμα ότι. Είχε πει και ο ίδιος ακριβώς ότι έχοντας μεγαλώσει σε σιωνιστική κοινωνία, ζήσει το πρώτο μισό της ζωής μου στο Ισραήλ, υπηρετήσει στο Ισραηλινό στρατό, στρατιώτης και αξιωματικός και αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου στην έρευνα και την συγγραφή για τα εγκλήματα πολέμου και το Ολοκαύτωμα, αυτό ήταν ένα οδυνηρό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα και το οποίο αρνήθηκα να αποδεχτώ όσο μπορούσα. Ωστόσο, διδάσκω μαθήματα για τη γενοκτονία εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα. Μπορώ να αναγνωρίσω μια γενοκτονία όταν τη βλέπω. Και μας είπε ότι αυτό που φοβάμαι είναι ότι μετά τη γενοκτονία στη Γάζα δεν θα είναι πλέον δυνατό να συνεχίσουμε να διδάσκουμε και να ερευνούμε το Ολοκαύτωμα με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε μέχρι τώρα. Επειδή το Ολοκαύτωμα έχει χρησιμοποιηθεί τόσο αδυσόπιτα από το κράτος του Ισραήλ και τους υπερασπιστές του ως κάλυψη για τα εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού, η μελέτη και η μνήμη του Ολοκαυτώματος θα μπορούσαν να χάσουν το χαρακτήρα τους ως ενδιαφέρον και ανησυχία για την παγκόσμια δικαιοσύνη και να αποχωρήσουν στο ίδιο το εθνοτικό γκέτο στο οποίο ξεκίνησαν στη ζωή τους μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ως μια δηλαδή περιθωριοποιημένη απασχόληση των απομειναριών ενός περιθωριοποιημένου λαού. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Μας τα λέει πολύ ωραία εδώ ο Μέρ Μπαρτόφ.
2: Και αξίζει να το διαβάσει.
1: Και είναι αυτό ακριβώς που λες. Ναι. Δηλαδή, όταν ζεις εκεί μέσα σε αυτή την κοινωνία, δέχεσαι τόσο μεγάλη προπαγάνδα ότι πρέπει να τον. Αυτός ο λαός είναι υπάνθρωπος, ο Παλαιστινιακός, και δεν έχει το ίδιο δικαίωμα με σένα. Mm. Που μετά.
0: Ρατσιστικό παραλύνημα.
1: Φουλ ρατσιστικό. Αυτό δεν είναι apartheid.
2: Ναι, apartheid, παιδιά, είναι ότι. Τέλος πάντων, όχι μόνο ότι γινόταν και στην Νότια Αφρική, και ότι γινόταν και στην Ναζιστική Γερμανία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ίδιο.
0: Τα θύματα που γίνονται θύτες και επαναλαμβάνω την ιστορία με τον δρυμύτερο, μάλλον με το χειρότερο.
1: Είναι η ειρωνία της ιστορίας αυτό εδώ.
0: Τέλος πάντων,
2: έχω κρατήσει τη φράση που μας έχει πει ο Σταύρος Παναγιωτήδης, που τον έχουμε επικοινωνήσει μερικές φορές στην εκπομπή μας. Ότι η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά κάνει ομοικαταληξίες.
1: Μπράβο, το θυμάμαι. Μου είχε μείνει και εμένα αυτό.
2: Και παρατηρούμε τις ομοιότητες, είναι πολύ σημαντικό.
0: Τα μοτίβα μοιάζουν πάρα πολύ.
2: Ακριβώς. Και να πούμε, αφού μιλάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, σαν χθες ήταν η ημέρα της Νάκβα.
1: Μπράβο.
2: 15 Μαΐου. Η οποία σηματοδοτεί την εκτόπιση περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, το κράτος που τους είχαν υποσχεθεί πριν 3.000 χρόνια.
1: Ο Θεός,
2: ναι. Και πάνω από. Είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που έχει κάνει η Διεθνής Αμνηστία, που παρατηρεί και πού βρίσκεται το ζήτημα σήμερα. Αναφέρει ότι πάνω από 70 χρόνια αργότερα το Ισραήλ εξακολουθεί να αρνείται στους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες το δικαίωμα να επιστρέψουν στη γη τους.
1: Νάκμπα, που σημαίνει καταστροφή, κατακλυσμός, και ξεκίνησε εξ αρχής αυτή, όπως λες, το 1948, η εγκαθίδρυση του Ισραηλινού κράτους με 700.000 Παλαιστίνους πρόσφυγες. Mm-hmm. Ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιόνιους.
0: Και μια που έχουμε πάρει φωτιά για τα διεθνή, Κοσμά, θα σου δώσω σένα την πάσα για να μιλήσεις για τον αγαπημένο σου Ντόναλντ Τραμπ. Αγαπημένο σου είναι, νομίζω. Πολύ αγαπημένο σου.
1: Ναι.
0: Και τη συνάντηση με την
1: οποία. Σαν αυτόν άλλο κανείς.
0: Και τη συνάντηση με την οποία είχε με τον Xi Jinping.
2: Να πούμε, επειδή λέμε αγαπημένο Ντόναλντ Τραμπ και λέγαμε Άδωνης, δεν είναι ότι τους αγαπάμε πραγματικά. Προσπαθούμε να σαντηρήσουμε την κατάσταση.
1: Φυσικά.
2: Γιατί αλλιώς δεν.
1: Όχι, τους έχω, εγώ τα κοιμάμαι κάπου, όπως είχε ο Μάχας Αλέξανδρος στην Οδύσσια και κοιμόταν.
2: Κάτω το μαξιλάρι.
1: Τα βιβλία αυτά που πουλάει εκεί ο Άδωνης.
0: Και του Ντόναλντ Τραμπ. Αν υπάρχει παράπονο επειδή τον λέμε Άδωνη, μπορούμε να λέμε και το δεύτερο του όνομα, που είναι Σπυρίδωνας. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κουραστικό να λέγονται δύο ονόματα. Σας το λέω εγώ που έχω δύο ονόματα.
2: Γιατί ρε, ρόφιλη.
0: Αλλά τέλος πάντων, Κοσμά, θα θέλεις να μας πεις δύο πραγματάκια.
2: Θέλω να μας εξηγήσεις, Κοσμά, έναν όρο που ακούσαμε. Την παγίδα.
0: Ευτυχώς δεν ρωτάει ο Βενεδέ.
2: Όχι.
1: Και η Ροδάθη μπορεί να σου εξηγήσει το ίδιο αντικείμενο.
2: Είστε των διεθνών.
1: Την παγίδα του Θουκυδίδη, λοιπόν.
0: Έχω μιλήσει αρκετά, νομίζω, σήμερα. Κοσμά.
1: Κουράστηκες, λέει.
0: Καθόλου κουράστηκα, αλλά νομίζω ότι σου αξίζει η πάσα. Εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε την πιο σημαντική
2: συνάντηση,
1: ας πούμε, στο Πεκίνο, μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων στον κόσμο, της Κίνας και της ΗΠΑ, του Τραμπ και του Σι, οι οποίοι συζητήσαν για εφόλης της ύλης. Σίγουρα τα πιο σημαντικά είναι, βασικά το φλέγον ζήτημα ήταν το Ιράν, που συμφωνήσαν και τα δύο κράτη ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
0: Καλά, εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: αναμενόμενο.
0: Ότι, συγγνώμη,
1: το Ιράν όμως, να επισημάνουμε εδώ ότι στις διαπραγματεύσεις πλέον, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα καχύποπτο, γιατί πάντοτε όταν μιλάει, συνομιλεί με τη ΣΥΠΑ, βλέπει από πίσω το Ισραήλ πίσω από τη ΣΥΠΑ. Και δεν είναι πολύ, νομίζω, μακριά από την πραγματικότητα.
2: Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
1: Ναι,
2: όχι,
1: καθόλου.
0: Όχι, μάλλον έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς αυτό το είπαμε.
2: Ας μην πούμε άλλα που ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Τι είπα, ήσαν Ισραήλ και κάποια,
0: όχι, όχι,
2: κάποια
0: όχι,
2: σχετικά.
0: Αυτά δεν μας αφορούν κιόλας, νομίζω.
1: Όπως έλεγα, συζητήσανε, συμφωνήσαν σε κάποια πράγματα όσον αφορά τα οικονομικά και τα εμπορικά ισοζύγια, δηλαδή κάποια εμπορεύματα, ας πούμε, τεχνολογικής φύσεως να μπορεί να εξάγει η Αμερική στην Κίνα και αντίστροφα. Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα, ας πούμε, είναι το ζήτημα της Ταϊβάν, okay, πρώτον, που εκεί δεν υπάρχει καμία συμφωνία και ο ΣΥ προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει έως και πόλεμος, στην ουσία είπε, εχθρική σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άλλο, επίσης, ναι, λογικό, γιατί για μην πάθει η Κίνα ότι έπαθε η Ρωσία με την Ουκρανία.
1: Ναι, ή λοιπόν, ότι η Βενεζουέλα έπαθε, ας πούμε, με την Αμερική. Επειδή,
0: εντάξει, επειδή είναι πολύ κοντά η Ταϊβάν στα σύνορα της Κίνας.
1: Και δεν
0: για
1: είναι
0: αυτό λόγο, δηλαδή είναι νομίζω είναι λογικό να συμβεί αυτό.
2: Η Βενεζουέλα την 51η πολιτεία.
1: Μπράβο, μπράβο, που τα πετρέλαια ανήκουν, όπως λέει ο Τραμπ, στην Αμερική. Πήγαμε να τα πάρουμε πίσω.
2: Και αυτό θέλει, γίνεται η διαδικασία.
1: Τα δικά μας
0: πετρέλαια. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας.
1: Πολύ σωστό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, μπράβο. Οπότε, ο ΣΥ όμως επισήμανε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει η Αμερική να προσέξει να μην αφήσει να γίνει, να έρθει η πραγματικότητα, να μην γίνει πραγματικότητα η παγίδα αυτή, η λεγόμενη του Θουκυδίδη. Mm-hmm. Ψαγμένος εδώ, έτσι, διαβάζει.
2: Έτσι, όχι, ήταν,
0: διαβάζει. Τώρα, εντάξει, ψαγμένος δεν ξέρω, αλλά νομίζω στο.
1: Ο Τραμπ δεν φόρησε να φανταστεί. Δεν μπορεί να πει τη λέξη του Κιδίδης. Είδε ένα μην που λέει.
0: Ο Τραμπ νομίζω έχει άλλα προβλήματα, αλλά θέλω να πω. Που δεν μας πάλει και αυτά δεν μας αφορούν. Απλά θέλω να πω ότι η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, νομίζω, ένας όρος που ακούγεται πολύ στον κλάδο των διεθνών σχέσεων.
1: Φυσικά.
0: Και μάλιστα θα λέγαμε ότι οι φοιτητές που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις είναι κάτι το μαθαίνουμε στα πρώτα έθη, γιατί το Θουκυδίδης
1: είναι ο πατέρας των διεθνών σχέσεων, αυτό θεωρείται.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν
0: μετά ακολουθεί ο Σουντσού.
1: Μπράβο, που
0: ανέλεγε για την τέχνη του
1: πολέμου. Τρομερός.
0: Και μετά ο Κλάουζεβιτς.
1: Πολύ ακόμα πιο πρόσφατος.
0: Ναι.
1: Ο Θουκυδίδης όμως ήταν ο πρώτος ιστορικός, ο οποίος παρέθεται και τα αίτια και τις αφορμές των πολέμων. Τότε, αναφορικά τότε με το
0: Πολυπλησιακό. Και η παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ακριβώς, γιατί τότε στο Πολυπλησιακό Πόλεμο. Ναι, μας ενημερώνουν εδώ ότι έχουμε 4 λεπτά. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, η παγίδα, η λεγόμενη του Θουκυδίδη, σημαίνει ότι τότε στις σχέσεις της Αθήνας και της Σπάρτης, η Αθήνα ήταν τότε μια αναδυόμενη δύναμη, βλέπε Κίνα τώρα, η οποία με την Αθηναϊκή Συμμαχία είχε μεγαλώσει πολύ την επικράτεια επιρροής της, και η Σπάρτη έβλεπε αυτό την αναδυόμενη δύναμη ότι, με καχυποψία, όχι ακόμα την απειλή άμεσα, αλλά ότι αν την αφήσει θα έρθει η στιγμή που μετά θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί να αντιστραφεί.
2: Αισθανόταν ότι απειλείται η αυτοκρατορία.
1: Ναι.
0: Κάτι ανάλογο συμβαίνει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, εννοείται, και τώρα. Ότι,
1: αφού όπου λέω Σπάρτη, είπα.
0: Ναι, ότι ουσιαστικά η αναδυόμενη, η μεγάλη δύναμη που αποκτά η Κίνα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια.
1: Φυσικά, αργά και σταθερά.
0: Χτίζει τη δύναμή της. Ουσιαστικά δημιουργεί ανασφάλεια και καχυποψία στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες νιώθουν ότι χάνουν τη πρωτοκαθεδρία και ότι δεν είναι τόσο ισχυρές όπως ήταν κάποτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, θέλω να πω ότι η άνοδος αυτή της Κίνας δεν σημαίνει τι και καλά και πολεμική σύραξη και σύγκρουση. Και ούτε ο Θουκυδίδης, ουσιαστικά, να πούμε εδώ, ότι έλεγε ότι αυτό σημαίνει σύγκρουση και πόλεμος. Άλλωστε, τις πολιτικές δεν τις χαράσει ένα βιβλίο, λοιπόν, η ιστορία. Τις χαράσουν άνθρωποι, έτσι. Και πάνω.
1: Η ιστορία καταγράφει τα γεγονότα, στην ουσία.
0: Ναι, απλά θέλω να πω ότι το τι θα γίνει, λοιπόν, και το τι θα πράξει κάθε χώρα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βρίσκονται στις εκάστοτε θέσεις. Και εδώ έχει να κάνει με την σοφία που τους διακατέχει για το τι θα πράξουν στο μέλλον. Και κάτι άλλο, μια μικρή υπενθύμηση, ότι η Κίνα δεν είναι μια χώρα με υπεριαλιστικές διαθέσεις τύπου Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχει να πολεμήσει από τον πόλεμο της Κορέας.
0: Ναι, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθεται ήσυχη στα αυγά της. Και γενικά είχε μια πιο ειρηνική, θα λέγαμε.
1: Ναι. Όχι, πολύ καλά το λες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, μπορείς να πεις και είπα Κίνας στο παγκόσμιο πλαίσιο.
0: Απλά θέλω να πω ότι είναι πάντα ζήτημα του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι θέμα των ανθρώπων που βρίσκονται στις καρέκλες και στις εξουσίες τους για το πώς θα κινηθούν. Mm-hmm. Απλό.
1: Πριν κλείσουμε, να επισημάνουμε ότι αυτό για την Eurovision.
2: Σήμερα, ναι, σαφώς.
1: Σήμερα είναι ο τελικός. Παρακαλούμε όλους τους ακροατές να μην παρακολουθήσουν αυτό το σύγχαμα.
2: Κλείνουμε τις τηλεοράσεις μας.
1: Εδώ θα ξεπροστιάσω τη Ροδάνθη που η ίδια θέλει να τη δει και μάλιστα δεν παρεούλα.
2: Αχρίαστο.
1: Όχι, ξεπροστιάσμα κανονικό τώρα.
0: Γιατί ουσιαστικά δεν θα τη δω έτσι.
2: Όχι, λοιπόν.
1: Που δεν είναι ότι βλέπει ποτέ στο μεταξύ, να το πω αυτό. Η Ροδάνθη δεν είναι φαν καθόλου του. Κανένα μα νομίζω δεν είναι φαν του τέτοιου. Του θέσμου αυτού.
0: Όχι.
1: Τη πλάκα τραγούδια, τέλο πάντων.
0: Θέλω να σου πω την αλήθεια μου ότι ουσιαστικά βολτίτσα θα βγω, να σε ενημερώσω λοιπόν, κόσμο για το τι θα κάνω.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε.
0: Αλλά βλέπετε εδώ, ξαναδοστιάζονται όλα.
1: Όλα, δηλαδή, όλα.
2: Δεν θέλουμε να μα δικαιολογηθεί. Και θέλουμε να πούμε... απλά να πούμε ότι να μην συμμετέχουμε σε αυτό το ξέπλυμα της γενοκτονίας.
1: Και να συγχάρουμε και κάποια κράτη. Δηλαδή.
2: Την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία, την Ολλανδία που έχουν ήδη μποϊκοτάρει με τον θεσμό. Και με αυτό να σας κλείσουμε αυτό το βροχερό Σάββατο.
1: Ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην μόνη ελληνική ομάδα πλέον που κυνηγάει Final Four κατάκτηση
2: στον
1: Ολυμπιακό.
2: Έπρεπε να στο κάνω όχι ρε.
3: Μαζέψτε. 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 5.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή Αγροτική Διάσταση στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο Ναπολέωνο Καπάτος και στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης. Σήμερα, Σάββατο 16 του Μάη, σε 9 ώρα, 5 με 6 το απόγευμα, με τα νέα του πρωτογενή τομέα και βέβαια με τις μουσικές επιλογές μου, που ελπίζω να είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες. Και μιλώντας για μουσικές επιλογές, ξεκίνησα με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα στο τραγούδι των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτς, Το Πέλαγο Είναι Βαθύ, ένα τραγούδι του 1961. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Την 3η 12 του Μάη συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από τότε που ένας από τους σπουδαιότερους στιχουργούς ποιητές μας, ο Νίκος Γκάτσος, πέρασε για πάντα στην αιωνιότητα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε κάποια από τα σπουδαιότερα λαϊκά τραγούδια σε στίχους αυτού του μεγάλου Έλληνα. Και τώρα στη θεματολογία της εκπομπής μας. Όντως ήταν μια εβδομάδα πλούσια σε θέματα. Επέλεξα να ξεκινήσω σήμερα με ένα πολύ σπουδαίο κατά την άποψή μου ζήτημα, την καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Οδεύουμε προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μάη και η υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Βέβαια, ο διοικητής ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, διαβεβαίωσε την προηγούμενη Τρίτη ότι ως τα μέσα του Ιούνιου θα ανοίξει το ΟΣΔΕ. Όμως το γεγονός είναι ότι η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ για το 2026 δεν είναι μια απλή διοικητική εκκρεμότητα. Είναι ένα ζήτημα ουσίας που αγγίζει τελικά τον πυρήνα της ίδιας επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα της στη χώρα μας. Και αυτό γιατί το ΟΣΔΕ, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου κατανέμονται ενισχύσεις που προσεγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και παράλληλα, βέβαια, αποτελεί το θεμέλιο για την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, όπως η βασική ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα, τα προγράμματα των νέων αγροτών, τα βιολογικά, για τα οποία συζητήσουμε αργότερα βέβαια, και τα σχέδια βελτίωσης. Και όμως, ενώ βρισκόμαστε σε χρονικό σημείο που οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ θα έπρεπε ήδη να υποβάλλονται, εξακολουθεί να υπάρχει μια βεβαιότητα που απορριθμίζει τελικά την αγορά και επιβαρύνει την καθημερινότητα των παραγωγών. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Μια βασική επίπτωση είναι ότι η κάρτα αγρότη καθυστερεί, καθώς οι τράπεζες απαιτούν οριστικοποιημένες δηλώσεις. Επενδυτικά προγράμματα μετατίθενται χρονικά, στερώντας έτσι πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία. Και τελικά, το βάρος μεταφέρεται στους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν το αυξημένο κόστος παραγωγής με ίδια μέσα. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το κόστος ενέργειας, των εφοδίων και των καλλιεργητικών μέσων έχει εκτοξευτεί. Και η έλλειψη ρευστότητας δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, αλλά είναι απειλή για τις συνέχειες παραγωγικής δραστηριότητας. Παράλληλα, βέβαια, η καθυστέρηση αυτή μετακυλείται και στη διαδικασία ελέγχων και διορθώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων στις πληρωμές, όπως δυστυχώς έχει συμβεί επανειλημμένα τα προηγούμενα 7 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και για τη συνοχή της περιφέρειας. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα που δεν είναι καθόλου πια ρητορικό. Αλήθεια, η πολυδιαφημισμένη παγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, η οποία θέλει τα προβλήματα στη λειτουργία και στη διαδικασία του πολύπαθρου οργανισμού, τι κατάφερε τελικά άραγε σε αυτή την περίπτωση? Απαιτούνται λοιπόν άμεσες απαντήσεις για τους λόγους καθυστέρησης, για το σαφές χρονοδιάγραμμα και για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίξουν τη ρευστότητα των παραγωγών. Γιατί οι παραγωγοί μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η ελληνική ύπαιθρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Και μετά τον Γρηγόρη Μπιθικότσι στο τραγούδι των Μίκη Θεοδωράκη και Νίκου Γκάτσου «Στράτα τη Στράτα», ένα τραγούδι του 1964. Επανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή μας, Αγροτική Διάσταση, στο κόκκινο 105 και 5, ο Ναπολέων Καπάτος στο μικρόφωνο, ο Γιάννος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου. Και θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την ανακοίνωση ΑΔΕ με τις διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, ένα ζήτημα που το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά που τώρα πήρε και μια άλλη διάσταση μετά τη σχετική ανακοίνωση. Τι μας

συλλογών, που τελικά δημιούργησαν ένα σύστημα ελέγχων ελλιπές, αποσπασματικό και συχνά αντιφατικό, χωρίς επαρκή θεσμική θωράκιση και χωρίς τελικά ουσιαστική πρόληψη λαθών. Γιατί, πάνω απ' όλα, η μετακύληση του κόστους παραγωγούς δεν είναι διοικητική διόρθωση, όταν το ίδιο κράτος έχει εγκρίνει και καταβάλει τα ποσά που σήμερα αναζητά εκ των υστέρων. Και βέβαια, η επίκληση τεχνικών αιτιών, όπως παραδείγματος χάρη χωρικών ελέγχων, διορθώσεων δηλώσεων και διασταυρώσεις δεδομένων, δεν έρει την κεντρική ευθύνη, η οποία είναι η αποτυχία του κράτους να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα πληρωμών. Έτσι, αντί για έναν μηχανισμό πρόληψης, τελικά έχει παγιωθεί στο συγκεκριμένο χώρο ένα σύστημα εκ των υστέρων ανακλήσεων. Και βέβαια, αυτό, σαν επιλογή, η επιλογή των ψηφισμών, μετατρέπει τελικά την αγροτική πολιτική σε μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, σε βάρος των πιο ευάλωτων παραγωγών. Μικροί και μεσαίοι αγρότες καλούνται να απομισθούν τελικά βάρη που δεν προκύπτουν από δική τους επαιτειότητα, αλλά από πολιτικές αστοχίες. Η απουσία λογοδοσίας για αυτό το μείζον ζήτημα συνιστά ένα τεράστιο θεσμικό έλλειμμα. Δεν μπορεί ένα τόσο κρίσιμο σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων να λειτουργεί με διαρκείς αναδρομικές διορθώσεις, χωρίς πολιτική ανάληψη ευθύνης. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί παταγώδη πολιτική αποτυχία διαχείρισης αυτού του κομβικού τομέα δημόσιας πολιτικής. Και η ευθύνη δεν είναι τεχνική, ούτε γραφειοκρατική. Είναι κυρίως πολιτική. Αμυγός πολιτική, θα έλεγα. Γιατί αφορά τον σχεδιασμό, την εποπτεία και τη λειτουργία ενός αναξιόπιστου συστήματος. Και εν τέλει, όταν ένα κράτος αδυνατεί να εγγυηθεί τη στοιχειώδη αξιοπιστία στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, δεν υπονομεύει τελικά μόνο το εισόδημα των παραγωγών. Υπονομεύει την ίδια την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Γιατί οι αγρότες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ο εύκολος δημοσιονομικός στόχος κάθε διοικητικής αποτυχίας ή ανεπάρκειας. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πλήρως την πολιτική ευθύνη για ένα σύστημα που αποδείχθηκε αναξιόπιστο, άδικο και βαθιά αναποτελεσματικό. Γιατί χωρίς σταθερούς κανόνες, διαφάνεια και θεσμική αξιοπιστία, δεν υπάρχει ούτε βιώσιμη αγροτική πολιτική, ούτε μέλλον για την ελληνική ύπαιθρο.

Ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι των Δήμο Μούτσι και Νίκου Γκάτσου «Σε έβλεπα στα μάτια», ένα τραγούδι του 1967. Επανερχόμαστε και πάλι στα δικά μας.

Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακοίνωση του Υπουργού, του νέου Υπουργού, του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Σχοινά, για την ακύρωση των δράσεων της βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Ο νέος Υπουργός μίλησε για ακύρωση προβληματικών δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας και επικαλέστηκε το αιτιολογικό της εκτεταμένης καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου, καθώς και μία ανακατεύθυνση, με πολλά εισαγωγικά, των πόρων και βέβαια το οριστικό πάγωμα των σχετικών πληρωμών. Όλα αυτά βέβαια σε κάθε περίπτωση συνιστούν μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη συνολικά για τον πρωτογενή τομέα. Και βέβαια αναδεικνύουν με τον πιο σαφή και αδιαφυσβήτητο τρόπο τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο ελέγχου και εφαρμογής του γνωστού και μη εξαιρεταίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ για την τρέχουσα περίοδο 23-27. Συνολικά λοιπόν για ένα σταθερό. Αντί για ένα, σταθερό, αξιόπιστο και πλήρως διαφανές πλαίσιο στήριξης των παραγωγών, την τελευταία τετραετία έχει παγιωθεί μια εικόνα συνεχών καθυστερήσεων, παλινοδιών και διοικητικής ασυνέπειας. Οι παραγωγοί που προσπάθησαν και ανταποκρίθηκαν με τεράστιο κόστος στις αυστηρές προδιαγραφές των προγραμμάτων βιολογικής παραγωγής, βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών, χωρίς επαρκή ενημέρωση και εν τέλει χωρίς στήριξη από την πολιτεία. Το γεγονός ότι η ίδια η διοίκηση επικαλείται σοβαρές αποκλίσεις και ενδεχόμενες υπερδηλώσεις καταδεικνύει σε κάθε περίπτωση ένα βαθύ έλλειμμα ελεκτικών μηχανισμών και αναποτελεσματικής επιτυχίας. Εάν πράγματι έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες παρατυπίες, τότε αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά σίγουρα ένα προϊόν ενός συστήματος που είτε απέτυχε να λειτουργήσει προληπτικά, είτε επέτρεψε μέσω αδράνειας και ανεπαρκών διασταυρώσεων τη διόγκωση των στρεβλώσεων σε βάρος της νομιμότητας. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης μεταφέρονται για ακόμη μια φορά στους συνεπείς και πραγματικούς παραγωγούς. Νοτρόφικοι μελισσοκόμοι που επένδυσαν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, εργασία και χρόνο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις βιολογικής παραγωγής, βλέπουν τις ενισχύσεις τους εν τέλει να παγώνουν επαόριστον. Η υπαρτεταμένη αυτή αβεβαιότητα πλήττει άμεσα το εισόδημά του, διαβρώνει την εμπιστοσύνη προς το κράτος και υπονομεύει συνολικά την αξιοπιστία των αγροτικών προγραμμάτων. Για άλλη μια φορά, οι κυβερνώντες φέρνουν ακέραιη πολιτική ευθύνη για την απουσία ενός έγκαιρου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, για την αδυναμία εφαρμογής αξιόπιστων πολιτικών και διασταυρωτικών ελέγχων πριν την ένταξη των δικαιούχων, αλλά και για τη συνολική έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση κρίσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούργιο, δεν είναι πρωτότυπο. Το ζήσαμε και με το γνωστό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σε κάθε όμως περίπτωση, αντί να προλαμβάνουν τις στρεβλώσεις, επιλέγεται η εκ των υστέρων οριζόντια αναστολή πληρωμών, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στον αγροτικό πληθυσμό και με άμεση ζημία και στην αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και υποχρεώσεων. Και πότε βέβαια, σε μια περίοδο που βρισκόμαστε στο κόκκινο απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία και για άλλη μια ακόμα φορά είναι ότι ο αγροτικός μας κόσμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πεδίο πρόχειρων διοικητικών πειραματισμών. Απαιτείται άμεση διαφάνεια, πλήρης θεσμικός και οικονομικός έλεγχος, απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και κυρίως η δημιουργία ενός σταθερού, αξιόπιστου και δίκαιου συστήματος καταβολής ενισχύσεων που δεν θα μετακυλεί τις αδυναμίες, σκόπιμες ή μη, της διοίκησης του συνεπείς παραγωγούς. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με το Σταμάτη Κόκοντα στο τραγούδι των Σταύρου Ξαχάκου και Νίκου Γκάτσου «Με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω», ένα τραγούδι από το μακρινό 1968, και θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα στα αγροτικά μας θέματα.

ξανά μαζί εδώ στο κόκκινο 105 και 5 στην εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Θα ήθελα έτσι τώρα παρενθετικά να μιλήσω για το ζήτημα των αποζημιώσεων του κοινοτρόφου μας λόγω των ζωονόσων και πώς σε πάση περιπτώσει θα πρέπει να θεωρηθεί συνολικά αυτό το πλαίσιο στήριξής τους. Σύντομα σε αυτό το ζήτημα είναι ένα-δύο θέματα που λίγο πολύ τα έχουμε ξαναδείξει, αλλά είναι καιρός και πρέπει να τα επαναλάβουμε για να μην προς τέλος πάντων γίνουν κατανοητά και βρεθεί και κάποια λύση. Είναι δεδομένο ότι στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για τους κοινοτρόφους που επλήξαν από ζωονόσους και έχουν θανατώσει τα ζώα τους, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο που βρίσκεται στην κατοχή τους κατά τη μέρα θανάτου ή σφαγή τους. Όμως στην πραγματικότητα, ο αριθμός αυτών των ζώων που αποζημιώνεται υπολείπεται κατά πολύ του πραγματικού αριθμού του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες από την εφάρση των ζωονόσων ως και την ημέρα θανάτου των ζώων της εκμετάλλευσης. Και βέβαια, για τους κοινοτρόφους που έχουν πληγεί από ζωονόσους και δεν δήλωσαν έγκαιρα το πιθανό κρούσμα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου, αλλά και ο αποκλεισμός από την καταβολή αποζημίωση για το ζωικό τους κεφάλαιο που θανατώνεται. Και εδώ μπαίνουν μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται ή πρέπει άμεσα να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος των κοινοτρόφων που επιλύγησαν από ζωονόσους και να διασφαλιστεί έτσι ότι η αποζημίωση θα καλύπτει το σύνολο του ζωικού κεφάλαιου που υπήρχε κατά τον χρόνο εμφάνισης ζωονόσου, το οποίο και ανταποκρίνει στην πραγματική δυναμικότητα της κοινοτροφικής τους εκμετάλλευσης. Και βέβαια, προτίθεται να επανεξετάσει η κυβέρνηση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του κοινοτρόφου που επλήγησαν από ζωονόσους. Δεν δήλωσαν έγκαιρα το κρούσμα και ότι τους έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο, ώστε τελικά να αρθεί ο αποκλεισμός τους από τις αποζημιώσεις και να καταστεί δυνατή οικονομική τους στήριξη για το απολεσθέντο ζωικό κεφάλαιο. Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά. Απαιτούν άμεση, τώρα, χτες για την ακρίβεια απάντηση. Γιατί χιλιάδες κτηνοτρόφοι που επλήσαν τα ζώα τους από ζωνώσους και υπέστησαν τελικά ολική καταστροφή βρίσκονται πια σε οικονομικό αδιέξοδο. Ο κλάδος φθήνει, είναι σε πλήρη απαξίωση και δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Γιατί δυστυχώς χωρίς αυτή τις απαντήσεις δεν θα υπάρξει στο μέλλον ελληνική κτηνοτροφία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και 4.

Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή Αγωτική Διάσταση στο κόκκινο 105 και 5. Είμαι ο Ναπολέων Καπάτος στο μικρόφωνο και είναι ο Γιάννης Ολιάδης στον ήχο. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο και πάλι με Νίκο Γκάτσο, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη στο τραγούδι «Είχα φυτέψει μια καρδιά», ένα τραγούδι του 1959. Επανερχόμαστε στην αγροτική ατζέντα της εκπομπής μας και θα μιλήσουμε τώρα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΔΕΠ, κυρίου Πιτσιλή, σχετικά με τη λειτουργία του ΟΣΔΕ και κυρίως σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Αυτές οι εξαγγελίες, ανακοινώσεις, απλά κατά την άποψή μου επιχειρούν να καλλιεργήσουν μια εικόνα ομαλότητας. Μια εικόνα όμως που δόλος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος και που απέχει σημαντικά αυτό που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος από τις επίσημες διαβεβαιώσεις. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι χιλιάδες παραγωγοί εξακολουθούν να στερούνται σαφούς και έγκαιρης ενημέρωση για την πορεία των δηλώσεών τους, το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, καθώς βέβαια και κυρίως αυτό για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τον χρόνο καταβολής των επιδοτήσεών τους. Με αποτέλεσμα τελικά να οξύνεται περαιτέρω η ανασφάλεια και η οικονομική πίεση που έτσι κι αλλιώς υφίστανται. Η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων είναι πλέον κάτι παραπάνω από επιτακτική. Οι επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, τα διαρκή λειτουργικά προβλήματα και η αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης στις ανάγκες των δικαιούχων αποτυπώνουν τις σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα. Και μάλιστα, και πάνω απ' όλα, η επαρταμένη αυτή αβεβαιότητα υπονομεύει τελικά τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι παραγωγοί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, περιορισμένη ρευστότητα και συνεχιζόμενες διοικητικές εκκρεμότητες, την ίδια στιγμή που το κράτος αδυνατεί να εξασφαλίσει ένα σταθερό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης. Ιδιαίτερη μάλιστα ανησυχία προκαλεί καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων για τους νέους αγρότες μας και για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και οι ενίσχυση παραγωγικής βάσης θα έπρεπε να αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Παράλληλα, οι επιπτώσεις κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν περαιτέρω τον αγροτικό κόσμο, χωρίς ακόμα να έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί πρόληψης και στήριξης. Η συνεχιζόμενη αυτή διοικητική αδράνεια και η απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου εντείνει την εικόνα που διοργάνωσε στον πρωτογενή τομέα. Η αδυναμία έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πλέον ως συγκυριακό φαινόμενο, αλλά είναι μια δομική αδυναμία άσκησης πολιτικής. Και βέβαια, η έλλειψη λογοδοσίας και ο κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων επιτείνουν την κρίση με άμεσο κόστος για την παραγωγή και την περιφέρεια. Μια περιφέρεια που, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το φιλόξενο βήμα, διαρκώς ερημώνει. Απαιτούνται λοιπόν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, με σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμευτικά αποτελέσματα, πριν η κατάσταση αυτή καταστεί μη αναστρέψιμη για την ελληνική ύπαιθρο. Οι άνθρωποι της υπαίθρου, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αλλοίοι μας, οι μελισσοκόμοι μας, δεν χρειάζονται επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις, ούτε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Απαιτούν συνέπεια, διαφάνεια, θεσμική αξιοπιστία και πάνω απ' όλα ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Η διασφάλιση του πρωτογενούς τομέα, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς μετάθεσης, αλλά μια κρίσιμη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή, την επιστημιστική ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Νομίζω ότι ο χρόνος των διακηρύξεων έχει πλέον εξαντληθεί. Και αυτό που κρίνεται πλέον είναι η ικανότητα του κράτους να εγγυηθεί στην πράξη την επιβίωση και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Και πάλι εδώ, μόλις ακούσαμε το Μανώλη Μπιτσιά στο Γιάννη το Φωνιά, τον Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, ένα τραγούδι του 1976. Συνεχίζουμε στην ατζέντα μας. Ένα άλλο θέμα που κατά την άποψή μου έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι το πόρισμα των Ευρωπαίων κτηνιάτρων για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Ένα ζήτημα που είναι ακόμα στην επικαιρότητα, δυστυχώς για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Έτσι λοιπόν, κατά τη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκε το πόρισμα της αποστολής της ομάδας ειδικών κτηνιάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λέσβο. Ένα πόρισμα σαφές και αποκαλυπτικό ταυτόχρονα, που επιβεβαιώνει αυτό που ο κτηνοτροφικός κόσμος καταγγείλει εδώ και καιρό. Ελλιπής επιτήρηση, καθυστερημένη και αποσπασματική έλεγχη, ανεπαρκής εφαρμογή ακόμα και των βασικών μέτρων βιοασφάλειας. Και όμως, απέναντι σε αυτή την τεκμηριωμένη εικόνα που δίνουν οι Ευρωπαίοι κτηνίατροι, η κυβερνητική αντίδραση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο μέγεθος της απειλής. Αντί για άμεση κινητοποίηση, με σχέδιο και σαφή συντονισμό, επιλέχθηκε και επιλέγεται μια διαχείριση που κινείται εκ των υστέρων, ακολουθώντας εξελίξεις αντί να τις προλαμβάνει. Σε μια ζωνόσου που εξαπλώνει ταχύτατα και απαιτεί αυστηρή επιτήρηση και άμεση παρεμβάσεις, τέτοιες καθυστερήσεις δεν είναι απλώς διοικητικές αδυναμίες, αλλά συνιστούν επικίνδυνη ολιγορία. Τα αποτελέσματα αυτής της προβληματικής κατάστασης, αυτής της αποτυχίας, είναι ήδη ορατά και βαριά. Εκτροφές στο νησί πλήττονται η μία μετά την άλλη, χιλιάδες ζώα οδηγήθηκαν και οδηγούνται σε μαζική θανάτωση, παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση και η τοπική οικονομία της Λέσβου βρίσκεται σε κάτω από ένα ισχυρό σοκ και δέχεται ένα ισχυρό και διαρκές πλήγμα. Η παραγωγική αλυσίδα διαρρυκνύεται, το εισόδημα καταραίει και η ανασφάλεια γίνεται καθημερινότητα για τους κατοίκους του νησιού. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου το κράτος όφιλε να έχει προετοιμαστεί, να έχει ενισχύσει εγκαίρως τους ελέγχους και να έχει διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλων πρόληψης και αντιμετώπισης. Η ευθύνη και για αυτή την κατάσταση είναι αμιγώς πολιτική και δεν μπορεί ούτε να διαχυθεί ούτε να συγκαλυφθεί. Αυτό που απαιτείται, έστω και τώρα, είναι άμεση, αποφασιστική και ουσιαστική παρέμβαση. Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με επαρκές προσωπικό και μέσα, συστηματική και καθολική έλεγχη χωρίς εξαιρέσεις, πλήρης διαφάνεια για την πραγματική έκταση της διασποράς και ουσιαστική, όχι προσχηματική, οικονομική στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Η κτηνοτροφία, η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα ολόκληρων νησιωτικών περιοχών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, ημίμετρα και αποσπασματικές παρεμβάσεις. Απαιτούν σχέδιο, σοβαρότητα και ανάληψη ευθύνης στο παρόν, όχι εκ των υστέρων εξηγήσεις και επικοινωνιακές διαχειρήσεις. Η αδράνεια έχει ήδη κόστος, οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό. Και όσο συνεχίζεται, το κόστος αυτό θα διωγγώνεται, με συνέπειες που δεν θα περιοριστούν μόνο στη Λέσβο, αλλά θα επηρεάσουν συνολικά τον αγροτικό τομέα και την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας μας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτές είναι προφανείς και καταγεγραμμένες. Το πραγματικό ερώτημα πλέον είναι αν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική βούληση να αναλυθούν στην πράξη, με αποφάσεις, με συγκρούσεις, με ρήξεις και με ουσιαστικές αλλαγές. Γιατί χωρίς ανάληψη ευθύνης, καμιά κρίση δεν κλείνει. Απλώς μετακυλίεται, μέχρι να ξαναξεσπάσει ξανά με μεγαλύτερο κόστος.

Καλησπέρα και πάλι. Μετά το δίχτυ των Σταύρου Ξαχάκου και Νίκου Γκάτσου με τον Ντάκι Μπίνι, ένα τραγούδι του 1983 από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, μπαίνουμε στο τελευταίο για σήμερα θέμα μας, τις μεγάλες ζημιές, αμπέλια και δεντρώδεις καλλιέργειες από τους παγετούς του Μαΐου. Οι πρόσφατοι παγετοί των αρχών του Μαΐου ανέδειξαν με σαφή τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήματα του μηχανισμού αγροτικής προστασίας και αποζημιώσεων στη χώρα μας. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη φυτική παραγωγή, με τις καλλιέργειες στο στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης, οι χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δεντρώδεις και αρωτρές καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων και προϊόντων POP, με σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών και βέβαια στην τοπική οικονομία πολλών περιοχών. Οι ζημιές αυτές περιλαμβάνουν καταστροφή ανθοφορίας και νεαρών καρπών και σημαντική μείωση της αναμενόμενης παραγωγής. Το γεγονός ότι το φαινόμενο εκδηλώθηκε εκτός της συνήθους περιόδου παγετών καταδεικνύει για άλλη μια φορά την αυξανόμενη επίδραση κλιματικής κρίσης και τη διεύρυνση αβεβαιότητας στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας αυτής. Και πάλι βέβαια, παρά τη σοβαρότητα του φαινομένου, ο εφιστάμενος μηχανισμός αποζημιώσεων εξακολουθεί να φανίζει τις γνωστές σημαντικές αδυναμίες του. Γιατί, ως γνωστόν, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα νέα κλιματικά δεδομένα, καθώς στηρίζεται σε παλαιότερες παραδοχές και δεν καλύπτει επαρκώς ακραία φαινόμενα εκτός της τυπικής περίοδου. Και επιπλέον, οι καθυστερήσεις εκτιμήσεις, η υποστελέχωση και η περιορισμένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων οδηγούν σε αργή καταγραφή ζημιών και καθυστερημένες εν τέλει αποζημιώσεις. Αυτό τελικά δημιουργεί σοβαρές πιέσεις ρευστότητας στους παραγωγούς μας, οι οποίοι καλούνται να απορροφήσουν σημαντικές απώλειες χωρίς επαρκή στήριξη. Οι επιπτώσεις μάλιστα δεν περιορίζονται στο αγροτικό εισόδημα, αλλά επηρεάζουν την αγροτική οικονομία, τις εξαγωγές και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, είναι πλέον αναγκαία η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου στον αγροτικό τομέα, με έμφαση κυρίως στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα. Γι' αυτό το σκοπό, απαιτούνται άμεσα μέτρα όπως η ενίσχυση του ΕΛΓΑ και η αξιοποίηση τηλεπισκόπησης και των γεωχωρικών δεδομένων για ταχύτερες εκτιμήσεις, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει τους σύγχρονους κλιματικούς κινδύνους και τη διασφάλιση διαφανών και δίκαιων αποζημιώσεων. Και παράλληλα, είναι η αναγκαία δημιουργία ενός μόνιμου αποθεματικού ταμείου για φυσικές καταστροφές, η ανίσχυση των προληπτικών υποδομών, όπως τα αντιπαγητικά συστήματα, και η πρόωθηση ανθεκτικών και αλληλεγγυητικών πρακτικών μέσω στοχευμένων ενισχύσεων. Η κλιματική κρίση σήμερα καθιστά σαφές ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, επαρκής χρηματοδότηση και θεσμικός εξυγχρονισμός για την προστασία του πρωτογενούς τομέα. Η στήριξη των παραγωγών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την υψηστική ασφάλεια, την περιφερειακή συνοχή και την μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας μας. Η ελληνική γεωργία χρειάζεται άμεσα ένα νέο, συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που θα ανταποκρίνει στις σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές προκλήσεις με συνεχή συνεργασία κράτους, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγών. Αυτά λοιπόν και για σήμερα από την εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 και βέβαια τον ηχολήπτη μου, τον Γιάννη τον Ηλιάδη. Κλείνουμε με το Μάνα μου Ελλάς, τον Σταύρο Ξαρχάκου και Νίκου Γκάτσου με τον Νίκο Δημητράτου, ένα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο τραγούδι από το 1983 και αυτό, από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Καλό Σαββατόβραδο, καλή δύναμη σε όλες και όλους, με περισσότερη ελπίδα και αγωνιστικότητα και βέβαια ελπίζω με το καλό να ανταμώσουμε και το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, 5 με 6. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.

6 λεπτά μετά τις 6. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και σήμερα και τούτο το βροχερό σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας, την ηχολήπτριά μας, τη Σοφία Ξερικού. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Σας θυμίζω ότι η μοναδική διαθέσιμη επικοινωνία με την εκπομπή και με το σταθμό σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, εάν προκύπτει κάτι τέτοιο, και στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 00 59. Το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα με ένα κομμάτι το οποίο ούτε τρεις εβδομάδες δεν είναι που κυκλοφόρησε, η δυναμική Demi Lovato με το καινούργιο της τραγούδι, το Low Rise Jeans. Θυμίζω ότι το κορίτσι αυτό ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές των Studio Disney. Έφαγε αρκετό bullying και για την εμφάνισή της και για τα ψυχολογικά της, τα οποία ουδέποτε δίστασε να τα κοινοποιήσει προς τα έξω, και σιγά σιγά όσο έμπαινε για τα καλά στη σφαίρα της ενηλικίωσης, με αξιοθαύμαστο τρόπο βρήκε τα πατήματά της, άφησε πίσω αυτό το κλισέ που λέμε τους δαίμονές της, και τώρα έχει κυριαρχήσει και στην εμφάνισή της και στην καριέρα της. Το τέλη Απριλίου κυκλοφόρησε το Low Rise Jeans, το οποίο μόλις ακούσαμε, ενώ για τη συνέχεια, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνω 6-7 χρόνια πριν από τις μέρες μας. Αυτός είναι ο Gary Clark, ο Gary Clark Jr. με το όνομα, τραγουδώντας This Land.

Αυτός ήταν ο Γκάρι Κλάρκ Τζούνιορ με την ατμόσφαιρα ενός soundtrack να έχει παρισφρήσει μέσα στο κομμάτι του. Από το 2019 ήταν το This Land, από τον ομώνυμο δίσκο του εκείνης της χρονιάς που είχε πάρει και βραβείο Grammy. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχεια. Μένω όμως όχι σε μουσικά αλλά σε ποδοσφαιρικά ζητήματα, τα οποία όλο και θα πληθαίνουν όσο περνάνε οι μέρες, όσον αφορά στην συγκεκριμένη περιοχή, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, σε όλο το κομμάτι που λέγεται Κεντρική και Βόρεια Αμερική, διότι σε ένα μήνα ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ήρθε η ώρα. Πέρασε καιρός από το Δεκέμβρη του 2022 που μέσα στο καταχειμώνο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μια πρωτοφανής εμπειρία, είχαμε παγκόσμιο κύπελο, αν θυμάστε, στο Κατάρ. Τώρα ξαναγυρνάμε σε μια κανονικότητα ως προς το ημερολόγιο, υπό την έννοια ότι το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο, όσο έχουμε συνηθίσει τόσες δεκαετίες τώρα, γίνεται καλοκαίρι. Η κανονικότητα όμως επανέρχεται μόνο ως προς αυτό, με την έννοια ότι και οι χώρες είναι για πρώτη φορά τρεις οι χώρες που το διοργανώνουν, μέχρι δύο είχαμε φτάσει, και οι Αμερικανοί κάνουν πολλές αμερικανιές όσον αφορά στην προετοιμασία και στις ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση. Ένα από τα ζητήματα που προκύψαν αυτές τις μέρες ως καινοτομία είναι ότι στο ημίχρονο κάποιων αγώνων θα υπάρχει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σας θυμίζω ότι όσο αφορά στα Μουντιάλ, στα παγκόσμια κύπελα, καλλιτεχνικό πρόγραμμα υπάρχει στο τελικό, πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού μάτς φυσικά, αλλά και σε προηγούμενες διοργανώσεις, κυρίως στην προηγούμενη διοργάνωση που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, πριν 32 χρόνια, και η οποία ήταν η μόνη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου που είχα την τύχη να παρακολουθήσω διαζώσεις, ανακαμποκατεβαίνοντας πάνω κάτω της πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια καινοτομία πάλι από τους Αμερικανούς, η οποία τι έλεγε, ότι σε κάποια μάτς πάντα πριν την έναρξη του αγώνα υπήρχαν καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Για παράδειγμα, και λίγοι το έχουν εντοπίσει αυτό, διότι προφανώς οι Έλληνες αθλητικογράφοι που είχαν βρεθεί εκεί είχαν άλλα σπουδαία να μεταφέρουν στα ρεπορτάζ τους. Ναι, λίγοι θυμούνται, λίγοι γνωρίζουν ότι πριν από τον αγώνα Αργεντινή-Ελλάδα που έγινε στη Βοστόνη, αυτό το 4-0 που ιτήθηκε η εθνική μας και που σηματοδότησε και το τελευταίο ever goal του Diego Maradona με την εθνική Αργεντινής, πριν λοιπόν ξεκινήσει αυτό το match, ντάλα μεσημέρι, στη μέση του γηπέδου στήθηκε ένα stage, μια σκηνή, και μπροστά στα εμβρόντιτα μάτια και πρόσωπα όσων πήραμε χαμπάρι τι συνέβαινε, οι B-52s εμφανίστηκαν και έπαιξαν live ένα set τεσσάρων τραγουδιών, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά όλα, όποτε και αν συνέβησαν, είτε σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, είτε σε διάφορα παιχνίδια στη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αυτό το Αργεντινή-Ελλάδα που λέγαμε στη Βοστόνη το 1994, πάντα γινόντουσαν πριν. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά θα έχουμε καλλιτεχνικά show σε ημίχρονα αγώνων, και ανακοινώθηκε ήδη ότι στο ημίχρονο του τελικού, προχθές την Πέμπτη το ανακοίνωσε αυτό η FIFA, ο οποίος θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife στο New Jersey, θα

υπάρχει μουσικό πρόγραμμα. Αυτό το κάνουν οι Αμερικανοί ακολουθώντας τη δικιά τους παράδοση στο Super Bowl, στο τελικό, ας το πούμε έτσι, του αμερικάνικου football, να εμφανίζονται στο ημίχρονο καλλιτέχνες. Θυμίζω ότι φέτος εμφανίστηκε ο Bad Bunny, ο πορτορικάνος Bad Bunny. Άλλες φορές έχει εμφανιστεί η Ριάννα και διάφοροι σπουδαίοι καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι στον τελικό στις 19 Ιουλίου θα μοιραστούν τη σκηνή σε μια έτσι πολυεθνική νότα που χαιρετίζει τους άπειρους, τα εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλων που υπάρχουν και στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ασία. Η Σακίρα, η Κολομβιάνα, η BTS, το κορεάτικο boy band, και η επικεφαλής του team θα είναι η Μαντόνα. Αυτό θα είναι το καλλιτεχνικό show στον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου στις 19 Ιουλίου. BTS, Σακίρα και Μαντόνα, που την ακούμε τη Μαντόνα ήδη στα ραδιόφωνά σας με το I'm So Stupid.

η Madonna με το I'm So Stupid, ένα κομμάτι που έρχεται 23 χρόνια πριν από τις μέρες μας, εκεί στα ξεκινήματα του 21ου αιώνα, το 2003, στο πιο, ας το χαρακτηρίσω έτσι, στο πιο πολιτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε ποτέ της, το άλμπουμ της με το τίτλο American Life. Η Madonna είχε περιλάβει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το I'm So Stupid, και ήταν και από τα κομμάτια που ξεχώρισαν από εκείνο το άλμπουμ της. Η Madonna, που όπως σας έλεγα και νωρίτερα, στο βράδυ του τελικού, θα είναι αργά το βράδυ για μας εδώ, θα είναι 6 ή 7 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί στο New Jersey, στο στάδιο MetLife, όταν θα γίνει ο τελικός, την Κυριακή 19 Ιουλίου. Έχουμε ακριβώς δύο μήνες και τρεις μέρες, για να είμαι ακριβής και εγώ στη διατύπωσή μου, μέχρι τη βραδιά του τελικού. Ένα μήνα για να ξεκινήσει το Μουντιάλ και κάτι λιγότερο, και δύο μήνες για να φτάσουμε στον τελικό. Να δούμε αν η Madonna, μπροστά σε τόσα εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον πλανήτη, θα ερμηνεύσει στο σετ εκείνης της βραδιάς και το I'm So Stupid που μόλις ακούσαμε. Μια μεγάλη κυρία της αμερικάνικης και της παγκόσμιας μουσικής βρέθηκε χθες στην πόλη μας, στο θέατρο του Λυκαβητού, και αυτή δεν ήταν άλλη από την Patti Smith, που αν δεν κάνω λάθος επισκέφθηκε για τρίτη ή για τέταρτη φορά την ελληνική πρωτεύουσα. Με την Patti Smith θα πάμε παρέα μέχρι το break των 18:30. Θα διακόψουμε στις 18:30 για σήματα και διαφημιστικά και θα επανέλθουμε για να κλείσουμε με το δεύτερο ημίωρο του απόψινου Χαμένου Σαββατοκυριακού. Θα συναντήσουμε την Patti Smith από τη συνεργασία της με τον ηθοποιό, αλλά τα τελευταία χρόνια και επίδοξο ρόκερ με την ηλεκτρική κιθάρα και ενίοτε και τη φωνή του, με τον Johnny Depp παρέα, να τραγουδούν το τραγούδι της Γοργόνας, το The Mermaid Song, από το άλμπουμ της Son of Rocks Gallery και από την ταινία The Ram Diary. Επίσης είναι οι δυο τους, θα μας πάνε μέχρι το break και επανερχόμεθα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Ήρθε η ώρα των Tina Riven. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το live τους απόψε στο Floyd. Η Tina Riven που τους έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές σε αυτή την εκπομπή και που τους ακούσαμε εμφατικά και το περασμένο Σαββατοκύριακο μιλώντας για το απόψινό τους live στο Floyd, ένα group το οποίο έχει τόσο ιδιαίτερο αποτύπωμα, τόσο ιδιαίτερο στυλ, τόσο ιδιαίτερη ηχητική αλλά και ηθική και πολιτική ατζέντα που θα μπορούσε κάποιος άφοβα να πει ότι όμοιό τους δεν υπάρχει στην ιστορία της μουσικής και της αφρικάνικης μουσικής. Η Tina Riven από την καρδιά της Σαχάρας, εκεί που είναι η έρημος και που φυσά ο άνεμος του Σαχέλ και σηκώνει την άμμο και όποιον πάρει ο χάρος εντός εισαγωγικών. Η Tina Riven που, όπως έχω ξαναπεί, είναι πάνω στην καμήλα τους οπλισμένοι, στο ένα χέρι κρατάνε την ηλεκτρική κιθάρα και στο άλλο χέρι κρατάνε το Καλάσνικοφ, έτσι περνάει η ζωή. Η Tina Riven που στην πραγματικότητα είναι το προσωπικό όραμα του Ibrahim Agh al-Habib, γνωστού καλλιτεχνικά ως Αμπαραϊμπόν, το παιδί με τα σχισμένα ρούχα, αυτό θα πει Αμπαραϊμπόν. Εκεί από τους προσφυγικούς καταβλισμούς της Αλγερίας, με τη βία να σημαδεύει τη ζωή του από πολύ νωρίς, όταν παιδάκι ακόμα είδε την εκτέλεση του πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Κάποτε με πολλές στερήσεις απέκτησε την πρώτη του πραγματική κιθάρα και ανακατεύοντας τις μελωδίες των Tuareg με τα αφρικάνικα blues του Άλι Φαρκατουρέ και την πολύ δυναμική αφροαφρικάνικη μουσική και αραβική pop που εκείνα τα χρόνια, δηλαδή δεκαετία του 80, είχαν αρχίσει να βγαίνουν μπροστά, έστησε αυτό το project του Tina Riven, ένα group που έχει δοξαστεί από διάφορους μεγάλους της μουσικής, από τον Robert Plant και τον Carlos Santana μέχρι τον Tom York τον Radiohead και τον Bono τον U2, από τον Mark Lanegan μέχρι τον σπουδαίο παραγωγό Daniel Lanois, από τον αγαπητό ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα συνεργάτη σύντροφο του Nicola του Cave, από τον Warren Ellis δηλαδή, μέχρι τους Red Hot Chili Peppers, τους Coldplay, τους White Stripes και τον μεγάλο Brian Eno. Αυτά είναι λίγα ονόματα από τους μουσικούς του δυτικού κόσμου που έχουν δείξει σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση για τους Tina Riven και που κάποιοι από αυτούς έχουν συνεργαστεί μαζί τους πιο συχνά επί σκηνής και πιο σπάνια στο στούντιο ηχογραφώντας. Η Tina Riven λοιπόν, τους οποίους ακούσαμε πριν από λίγο μαζί με την τραγουδίστρια Σούλα Φαηλίας να τραγουδούν από το καινούργιο τους άλμπουμ που λέγεται Hogar και κυκλοφόρησε πριν μόλις 2 μήνες, το Σάγκερα Τασάνι, ένα κομμάτι που σίγουρα θα παίξουν απόψε χωρίς την παρουσία της τη Σούλα Φαηλίας, τη Σουδανέζας τραγουδίστριας που ήταν παρέα του στο ηχογράφημα που προηγήθηκε. Μένω για λίγο ακόμα στην Αφρικάνικη Ήπειρο και συναντώ για μια ακόμη φορά τον γίγαντα της αιθιοπικής μουσικής που αποκαλείται και Ethiopian Elvis, ο Elvis της Αιθιοπίας, που δεν είναι άλλος από τον μέγιστο Αλεμάιε Χοεσέτε. Εδώ είναι μαζί με την γερμανική μπάντα The Philophone House Band. Alte Leges Enem, το κομμάτι που ήδη ακούμε από τον Αλεμαγέχο Εσέτε.

Άλτε λέγε, Σενιέμ, ο μέγιστος Αιθίωπς τραγουδιστής, ο συγχωρεμένος Αλεμαϊέχο Εσέτε, με τους Γερμανούς The Philophone House Band, αναπαράγοντας, διασκευάζοντας, ξαναπαρουσιάζοντας, όπως προτιμάτε, μια παλιά, μια κλασική του επιτυχία που πρώτο ηχογραφήθηκε το 1972, δηλαδή πριν από 54 χρόνια. Μια που βρεθήκαμε στην Αφρική, πρώτα για τους Τιναρίβεν που θυμίζω παίζουν απόψε στο Floyd εδώ στην Αθήνα, και μετά με τον Αλεμαγέχο Εσέτε, τον Αιθίωπα Γίγαντα, να επισημάνω κάτι. Πριν από λιγότερο από 2 μήνες, για την ακρίβεια στις 23 Φεβρουαρίου, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, το πρώην Twitter δηλαδή, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης έγραψε αυτό που θα σας διαβάσω, το οποίο εξ αρχής χαρακτηρίζω ως προς την ουσία και την φιλοσοφία του κειμένου που θα σας διαβάσω, ένα κατάπτυστο κείμενο. Έγραψε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης: «Η λογική μείωσης όλων των παροχών που αποφασίσαμε να εφαρμόζουμε το τελευταίο διάστημα δεν είναι τόσο οικονομικό θέμα. Είναι για να μην γινόμαστε μαγνήτης, να μην έρχονται», εννοεί οι πρόσφυγες, «προσδοκώντας σε μια καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η λογική της ποινικοποίησης της παράνομης διανομής, της κατάργησης κάθε δυνατότητας νομιμοποίησης, της περικοπής όλων των επιδομάτων. Γι' αυτό το λόγο, μετά την απόρριψη ασύλου, κόβονται τα πάντα». Προανήγγειλε δηλαδή ότι κλείνουν τα ελληνικά σύνορα για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο, έχοντας ταλαιπωρηθεί, έχοντας περάσει θάλασσες, βουνά, λαγκάδια, έχοντας τους διακινητές να τους κακοποιούν και να τους παίρνουν πολλές χιλιάδες δολάρια κατά κεφαλήν για να τους φέρουν μέχρι εδώ, μέχρι τον πολιτισμένο κόσμο, ότι με αυτό το σκληρό προφίλ που θα συναντούν στα σύνορα θα αποτρέπεται η τελική άφηξή τους εδώ στην Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει και στη χώρα μας. Με αυτή τη λογική λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης που έκανε στις 23 Φεβρουαρίου ο Πλεύρης, έρχεται τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης, του οποίου προείσταται, μετανάστευσης και ασύλου για να το πω με ακρίβεια, και κλείνει 4 δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων εδώ στην Αττική. Οι υπεύθυνοι των δομών αυτών φέρονται ότι έλαβαν από την κεφαλή του Υπουργείου, από τον Πλεύρη δηλαδή, εντολή να μαζέψουν, κατά το πώς ανακοινώθηκε, και να αποχωρήσουν ως τις 10 Μαΐου, έχει ήδη παρέλθει δηλαδή κατά μία εβδομάδα το όριο αυτό, χωρίς καμιά σαφή απάντηση στο αυτονόητο ερώτημα τι θα απογίνουν τα παιδιά αυτά που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές και φυσικά τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που στηρίζουν τα παιδιά αυτά καθημερινά. Μιλάμε για δομές πρώτης υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών, και αυτό πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Τι θα πει ένα ασυνόδευτο ανήλικο πλάσμα που ξεκίνησε π.χ. από το Αφγανιστάν ή από το Ζαΐρ, λέω το Κονγκό δηλαδή σήμερα με σημερινούς όρους, λέω δύο τυχαία σημεία από που θα μπορούσε κάποιος να εκκινήσει αυτό το δύσκολο ταξίδι για να φτάσει στον πολιτισμό. Και αυτά τα ανήλικα πλάσματα που έχουν βρεθεί σε αυτές τις 4 δομές τώρα θα στερηθούν τη διαμονή, την ιατρική φροντίδα, τη σύτηση και την υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει αυτές τις δομές. Δεν θα μπορούν δε ούτε να συνεχίσουν εύκολα το δρομολόγιο, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα πλάσματα επιθυμούν να επανασυνδεθούν με συγγενείς τους που βρίσκονται σε άλλα σημεία της Ευρώπης, ή στην τελική να μεταφερθούν σε άλλες κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Δηλαδή, με δύο λόγια, αντί για προστασία και φροντίδα, η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επέλεξε την αποτροπή, την εγκατάλειψη και την τιμωρητική περικοπή και στέρηση κάθε στήριξης. Πού έχουν πάει αυτά τα παιδιά μετά τις 10 Μαΐου και ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη τους, δεν το γνωρίζω. Και νομίζω ότι στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή του Πλεύρη, που ηγείται αυτού του ευαίσθητου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν σημαδεύει μόνο τα δύστιχα προσφυγόπουλα,
αλλά σαν ήθος, σαν στίγμα μέσα στην κοινωνία μας, στην πραγματικότητα σημαδεύει και εμάς και τα παιδιά μας, και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη.

μέγιστος Africa Bambaataa και η μπάντα του, η Soul Sonic Force, από το 1982 στο Classic Planet Rock. Ένα κομμάτι που έρχεται εμπνεόμενο από τους προηγηθέντες ήχους των Γερμανών Kraftwerk, αλλά και άλλων, όπως και τον Yellow Magic Orchestra των Ιαπωνέζων, όπως και του Gary Newman. Αλλά έφτιαξε αυτό όλο το αμάλγαμα, το ηχητικό Africa Bambaataa, και οδήγησε πολλούς ομόχρωμούς του στο μέλλον, οδήγησε μια στρατιά από μουσικούς στο hip hop. Να σας πω λίγο πριν κλείσουμε το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο, ότι απόψε όλη αυτή την ώρα που μιλάμε γινόταν και ολοκληρώνεται από λεπτό σε λεπτό ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας, του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού που υπάρχει στον πλανήτη, μεταξύ της Chelsea που δεν είχε καλή χρονιά φέτος και της Manchester City που διεκδικεί πολλά ακόμα. 2-3 λεπτά πριν τελειώσουν οι καθυστερήσεις και το μάτς και ο τελικός, η Manchester City προηγείται 1-0. Λογικά θα σηκώσει κούπα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Μέσα σε δευτερόλεπτα όλα μπορούν να ανατραπούν. Αν στο πεντάλεπτο μέχρι να τελειώσει το χαμένο Σαββατοκύριακο αλλάξει κάτι, ίσως προλάβω να σας το πω. Δεν θα δυσκολευτείτε να το πληροφορηθείτε όπου και αν βρίσκεστε και ό,τι μέσα και αν χρησιμοποιείτε για την ενημέρωσή σας. Ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας είναι ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Με αυτά και με αυτά, εσείως φτάσαμε στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Θα τα πούμε αύριο στην κυριακάτικη δίωρη βερσιόν της εκπομπής που θυμίζω εδώ από τότε που μπήκαμε στο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού μας αρχές του μήνα. Η κυριακάτικη εκπομπή ξεκινά στις 5 και τελειώνει στις 7. Στο αυριανό λοιπόν δίωρο χαμένο Σαββατοκύριακο δίνουμε το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας στις 5 αύριο το απόγευμα. Κλείνοντας, ευχαριστώ την Σοφία Ξερικού που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου. Ευχαριστώ και εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα τον ακροατή Παναγιώτη που θυμάται πράγματα από τα ραδιοφωνικά μου πεπραγμένα του προηγούμενου αιώνα. Μου λέει, σε σχέση με όσα λέγαμε για το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο, Θοδωρή, να κάνεις και κανένα ραδιοφωνικό παιχνίδι με τους ακρατές σου όπως είχες κάνει το 1998 στο Μουντιάλ της Γαλλίας και είχα πάρει και εγώ μέρος. Παναγιώτη μου, τότε οι εκπομπές που είχα ήταν καθημερινές και ήταν εύκολο να παρακολουθούμε την καθημερινότητα του Μουντιάλ. Τώρα με εκπομπή μόνο το Σαββατοκύριακο είναι πολύ δύσκολο να... Η πραγματικότητα και η ροή των γεγονότων θα ξεπερνάει τη δυνατότητα που έχω στο Σαββατοκυριακάτικο. Αν ο σταθμός τώρα μου βάλεις μια ιδέα, έχει όρεξη να δούμε ένα έκτακτο καθημερινό για το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελλο, θα το διερευνήσω και φυσικά θα το πληροφορηθείς. Από την Αγγλία, ο Adrian Sherwood, σπουδαίος παραγωγός, και ο Brian Eno, ο ακόμα σπουδαιότερος παραγωγός, μας αποχαιρετούν με το The Well Is Poisoned. Προσοχή, γιατί η πηγή αυτή είναι μολυσμένη, έχει μολυσμένο νερό. Από το Θεοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Με την ώρα να δείχνει 7 και 3 πρώτα λεπτά, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Κόντακτ και Κώστας Τσακίρης, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Σάββατο βράδυ, σήμερα 16 του Μάη, στα μέσα δηλαδή του Μαΐου, και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι όντως στα μέσα του Μαΐου, γιατί έξω βρέχει. Συννεφιά, βροχή, αεράκι, κακώς καθαρίζετε τα μπαλκόνια, δεν χρειάζεται, υπάρχει λόγος κανένας δηλαδή να ταλαιπωρούμαστε έτσι με το τι συμβαίνει στα μπαλκόνια, στις γλάστες και στα τραπέζια. Πάρτε το απόφαση, θα βγούμε σε ένα μήνα. Μέσα στο σπίτι όλοι. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου με τον καιρό. Πρωτομαγιά θυμάμαι καταγράφηκε μετά από 150, 130, 120 χρόνια σε περιοχές της Ελλάδας για πρώτη φορά τόσο χιόνι. Πρωτομαγιά. Έχουμε 16 του Μάη, λες άντε λίγο θα φύγει, ήταν ξανά πίσω ο καιρός. Λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε όμως, ας εστιάσουμε στην ανάγκη της παρέας και της συναναστροφής. Πάντα συντροφιά στο κόκκινο με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Και σας ευχαριστούμε για την πάγια συμπαράσταση και παρέα. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα σε λίγη ώρα στο Contact κάλεσα έναν πολύ αγαπητό τραγουδοποιό να μας παρουσιάσει την ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά, ένα άλμπουμ δηλαδή, μια συνολική κατάθεση ψυχής. Και λεπτομέρειες θα μας δώσει ο ίδιος ο Στέλιος ο Τσουκιάς. Θα είναι κοντά μας, τον αγαπούμε ιδιαιτέρως, τον εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Ένας καλλιτέχνης που μέσα από την απλότητα όπως προχωρά στον δρόμο και τον πετυχαίνει όπου και που, έτσι ακριβώς είναι και καλλιτεχνικά. Καταθέτει αυτό που λέει η ψυχή του, η φωνή του, και όλο αυτό διεισδύει, καταφέρνει να φεύγει από τα μυστικά μας, από το δωμάτιό μας και να πηγαίνει σε δρόμους, σε σκηνές. Και έχει και live 21 του μήνα, 21 του Μάη, στο Ήλιον. Μέχρι να τον υποδεχτώ, να πω ότι σήμερα στον ήχο είναι η συναδέλφισσα η Σοφία Ξερικού. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-0059. Ελάτε σας παρακαλώ με ένα μήνυμα. Θέλω και την άποψή σας για ό,τι θέλετε εσείς. Και να σας χαρίσω ένα από τα τραγούδια του Στέλιου μέχρι να τον καλωσόρισω.

0: Στέλιος Σουκιάς, ο οποίος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Φτιάχνει τα ακουστικά, δεν σου αρέσουν πολύ τα ακουστικά.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Σε είδα λίγο πελέους. Αν δεν σε βολεύει, βγάλτε ρε παιδάκι, τι θες κάνω.
1: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλώς όρισες.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Έχουμε καιρό, αλλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή σε παρακολουθώ και στο διαδίκτυο και στις μουσικές σου, έτσι, ό,τι φτιάχνεις. Δεν μου έλειπες με την έννοια, δεν κατάλαβα ότι είχαμε να τα πούμε περίπου 1,5-2 χρόνια. Το συνειδητοποίησαμε τώρα που το συζητούσαμε. Σε έχουμε πολύ κοντά μας και καταφέρνεις και υπάρχεις έτσι μέσα στην καθημερινότητά μας από τη μουσική. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω ότι πέρασε καιρός.
1: Ωραίο αυτό. Ωραίο συνέστημα.
0: Ωραίο.
1: Και ευχαριστώ γιατί με κάνει και αισθάνομαι και εγώ όμορφο αυτό.
0: Και είσαι και από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που όλο έλεγα ο Στέλιος να έρθει στο στούντιο να τα ξαναπούμε και αυτά. Και επειδή σε θεωρώ τόσο έτσι κοντά και στην εκπομπή και σε μένα, πολύ δικό μου αυτή την έννοια που περιέγραψα, όλο κάτι γινόταν και έλεγα δεν πειράζει, ο Στέλιος θα αναβάλουμε, δεν θα θυμώσει μαζί μου.
1: Ξέρετε, Κώστα, και εγώ έτσι αισθάνομαι, γι' αυτό νιώθω άνετα και στο στούντιο. Οπότε μπορεί να βγάλω ακουστικά, να τα ξαναβάλω. Ναι. Ξέρεις, πρέπει να είμαστε χαλαροί.
0: Πώς είσαι?
1: Να κουβεντιάσουμε ό,τι θες.
0: Σε τι φάση σε πετυχαίνω?
1: Είμαι, καταρχήν, εντάξει, έρχεται το live. Σε αυτή τη φάση με βρίσκεις, δηλαδή όλο το focus είναι εκεί πάνω. Αλλά γενικότερα είναι σε μια κατάσταση στην οποία περιμένω το καλοκαίρι να χαλαρώσω, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έκανες αρκετά live και Θεσσαλονίκη, ναι, πήγατε, ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ξαναπάς στη Θεσσαλονίκη? Όχι.
1: Θέλω να πάω σε μια παραλία και να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά πέρασα πολύ ωραία. Αλλά ήταν από το Γενάρη μέχρι σήμερα έτσι πολύ έντονη η μουσική στη ζωή μου. Και τώρα θέλω, το παθαίνω αυτό. Θέλω να παίρνω, ξέρεις, την απόστασή μου από τα πράγματα.
0: Το κάνεις αυτό, έχεις δίκιο. Όπως το περιγράφεις, κάνεις ένα μπαμ, κινείς τα νήματα, κινείς καταστάσεις.
1: Εγώ το κινώ.
0: Κινεί, εντάξει. Προφανώς, βγάζετε δίσκο, νότι, παρουσιάζετε, δημιουργείτε μία δράση. Εμείς αποτελούμε τη διάδραση. Αλλά εσείς είστε ο πυρήνας, κινείτε μια κατάσταση. Και μετά εξαφανίζεσαι για ένα διάστημα και ξαναεμφανίζεσαι. Κάνεις αυτές τις εισόδους και εξόδους.
1: Κοίταξε, στην αρχή δεν καταλάβαινα το γιατί. Τώρα ξέρω το γιατί. Γιατί βλέπω διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μου. Και μου αρέσει αυτό.
0: Είναι σαν να βγαίνεις και να σε κοιτάς.
1: Κάπως έτσι, ναι. Και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο, ας πούμε, και σε πολύ αστεία πράγματα. Δηλαδή, πώς θα φτιάξω μαλλιά μας. Μπορεί μέσα 2 χρόνια να κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Γιατί άλλαξε κάτι, ο τρόπος που το βλέπω, ας πούμε, ο τρόπος που θέλω να με βλέπω. Το παθαίνω αυτό. Φεύγω, ξανάρχομαι. Μια χαρά. Το έχω συνηθίσει.
0: Έχεις κίνηση.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πες μου για το live που επέλεξε τη μέρα της γιορτής μου και λέω: ωραία, 21 Μαΐου, πώς πάω στο Στέλιο το βράδυ να το διασκεδάσω.
1: Πού θα έχει groove αρκετό,
0: Ωραία.
1: Θα έχει groove. Θα είμαστε στο Ήλιον Plus.
0: Ήλιον
1: Plus στις 9. Να πω ότι το live το ανοίγει ο Θάνος Αρίγγελος και η μπάντα του The Qualia. Θα παίξουν 30 με 45 λεπτά. Είναι ένας τραγουδοποιός, νέος τραγουδοποιός και εκείνος που ήρθε πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς όρισες.
1: Θεσσαλονίκη. Μας ακούει ο Θάνος, χαιρετισμούς.
0: Για έλα καμιά βόλτα από εδώ.
1: Θα το φτιάξουμε. Και γύρω στις 10 θα βγούμε και εμείς να παρουσιάσουμε και το δίσκο, αλλά και τραγούδια από την παλαιότερη δισκογραφία μου και κάποια κυκλοφόρητα από την επόμενη δουλειά. Γιατί ήδη την έχω.
0: Αλήθεια. Ναι, ναι. Τρέχετε. Περιμένω.
1: Κανείς δεν τρέχει.
0: Τρέχει. Ο δίσκος με τίτλο Στη Δύση κυκλοφόρησε πότε?
1: Έχω χάσει και εγώ την πάρα. Νομίζω το Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου.
0: Τώρα. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, τώρα. Πριν 2 μήνες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι πολύ μήνες. Φρέσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τόσο γρήγορα υπάρχει υλικό τόσο πολύ που βιάζεται να βγει ή εσείς βιάζεται περισσότερο?
1: Κανείς δεν βιάζεται. Όταν έχω όρεξη να γράψω, γράφω χωρίς να έχω κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι έγινε και παράλληλα με το δίσκο αυτό που βγάλαμε τώρα. Έγραφα κάποια τραγούδια και τα έχω ενορχιστρώσει.

0: Δία.
1: Εσύ θα μου πεις, αν θες να ακούσεις groove ή μπαλάντα, τι θες?
0: Ξέρεις γιατί το ρώτησα?
1: Πες μου.
0: Γιατί από τον ίδιο τον τραγουδοποιό, τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, όταν μας προτείνει κάτι, μας δείχνει έναν δρόμο. Mm. Είναι πιο σημαντικό να πεις εσύ. Εγώ θα πω μετά. Mm-hmm. Γιατί θέλω να μου φωτίσεις με τον φακό της μουσικής και των στίχων, πού θέλεις να δω, προς τη Δύση, προς την αντανάκλαση της Δύσης. Δηλαδή να έρχομαι από την Ανατολή, να φύγω βόρεια και νότια, να χαθώ με στην Πηξίδα, ή εν τέλει να μην με νοιάζει και που πάω, αλλά να νιώθω σίγουρα.
1: Να σου πω αρχικά.
0: Σε μπέρδεψα.
1: Όχι καθόλου. Να σου πω ότι μου αρέσει πολύ που, και πριν που τα είπαμε, που τον τίτλο του δίσκου τον μεταβολίζεις όπως τον έχω και εγώ στο μυαλό μου. Και όχι ότι είναι η Δύση του ηλίου, αλλά η Δύση γεωγραφικά. Και μου αρέσει
0: έτσι
1: πολύ
0: έτσι
1: αυτό.
0: Έτσι το πήρα.
1: Τέλεια. Τέλεια. Γιατί και εγώ είχα πάρα πολύ έντονα αυτή την εικόνα και αυτή τη σκέψη. Και τη Δύση του ηλίου. Αλλά εντάξει. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά ναι, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, πάμε να πούμε για το ποιο είναι το κομμάτι που θα βάλουμε.
0: Ποιο θέλεις?
1: Θα έβαζα το ομότιτλο.
0: Το ομότιτλο.
1: Στη Δύση. Λοιπόν.
0: Στη Δύση, από τον τίτλο, από το άλμπουμ με τίτλο Στη Δύση, Στέλιος Τσουκιάς. Ετοιμαστείτε και για το live την Πέμπτη στο Ήλιον Plus. Και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά.

0: Κοντεύει το φεγγάρι να σβήσει, τέλειο.
1: Εκείνη την ώρα που το έγραφα, ναι, κόντευε.
0: Λόγω ώρας. Όχι λόγω οράματος.
1: Μάλλον το δεύτερο.
0: Λόγω οράματος. Λοιπόν, στη Δύση, στη Δύση Τσουκιάς, μου αρέσει πολύ.

0: τραγούδι αυτό. Έχεις μια έτσι ηλεκτρική ενέργεια, διάθεση. Έχεις έναν ηλεκτρισμό σε αυτό τον δίσκο. Ακόμη και όταν είσαι ήσυχος, είναι σαν να υπάρχει αυτός ο ηλεκτρισμός μέσα. Σου βγάζεις μια δυναμική, μια κίνηση, ένα ταξίδι.
1: Το είχα πολύ ανάγκη αυτό να εκφραστώ έτσι και με βοήθησε πολύ και η Λαμπρίνη Γρηγοριάδου που έχουμε συνεργαστεί στο δίσκο αυτό. Έχει γράψει τη μουσική, έχει μελοποιήσει στίχους μου και υπάρχουν και δύο τραγούδια μέσα σε στίχους του Νάσου Αρώνη. Είχα την ανάγκη να εκφράσω, ας πούμε, τα συναισθήματά μου με αυτό το μουσικό περιβάλλον. Οπότε το σεβάστηκε η Λαμπρινή και το εκτέλεσε και πάρα πολύ ωραία.
0: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό? Γιατί όταν κάποιος ακούει τα τραγούδια σας, ως τραγουδοποιός που σε γνωρίζω, θα φανταζόμουν ότι είναι μουσική στίχη τα πάντα δικά σου. Δηλαδή τα οικειοποιείς σε τέτοιο βαθμό. Θέλω να πω ότι η συνταγή είναι τόσο μελετημένη, η δοσολογία, που μας το δώσατε σαν μια ολότητα. Πόσο δύσκολο είναι πολλοί άνθρωποι, στιχουργός, μουσικός, ενορχιστρωτές, μουσική, όλα αυτά να δουλέψει και να γίνει μια ολότητα?
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο που μου λες, γιατί είναι σαν να, ας πούμε, σαν να τα είχα γράψει εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν πήρα το πρώτο demo, το Δέλτα ήτανε, που το ακούσαμε πιο πριν, κατάλαβα ότι εδώ θα γίνει πολύ όμορφη δουλειά, γιατί πρώτον μελοποίησε στίχους που είχα γύρω στα 5 χρόνια σε ένα σιρτάρι από την καραντίνα και κατάλαβα ότι, επειδή το τραγούδισα το demo, ότι είναι σαν να το ήξερα από πάντα. Οπότε είχε αυτό το ταλέντο η Λαμπρινή, τουλάχιστον μέσα από τη δική μας συνεργασία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, ξέρεις, αν το κάνει και με άλλους ανθρώπους και αν έχει πετύχει, δεν έχει πετύχει, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό.
0: Νομίζω για μας... το εγχείρημα ενός άλμπουμ εξ ολοκλήρου, και όπως βλέπω τα σημειώματα της Λαμπρινής, το αναφέρει ότι ήταν μια έτσι δουλειά συνολική που και για αυτήν πρώτη φορά δούλεψε. Το διάβασα στο δελτίο τύπου, δηλαδή δεν το γνώριζα ότι το είδε σαν μια ολότητα.
1: Η Λαμπρινή επίσης ανέλαβε και την ενορχίστρωση και την παραγωγή και η μουσική που ήρθαν στο στούντιο ήταν και η δική της επιλογή. Φυσικά έδινα πάντα το OK, μου έκανε. Αλλά αν έγινε πραγματική προσπάθεια για να φτάσει να φαίνεται το κομμάτι σαν να το έχω γράψει εγώ, όχι, ήταν η απάντηση. Έγινε από το πρώτο δεύτερο τραγούδι και έτσι συνεχίσαμε. Δηλαδή, άμα δεν γινόταν στο πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, δεν πιστεύω ότι θα καθόμασταν να βρούμε την πατέντα και τη λύση για να γίνει.
0: Και δεν θα το κάναμε.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Δεν έχεις όμως και ως τραγουδοποιός, θα το πω, την ανάγκη ή τα όρια. Δεν θέλω να πω εγωισμό, γι' αυτό βάζω ανάγκη και όρια. Το φέρνω λίγο από τη Δύση κι εγώ τώρα. Το να πάρεις και να τραγουδήσεις τραγούδια συναδέλφων ή συνεργατών. Πολλοί τραγουδοποιοί τα προηγούμενα χρόνια τους έβλεπα να έχουν μία ανάγκη, μία προσέγγιση ότι θα τα κάνουν μόνοι τους όλα.
1: Ναι. Καταρχήν η δημιουργία είναι εγωιστική. Δηλαδή είναι ένα εγωιστικό συνέστημα, μια εγωιστική πράξη όπου το κάνεις για σένα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν σκέφτομαι ότι θα τα γράφω όλα εγώ.
0: Και γενικά είναι εγωιστική ή προσωπική, Στέλιο?
1: Καλά, αυτό δεν είναι το εγώ. Ενώ από εκεί άμα ξεκινήσει να γράψει ένα τραγούδι, γιατί κάποιο το έχει πει ή κάποιο άλλο κάτι σου λέει ότι δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν είναι πραγματική ανάγκη, δεν έχει πολύ νόημα. Αλλά δεν έχω τον εγωισμό να πρέπει να τα κάνω όλα μόνο μου. Άμα βρω έναν άνθρωπο που μπορώ να συνεννοηθώ και μου αρέσει το γούστο του. Και η αισθητική του,
0: αυτό,
1: βέβαια. Ναι.
0: Ο κώδικας που σε εσάς δούλεψε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και επιβεβαίωση. Έλα.
1: Θα σου πω. Γιατί μίλησα και για τα κομμάτια τα οποία κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσω τα επόμενα. Λοιπόν, το επόμενο EP δίσκος, δεν ξέρω. Ναι. Και δεν ξέρω και πότε θα γίνει αυτό. Αλλά επειδή έχω ξεκινήσει, είναι μουσικές δικές μου και στίχους άλλων. Άλλων τραγουδιών. Οπότε έχω. Πήγα και από εκείνη τη μεριά.
0: Στην άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, στην άλλη πλευρά.
0: Είναι κάπου που νιώθεις πιο οικία ή αυτό δεν έχει τελικά συνταγή? Πιο εύκολα γράφεις στίχο ή μουσική?
1: Δεν έχει συνταγή.
0: Δεν έχει.
1: Και όπως σου είπα, και αυτό είναι μια άλλη εκδοχή του αυτού.
0: Μ' αρέσει, θα το περιμένω. Θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον δίσκο στη Δύση.
1: Θες να διαλέξω?
0: Όχι, θέλω να μου πεις για το live.
1: Ωραία. Για το live, να πω καταρχήν λίγο τους συντελεστές και τους μουσικούς, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Όλοι που έχω δίπλα μου έχουν αγκαλιάσει το υλικό, γουστάρουν τα τραγούδια. Από πρόβα έρχομαι.
0: Πώς πήγε η πρόβα?
1: Πολύ ωραία. Θες να σου πω που είχαμε έτσι κάποια συζητήσεις στα κομμάτια?
0: Ναι, θέλω. Αν μπορεί κάτι να υποθεί. Να μου αρέσουν αυτά τα... το τι συμβαίνει πριν, το backstage. Μ' αρέσει να το ξέρω όπου πρέπει, όχι κάπου που θα χαλούσε ή θα άδειαζε μια κατάσταση. Αλλά οι πληροφορίες, πολλές φορές οι συζητήσεις και σε μια εκπομπή έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, πλάκα έχουν. Εντάξει, μωρέ, η πλάκα έχει... έχει περισσότερο νόημα, αλλά είναι και κάποια βαρετά τώρα να κάτσω να πω ότι κάναμε εκεί, αυτό, από εκεί. Ξέρεις, διάφορα πράγματα, το ξαναπάμε, το ξαναβρίσκουμε εκεί, εδώ μας αρέσει αυτό, λίγο χαβαλές. Ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί δεν είναι πάντα έτσι όλες οι πρόβες. Να πω λοιπόν για τα παιδιά ότι στα τύμπανα θα είναι ο μπράδερ μου, ο πρόδρομος Μιστακίδης. Παίζουμε τώρα γύρω στα 4 χρόνια παρέα. Ο Ιάσονας οικονόμου στον Πάσο. Ξέρω, και με αυτόν είμαστε πολλά χρόνια
0: παρέα. Πάντα.
1: Ναι. Και η Λαμπρινή που παίζει ηλεκτρική κιθάρα και σε κάποια ακουστική. Και η νέα προσθήκη είναι ο Πάνος Γκίνης και ιδρυτικό μέλος των Thrax Punks. Οπότε έχει φέρει και αυτό σε ένα δυναμικό ήχο.
0: Όντως, φοβό. Ναι.
1: Και ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Δηλαδή θέλω groove και ένταση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά θα συμβούν 21 του Μάη, λίγο μετά τις 9. Στο Ήλιον Πλας.
1: Σωστά.
0: Μία παράσταση μόνο.
1: Όχι λίγο μετά τις 9.
0: Στις 9.
1: Στις 9. 8.30 θα ανοίξουν πόρτες.
0: Α, 8.30 9 παίζεται. Το κάνεις λίγο νωρίς γιατί είναι καθημερινή.
1: Ένα είναι αυτό, ναι. Και δεύτερον, το ότι θέλουμε ο κόσμος να προλάβει να πάρει μετρό, να μπορεί να κινηθεί, να είναι τα γνωστά και είναι σημαντικά και επίσης να είναι ένα σφιχτό live, ξέρεις.
0: Άρα 9 στις 9. 8.30 πόρτες, 9 ξεκινάει το live. Ήλιον Πλας 21 Πέμπτη. Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον δίσκο για τον οποίο συζητάμε. Και ερχόμαστε. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Τα βλέπω στα μηνύματα. Ερχόμαστε. Παραμείνετε στο κόκκινο.

Τραγούδι της αγάπης. Θα λάμπεις μόνο εσύ μέσα στο πλήθος. Στα μάτια σου θα λύνεται ο γρυφός. Θα γράψω το τραγούδι της αγάπης. Η άνοιξη θα γίνει καλοκαίρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 7 και 32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact 200 Σακύρη στον αέρα. Μέχρι και τις 8 είμαστε συντροφιά. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4. Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κόκκινο Πάτρας 107 και 7. Σας βλέπω στα μηνύματα, δηλαδή στο Viber, στο 6985-87-059. Σχολιάζετε και αναφέρεστε στις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου. Εκτός τίθεται ο κύριος Πολάκης μετά την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο Facebook, αναφερόμενος και στον Δημήτρη Χατζησοκράτη αλλά και σε αιχμές προς τον ίδιο τον Σοκράτη Φάμελο. Φαντάζομαι ότι έχετε δει την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, με αποτέλεσμα πριν από λίγα λεπτά να γνωστοποιήθηκε ότι διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο δηλαδή, τόσο σφιχτό διάστημα, φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο με ανακοινώσεις κομμάτων, σχηματισμών και το πολιτικό θερμόμετρο και της προεκλογικής περίοδου αλλά και το πώς θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές, φαίνεται ότι κάθε μέρα θα έχουμε και μία σημαντική είδηση. Τώρα, για την εκπομπή θα ξανανοίξουμε την πολιτιστική μας αυλαία και πολιτιστική ατζέντα και θα πάμε μέχρι το Ήλιον Πλας, εκεί την ερχόμενη 5η 21 του Μάη. Ο Στέλιος Τσουκιάς με την μπάντα του και τον νέο τους δίσκο με τίτλο «Στη Δύση» θα έχουν ένα και μοναδικό live στις 9 το βράδυ, να το επιλέξετε, και εγώ το σκέφτομαι σοβαρά να βρεθώ εκεί, γιατί η μέρα της γιορτής μου, της ονομαστικής γιορτής, θέλω να έχει στιγμές τις οποίες δεν θα ξεχάσω εύκολο. Και ο Στέλιος Τσουκιάς είναι από τους καλλιτέχνες που ιδιαίτερα εκτιμώ ως έναν άνθρωπο που καταθέτει όσα έχει η ψυχή του και όλα αυτά στην πορεία τα ταξιδεύει. Όχι μόνος του, όχι σε προσωπικές στιγμές, αλλά με όλους εμάς παρέα. Στέλιο, χαμογελάς και συγκινήσε ταυτόχρονα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Συγκινήθηκα με αυτά που είπες. Μας καλά, Κωνσταντίνε.
0: Έτσι, είσαι ένας ταξιδευτής. Οπότε σε βλέπω και από την όψη σου, κουβαλάς την κιθάρα στα σακίδιά σου. Νομίζω ότι τώρα ήρθες από το Λονδίνο ή τώρα μπορεί να φεύγεις. Έχεις μια παγκοσμιότητα μέσα σου, έχεις μια ποικιλομορφία, σαν να έχεις καταγωγές από παντού και διάθεση να φεύγεις πάντα. Κι ας γυρνάς.
1: Εσύ τα λες καλύτερα από μένα.
0: Εσύ τα ζεις όμως. Έλα, δώστε το ένα λεπτάκι τραγούδι να ξεσυγκινηθούμε ή να συγκινηθούμε παραπάνω. Ερχόμαστε.

0: Όταν θα είμαι μακριά. Θέλω να μου μιλήσεις. Πώς λέγεται το τραγούδι, τι αυτό.
1: Μη λυπάσαι.
0: Μη λυπάσαι.
1: Όταν θα είμαι μακριά.
0: Πώς έγραψες τους στίχους στην περίοδο της καραντίνας, γραφτήκαν αυτά τα τραγούδια.
1: Τα περισσότερα, ναι. Αυτό το συγκεκριμένο, ναι. Γράφτηκε τότε. Μόλις είχε περάσει πρώτη καραντίνα. Αλλά δεν είχε να κάνει τόσο πολύ αυτό με το αίσθημα του εγκλωβισμού και λοιπά που είχα στα υπόλοιπα τραγούδια. Αυτό ήταν όταν το έγραφα, ανακουφιζόμουν. Γιατί ουσιαστικά ήταν σαν να απομακρυνόμουν από κάτι που ήθελα πολύ, αλλά δεν ήθελα να λυπηθούν και οι υπόλοιποι. Το λέω και στον εαυτό μου δηλαδή, ναι, πιο πολύ.
0: Ναι. Μπορείς να γίνεις ακροατής των τραγουδιών σου.
1: Ναι, νομίζω ναι. Ναι.
0: Μπορείς να τα δεις δηλαδή αντικειμενικά.
1: Ναι, γι' αυτό και παίρνω αρκετό χρόνο όταν είναι να ξαναπαίξω live. Γιατί είναι σαν να μην είναι δικά μου. Οπότε τα ξεχνάω. Δεν τα ακούω στο σπίτι.
0: Δεν ακούς τα τραγούδια.
1: Όχι. Τα έχω ακούσει τόσες πολλές φορές για να γίνουν τραγούδια και να μπούμε στο στούντιο και μετά να τα παίξουμε. Εντάξει, όχι. Όχι.
0: Θες μου, ξεχώρισε μου ένα από τους στίχους που έχεις γράψει στον τελευταίο δίσκο.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα που δεν έχουμε ακούσει, που ήταν και το πιο πρόσφατο που έγραψα.
0: Να ακούσουμε, το επόμενο να είναι.
1: Ναι. Είναι το «Κάποια μέρα».
0: Το «Κάποια μέρα».
1: Το έγραψα σε μια στιγμή πολύ μεγάλης ευαλωτότητας. Ήμουνα πολύ ανοιχτός στα συναισθήματά μου εκείνη την ώρα και έτσι έγινε και στο στούντιο όταν έγραψα τη φωνή, γιατί τη μουσική την έχει γράψει η Λαμπρινή. Σαν να έσπασα εκείνη την ώρα κάπως. Και δεν είχα δει αυτή την εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι τόσο τρυφερός, μαλακός κλπ. Αυτό.
0: Τι άνθρωπος είσαι, γιατί πραγματικά όταν είσαι έντονος, ακόμα και στη μουσική, στον ηλεκτρισμό που περιγράφαμε, το κάνεις, το ζεις, στην ολότητά του, στον πυρήνα του. Ταυτόχρονα είσαι εξαιρετικά ευαίσθητος, ευσυγκίνητος. Τι άνθρωπος είσαι, ένας άνθρωπος που θα έλεγες ότι εύκολα συγκινείται, συνεχίζει να συγκινείται. Είναι σαν άνθρωπος σκληρός, σαν άνθρωπος με περιτύλιγμα σκληρό.
1: Δεν υπάρχει περιτύλιγμα. Είμαι και σκληρός και ευαίσθητος και τρυφερός και ρομαντικός. Βασικά προσπαθώ να είμαι αυτό που αισθάνομαι τη στιγμή. Δεν μπορώ να βάλω κάποιο περιτύλιγμα.
0: Κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου.
1: Την καλύτερη τώρα, γιατί. Ναι, την καλύτερη. Γιατί μένω. Αποφάσισα πριν 2 χρόνια να φύγω από την Αθήνα, από το κέντρο και να μετακομίσω.
0: Ήσουν πού, ήσουν κέντρο.
1: Ναι, καταρχήν εγώ μεγάλωσα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Όταν γύρισα από το Λονδίνο, έμεινα για 4 χρόνια στο Δοθησίο και μετά έφυγα.
0: Σχολείο Εξάρχεια ήσουν.
1: Ναι. Ήμουνα βασικά, εγώ έμενα στην Νεάπολη Εξαρχείων και το σχολείο που πήγαινα ήταν πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Είμαι από τους πονεμένους.
0: Γι' αυτό και Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Θυμάμαι τον παππού μου, 8 χρονών που ήμουν 9, με πήγε πρώτη φορά στη Λεωφόρο. Δεν ήταν η γήπεδο του Παναθηναϊκού εκείνη την περίοδο. Ήταν η Ακαδημία του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Και ξεκίνησα να παίζω μπάλα εγώ τότε.
0: Εκεί.
1: Ναι, από 8-9 χρονών. Τι θα γινόμουν.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Επηρέας όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η χρονιά σας φέτος.
1: Φέτος ή τα τελευταία 17 χρόνια. Είναι.
0: Τόσο πολλά εννοείς.
1: 16. Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, μωρέ, αλλά εντάξει, την αγαπάνε την ομάδα, τα κάνουμε. Και το ποδόσφαιρο το αγαπάω.
0: Το λέω για φέτος, γιατί όντως σε μια χρονιά ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, που ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ήττες, πολλές πίκρες και σας βλέπω ιδιαίτερα αγανακτισμένους.
1: Εδώ και 17 χρόνια είμαστε.
0: 17.
1: Το ξαναλέω.
0: Πολλά βάζεις.
1: Ναι. Και έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα, μάλλον βρίσκει τείχο όλο το εγχείρημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει η κεφαλή. Δεν γνωρίζω. Αλλά μέχρι και το Ράφα Μπένιτε φέραμε, ας πούμε. Να φέρουμε ένα ποδόσφαιρο του 2005 να παίξουμε, βέβαια. Δεν μας άρεσαν άλλοι προπονητές.
0: Τι φταίει σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτιμάς, Στέλιο? Γιατί χρήματα δεν λείπουν.
1: Ναι.
0: Πολλές ομάδες λένε δεν έχω να αγοράσω, δεν έχω να δώσω, δεν μπορώ να ρισκάρω. Παναθηναϊκός δεν είναι τέτοια περίπτωση. Το πρόβλημα εστιάζεται και αλλού. Ή κυρίως αλλού.
1: Θα σου πω ότι
0: είναι μια ομάδα που κοστίζει πολύ για τα αποτελέσματα που φέρνει.
1: Θα σου πω την άποψή μου, όπως σε όλα τα πράγματα, όταν υπάρχει ένα σωστό πλάνο και καθαρό πλάνο, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, γενικότερα, τότε τα πράγματα πάνε μπροστά. Ένα από αυτά, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο με τα αθλητικά, ας πούμε τώρα, ένα από αυτά που πιστεύω ότι λείπει είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρο. Η κεφαλή, οι άνθρωποι που κάνουν το κουμάντο και παίρνουν τις αποφάσεις, δεν έχουν καθαρό πλάνο στο τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Όταν το βρουν, και μας το πούν και εμάς, θα βρουν τον κατάλληλο προπονητή γι' αυτό. Δεν μπορεί ένας προπονητής να παίζει που φέρνουν άμυνα, ένας άλλος επίθεση, ένας άλλος να παίζει κάτι άλλο. Άρα οι ίδιοι που φέρνουν τους προπονητές και παίρνουν τις αποφάσεις δεν ξέρουν τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει η ομάδα.
0: Είναι, αυτό. Είναι κουραστικό. Σαφής, νομίζω, είσαι σαφής. Και είναι και η απάντηση από όσες έχω ακούσει κατά καιρούς. Εκτιμώ ότι είναι μια πολύ όρημη απάντηση στο τι φταίει.
1: Ναι. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ακόμα και στη μουσική, όταν έχεις μια ομάδα. Και δεν ξέρεις τι μουσική θες να πάει να παίξεις.
0: Μα μπορεί να τραβάει ένα στη Δύση και ένα στην Ανατολή. Να βγάλεις ένα άλμπουμ να λέγεται στη Δύση και όλα να κοιτάζουν από την άλλη πλευρά. Ο Παυλίδης βέβαια έχει ένα στίχο που λέει ότι αν το πάρεις ευθεία στη Δύση θα βγεις στην Ανατολή.
1: Πολύ ωραίος στίχος αυτός. Και έχει δίκιο.
0: Ο Παύλος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Γιατί δεν έμεινες ποδοσφαιριστής?
1: Γιατί με κέρδισε η μουσική. Μου έβγαζε πιο έντονα συναισθήματα. Όχι ότι ο αθλητισμός δεν μου έβγαλε. Έχω ζήσει και εκεί πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θα σου πω, τότε που αποφάσισα να σταματήσω, ας πούμε, έτσι, το επαγγελματικά, ή με επαγγελματικά έπαιζα, να το σταματήσω τελείως αυτό και να παίζω μόνο με τους φίλους μου, ήμουν 21-22. Ήταν λόγω νεύρων πιο πολύ. Ήμουν πολύ έτσι έντονος άνθρωπος.
0: Εκτόνωσες δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είχα δίκιο στα πράγματα. <έτσι. laughs> Θέλω να πω ότι όλο αυτό με τον αθλητισμό, με τους με τα τοπικά, τα έχεις δει πως είναι.
0: Βέβαια.
1: Το θεωρούσα ότι είναι ένα decadence. Δεν μπορούσα άλλο αυτό το decadence. Εγώ ήθελα να παίξω μπάλα, να αντιγυρίσουμε το ποδόσφαιρο, να μας σέβονται, να υπάρχει ένα ωραίος αγώνας. Έτσι βλέπω και την μπάλα πια. Δεν μπορώ να δω ένα άτομο. Δεν μπορώ να δω πολύ εύκολα ελληνικό
0: ποδόσφαιρο. Στο εξωτερικό, οι κατηγορίες που περιγράφουμε, εκτιμάς ή γνωρίζεις να είναι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Στο επίπεδο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω να δεις. Όταν πήγα πρώτη φορά στο Λονδίνο, έψαξα για δύο πράγματα. Γιατί εγώ πήγα για να δουλέψω ως data analyst εκεί, έτσι. Δύο πράγματα έψαξα. Πού θα παίξω μουσική. Και βρήκα στο Βόρειο Λονδίνο στην αρχή ένα ρεμπετάδικο και πήγαινα.
0: Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά.
1: Ρεμπέτικα και λαϊκά βρήκα.
0: Έπαιζε και Σιδηρόπουλο, βέβαια, εσύ τώρα. Ρεμπέτικα Σιδηρόπουλο έπαιζε.
1: Εντάξει, εγώ εκεί πήγα για να είχα λίγο μια επαφή με τη μουσική στην αρχή και μετά έφτιαξα μπάντα, παίξαμε, ναι. Κάναμε αφιερώματα στον Παύλο Σιδηρόπουλο κλπ. Αλλά έψαξα να δω και πού μπορώ να παίξω μπάλα. Γιατί ήθελα να συνεχίσω έτσι για το χαβαλέ μου, ας πούμε. Και όντως με είχαν καλέσει ένας Άγγλος φίλος που είχα βρει τους πρώτους μήνες να πάω να παίξω σε ένα. 11x11 ήταν ένα κανονικό γήπεδο δίπλα στο Wembley. Και λέω: τι ζω, ρε παιδιά. Εντάξει. Ένα γήπεδο
0: να.
1: Δεν ήταν τώρα.
0: Ήταν δίπλα.
1: Αλλά ήταν δίπλα.
0: Ήταν
1: μπορώ να το λέω.
0: Λοιπόν, και ήμουν δίπλα.
1: Και έπαιξα λοιπόν στο γήπεδο αυτό και ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο όσο δεν το είχα ευχαριστηθεί τα 25 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν άλλη αντίληψη οι άνθρωποι.
0: Άλλη αντίληψη.
1: Κάναν focus στο παιχνίδι και όχι σε όλα τα γύρω-γύρω. Εκεί είναι. Στο παιχνίδι, λιγότερος ατομισμός, ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει για να πάμε όλοι μπροστά. Ξέρεις καλά, ωραία πράγματα.
0: Φεύγεις καλύτερος δηλαδή μετά από ένα παιχνίδι και όταν είσαι και νέος, αυτό περιγράφεις.
1: Θα πω ότι έφυγα γενικά καλύτερος από το Λονδίνο.
0: Αν ξαναπήγαινες.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Να μείνω, όχι. Δεν μου ταιριάζει πολύ εμένα.
0: Δεν σου ταιριάζει πολύ.
1: Ναι. Πολύ γρήγορα.
0: Είσαι νέος σε ηλικία, θέλω να πω. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος, πολύ ενεργός, πολύ του σήμερα, πολύ σύγχρονος σε όλα σου. Γιατί επιλέγεις να αποκεντρωθείς?
1: Γιατί δεν είναι σύγχρονο αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Οι κοινωνίες μας δεν είναι φτιαγμένες και η αποκέντρωση παραμένει στα χαρτιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ βρέθηκα στην Αθήνα στα 40 πλάσμου. Γιατί η πολιτική που επικρατεί στη χώρα με έφερε στην Αθήνα. Δεν είχα δουλειά ούτε στην Κομωτινή που κατάγομαι, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Έφτασα να αναζητώ εργασία στην Αθήνα. Και αύριο μπορεί να μην έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι καθόλου δουλειά σε καμία πόλη. Αυτό δεν είναι καμία πολιτική αποκέντρωση. Θα ήθελα πολύ να είμαι στην Κομωτινή και στην Αρίσβη, στο χωριό μου, των περίπου 30 κατοίκων. Εσύ όμως βρήκες ένα άλλο χωριό κοντά στην Αθήνα. Πήγες στο Πορτοράφτη. Γιατί?
1: Ήθελα να είμαι πιο κοντά στη φύση. Αυτό είναι το πρώτο. Όχι, περίμενε. Δεν μπορούσα να
0: σβήνω το πρώτο. Περίμενε.
1: Όχι,
0: πρώτο.
1: Βάλ το δεύτερο. Εκεί στη σημειώση βάλ το δεύτερο.
0: Στο δύο. Λοιπόν, η φύση.
1: Το πρώτο ήταν ότι πιέστηκα πολύ οικονομικά. Δεν μπορούσα να πληρώνω τώρα ενίκιο, ας πούμε, 800 ευρώ στην Αθήνα. Δηλαδή πήγα και το πλήρωνα στο Λονδίνο και λέω ευτυχώς που θα γυρίσω στη χώρα μου, ας πούμε, να αναπνεύσω λίγο, γιατί δεν είναι τρελό να πληρώνεις, ξέρω τόσο. Και ανέβηκαν τα ενίκια και λέω δεν μπορώ, δεν θέλω. Το θεωρούσα γενικά.
0: Είναι κοροϊδία, είναι εκμετάλλευση, είναι
1: τραγικό. Είναι. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να πάω στο σπίτι των παππούδων μου που πήγαινα κάθε καλοκαίρι.
0: Πόσο σημαντικό αυτό, ναι,
1: ναι, ναι. Εντάξει, έκανα κάποιες επισκευές, κοστίσανε αυτά. Προσπάθησα, αλλά τουλάχιστον.
0: Μόνο κατοικία είναι.
1: Ναι, ναι, έχει και τον κήπο του. Προχθές φύτεψα 3-4 δέντρα, ελπίζω να φάω φρούτα.
0: Τι?
1: Αν φύτεψε μια βρυκογιά, μια λεμονιά.
0: Ωραία, αντέχουν, ναι, ναι, αυτά, ναι, είναι και ωραία.
1: Φύτεψα και μια νεκταρινιά όμως.
0: Νεκταρίνη.
1: Το έπαιξα το ρίσκο μου, το έπαιξα.
0: Αν πιάσει όμως το νεκταρίνη, θα έχεις μια ζωή.
1: Ναι, και κρίμα που δεν σου έφερα.
0: Θα έρθω στο πρώτο ράφι να σε βρω. Θα έχεις βάλει και ντομάτα, πιπέρι και τέτοια.
1: Όχι, όχι, τέτοια δεν έχω βάλει.
0: Θα βάλεις κυπάκι.
1: Δεν θα γράψω μουσική στο τέλος άμα κάνω αυτό. Θα γίνει και πουρός ή μουσικός θα είμαι.
0: Όλα μας. Θα βάλεις. Απλά θα δεις. Όταν έχεις κήπο, κάποια στιγμή θα βάλεις. Θα θες να βγαίνεις και να κόβεις την ντομάτα από τον κήπο.
1: Αλήθεια είναι. Όχι, εντάξει. Πλάκα έκανα, εννοείται. Γενικά μου αρέσει πολύ το well-being. Ήταν και αυτός ένας λόγος που είμαι εκεί. Είναι όλα κοντά.
0: Σου φαίνεται περίεργο? Σου φαίνεται ότι είναι πολύ ήσυχα για σένα? Ότι έχεις απόσταση από τους φίλους, από το κέντρο της Αθήνας? Έχεις απόσταση?
1: Κωνσταντίνε, δεν έχεις την πραγματικότητα. Καταρχήν, εγώ παίρνω τη μηχανή μου και σε 35-40 λεπτά είμαι στα Εξάρχεια.
0: Έρχεσαι στα Εξάρχεια τώρα, σιγά που
1: όχι. Όχι. Αλλά θα σου πω, δεν είναι ότι δεν έρχομαι επειδή είναι μακριά ή δεν έχω χρόνο. Είναι επειδή το επιλέγω. Πραγματικά, αν θες να πιεις ένα καφέ με ένα φίλο σου. Τα 35-40 λεπτά είναι πρόβλημα? Όχι, το κάνεις. Νομίζω ότι έχουμε οι άνθρωποι πολύ έντονο φόμο. Νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είμαστε στα πράγματα για να μας θυμούνται, για να... Εμένα μου φύγει τελείως αυτό. Τελείως. Και επίσης...
0: Είχες τέτοιες τάσεις εστεροφημίας?
1: Ναι, και φίλοι μου και φυσικά και είχα, τι εννοείται. Εννοείται.
0: Τώρα πώς αυτό? Σε νιώθω οριμασμένο, σε νιώθω κατασταλαγμένο.
1: Σαν τα νεκταρίνια μου.
0: Σαν τα νεκταρίνια σου ή τα λεμόνια σου.
1: Ή τα λεμόνια. Δεν ξέρω εσύ. Περνάω μια φάση στην
0: πόσο
1: οποία...
0: Πόσο είσαι ηλικία, τη λες την ηλικία σου?
1: Ναι, μωρή, γιατί να μην την πω.
0: Μπορεί να μην θέλει να την πεις. Εντάξει, είναι ένας αριθμός. Δεν σημαίνει και πάντα κάτι.
1: Δεν ξέρω γιατί να την πω. Εννοείται. 38 χρονών. 37 στα 38.
0: Πόσο νιώθεις?
1: Μια δεκαετία κάτω.
0: Νιώθεις 27-28 χρονών?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νιώθεις τόσο?
1: Ναι, νιώθω τόσο, αλήθεια. Βέβαια, χρειάζομαι περισσότερο ύπνο πια και το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να με ξεγελάσω. Αν θα κοιμηθώ 8 ώρες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Αν ήσουν ξανά έφηβος, θα άλλαζες κάτι?
1: Ναι, θα κοιμόμουν λιγότερο.
0: Θα κοιμόσουν λιγότερο?
1: Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θα σου πω γιατί. Γιατί πάλι αυτές οι ερωτήσεις που τις κάνω και στον εαυτό μου και στους φίλους μου πολλές φορές, νιώθω ότι δεν έχουν τόσο νόημα. Γιατί άμα γυρίσουμε πίσω, πάλι το ίδιο μυαλό θα έχουμε, θα κάνουμε πάλι τα ίδια. Γι' αυτό και δεν έχω μετανιώσει για τίποτα στη ζωή μου.
0: Το κάνεις όμως αυτό? Πολλές φορές έχουμε να πω για. Με μένα παράδειγμα, λέω, αν ήμουν τότε δεν επέλεξα το σωστό. Αχ, και να είχα τότε το μυαλό να επέλεξα. Το λέω καμιά φορά.
1: Όχι, δεν έχω πει ποτέ.
0: Δεν το
1: και δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Και δεν είναι arrogance αυτό, μια αλαζονική στάση απέναντι στη ζωή. Πιστεύω ότι άμα γύριζα πάλι το χρόνο με το μυαλό που είχα, θα έκανα
0: με τα ίδια δεδομένα. Αν βάλει τα ίδια δεδομένα, το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Χρησιμοποίησες πολύ σημαντική λέξη. Δεδομένα. Data.
0: Data. Είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου. Τι. Άρα πρέπει να είμαι ακριβοδίκαιος.
0: Σ' αρέσει αυτή η δουλειά?
1: Πάρα πολύ. Εντάξει, το τεχνοκρατικό του πράγματος όχι καθόλου. Καθόλου. Αλλά μου αρέσει πολύ που έχει μαθηματικά, έχει μια επαγωγική σκέψη. Έχω ζήσει εγώ πολλά χρόνια με πολύ έντονη θετική σκέψη των θετικών επιστημών. Και παρόλο που μου έκανε καλό στην οργάνωση και στο να πάω μπροστά, να μπορέσω να επιβιώσω κλπ. Από κάποια πράγματα που τύχα στη ζωή μου. Ένιωθα ότι η μουσική έρχεται να μου ανοίξει μια άλλη πόρτα στη ζωή μου. Την πόρτα της υπαρξιακή, τη φιλοσοφική, την...
0: Πήρες τις απαντήσεις που έψαχνες, υπήρχαν τελικά απαντήσεις ή όλο αυτό ήταν για να βρεθείς σε μια περιοχή που ναι, θα κάνω μια ψυχανάλυση με τον εαυτό μου όσο μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα την πήρω μια περιοχή δική μου.
1: Άμα σου έλεγα ότι πήρα τις απαντήσεις, θα ήμουν τσαρλατάνος νομίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί θα κορίδευα πρώτα απ' όλα εμένα.
0: Εσένα.
1: Ναι, γιατί πάντα θα έχω ερωτήματα και πάντα θα ψάχνω κάποιες απαντήσεις και θα προχωράμε μπροστά. Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα συγκεκριμένο, κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου να λύσω. Αλλά αυτό που μου συνέβη τον τελευταίο καιρό είναι ότι γεφύρωσα τη λογική, τα μαθηματικά, τη θετική σκέψη με την φιλοσοφία, τα υπαρξιακά ζητήματα, το θεωρητικά, ας πούμε, τα πιο θεωρητικά. Γιατί κατάλαβα ότι και τα δύο δημιουργούνται από την ίδια ανάγκη να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τον κόσμο. Οπότε εκεί πέρα που τα είχα απέναντι τόσα χρόνια και έπρεπε να κάνω switch off που λέμε, ναι, από τη δουλειά μου στη μουσική, τώρα αυτά ζούνε μαζί, ζούνε το ίδιο μέσα μου.
0: Μάλιστα. Σε αγχώνει κάτι? Έχεις άγχος?
1: Ναι. Έχω άγχος και για το live. Εννοείται. Άνθρωπος είμαι.
0: Εντάξει, είναι ωραίο άγχος αυτό το live. Να επαναλάβουμε, 21 του Μάη. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και της εκπομπής και δική μου. Τα λέμε χρόνια, έχω καλύψει, δεν ξέρω, εκατοντάδες παραστάσεις και συναυλίες. Νομίζω ότι αυτό που ετοιμάσατε, Στέλιο, δεν θέλω να το χάσετε οι ακροατές. Ήλιον Plus στις 9, αυτήν την Πέμπτη, 21 του Μάη. Να επαναλάβουμε λίγο, τι θα δει ο κόσμος.
1: Θα δει.
0: Τι θα ακούσει, τι θα βιώσει.
1: Θα δει και θα βιώσει. Ένα πρόγραμμα με τραγούδια του καινούριου δίσκου, της παλαιότερης δισκογραφίας μου, φέρνοντάς τα στον ήχο το σημερινό, και κάποια κυκλοφόρητα. Να πω επίσης ότι θα πουλήσω τα πρώτα μου βινήλια.
0: Κόψατε βινήλιο?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στη Δύση.
1: Κόψαμε, εννοείς, έκοψα.
0: Ήταν ευγενικό αυτό.
1: Το έφτιαξα δηλαδή, ναι, ναι. Να πω ότι τα έχω χρηματοδοτήσει όλα εγώ αυτά.
0: Όλη παραγωγή δική σου.
1: Ναι, ναι, όλη παραγωγή. Ακόμα και το σύστημα της συναυλίας είναι δικό μου.
0: Όλα δικά σου.
1: Ναι, ναι, όλα δικά μου. Και όχι γιατί δεν.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι.
1: Τι.
0: Τα χρήματα που γλίτωσες από τα πεταμένα ενίκια τα υπέρογκα, ορίστε στην περίπτωση σου γίνανε δίσκοι και live και LP.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να φύγουμε στο πόντο ράφτη, παιδιά. Βρείτε μας σπίτια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε το άλλο.
1: Έχω φτιάξει μια αποθήκη με βινίλια εκεί.
0: Δίπλα στον κήπο. Βάλτε μας σπίτια προκάτ. Μάλιστα. Άρα κάποιος θα μπορεί να αγοράσει το δίσκο από το live σου.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και θα είναι και η πρώτη φορά σου να λέω που θα πουληθούν βινίλια. Χαίρομαι για το artwork που το έχει κάνει ο Μενώδας Κωνσταντόπουλος με τη βοήθεια της Άννας Θαλασσινού. Και επίσης, αυτό που ξέχασα και είναι και σημαντικό, η ηχολήπτης μας θα είναι ο Σταύρος Γεωργιόπουλος, ο οποίος είναι και η ηχολήπτης του δίσκου την ώρα του recording. Οπότε χαίρομαι πολύ που θα έχουμε και το Σταύρο νέα προσθήκη. Θα περάσουμε ωραία. Αν με αγχώνει λοιπόν κάτι γενικά, με ρώτησες, γιατί ακόμα το σκέφτομαι εδώ πίσω στο κεφάλι μου, να μην αντιλαμβάνομαι τα πράγματα σωστά. Αυτό με αγχώνει.
0: Αγχώνει
1: και με τρομάζει κιόλας. Ναι, αυτό με τρομάζει πολύ.
0: Θα παντρευτείς?
1: Αυτό τώρα πού ξέρεις ότι δεν είμαι παντρεμένος καταρχήν?
0: Το άγχος μου ήρθε δίπλα. Μη με απαντήσεις, πλάκα κάνω. Δεν με νοιάζει, αλλά μόλις είπα άγχος και μη με επιλέξω το σωστό, λέω γάμο θα εννοεί.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί, αλλά όντως θα με άγχωνε και αυτό.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου κάθε φορά που τα λέμε και γουστάρω φουλ.
0: Ξέρεις τι γίνεται? Είμαι και εγώ ευσυγκίνητος. Και αν μείνω παραπάνω μαζί στον αέρα, εκτιμώ ότι θα συγκινηθούμε μαζί. Γιατί είσαι από τους ανθρώπους που μιλούν από την ψυχή τους απευθείας. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Εγώ.
0: Καλά ταξίδια.
1: Να είστε καλά.
0: Στέλιος Τσουκιάς. 21 του Μάη στο Ήλιον Plus. Να τον ακούσετε, να τους δείτε. Μια πολύ ωραία παρέα. Και την επόμενη φορά θα φροντίσω να μην έρθει στο στούντιο και θα πάω να τον βρω εγώ στο πόρτο ράφτη. Για να τον πείσω να βάλει και ζαρζαβατικά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακολουθεί η αγαπημένη συναδέλφισσα, η Μαρίνα η Λαχανά. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Παραμένετε στο κόκκινο. Κώστας Τσακίρης. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε κι εμείς στο κόκκινο, 105 και 5. Η συντροφιά διαφορετική για αυτή την ώρα, ενώ διαφορετική από την προηγούμενη ώρα, αλλά και διαφορετική με την έννοια ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε καλεσμένες γυναικείες φωνές, γυναικείες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα έχουμε τον Αδάμ Τσαρούχη. Ο Αδάμ, λοιπόν, αυτό έλεγα λίγο πριν, του χτύπησε την πόρτα της μουσικής του, του μουσικού του περιβάλλοντος, η jazz. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος, γιατί αυτό είναι το θέμα απόψε, έτσι, ναι, ναι. Η βραδιά που ετοιμάζεις. Καλώς ήλθες στο κόκκινο.
1: Καλώς σας βρήκα, μεγάλη μου χαρά που τα λέμε ξανά μαζί και είμαι στο κόκκινο ξανά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, στο ένα μικρόφωνο ο Αδάμ Τσαρούχης και στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά. Λοιπόν, βρεθήκαμε σε μια ατμόσφαιρα δική σου, εννοείται με τη φωνή σου, αλλά και με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις πριν.
1: Λέγεται Under the Moonlight, είναι από το δίσκο που κυκλοφόρησα τον Οκτώβρη, που λέγεται Κάτω από το Φως του Φεγγαριού, που είναι ένας ελληνόφωνος δίσκος, ο τρίτος μου. Τώρα έχω μπει στο στούντιο, γράφω τον τέταρτο δίσκο.
0: Αυτός ο δίσκος ήταν δίσκος ή...
1: Ήταν δίσκος, ναι.
0: Δίσκος, βινήλιο.
1: Εννοώ βγήκε. Όχι, βγήκε. Δίσκος κονικά, αλλά βγήκε στο Spotify και στα streams. Δηλαδή,
0: σαν συλλογή τραγουδιών.
1: Σαν συλλογή τραγουδιών, ναι.
0: Είχες και ελληνικά και αγγλόφωνο.
1: Υπήρχε, όχι. Σε αυτό το δίσκο υπήρχαν ελληνικά κυρίως, απλά υπήρχε αυτή το τραγούδι σε δύο βερσιών. Μία ελληνική που ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού, το Κάτω από το Φως του Φεγγαριού, και μία αγγλόφωνη που ήταν αυτό που ακούσαμε. Ναι.
0: Μπορεί να προλάβουμε να ακούσουμε και τον ελληνικό στίχο. Ναι. Εξάλλου, Κάτω από το Φως του Φεγγαριού έχει μια διεθνή γλώσσα, και το φως και το φεγγάρι. Οπότε με τη μουσική το ίδιο προσπαθείς και εσύ. Να μας μιλήσεις και σε εμάς και σε όποιον ακούει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, Αδάμ, ετοιμάζεις μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, θα γίνει στη βιβλιοθήκη. Ακριβώς, η μουσική βιβλιοθήκη των φίλων της μουσικής, του Μεγάρου Μουσικής. Είναι η πρώτη φορά που παίζω εκεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα παίξω με ένα τρίο από πολύ σπουδαίους μουσικούς, να πούμε και τα ονόματά του.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο Κώστας Πατσιώτης στον μπάσο. Είναι ο Καραλάς, ο Αλέξης στο τύμπανα, και στο πιάνο είναι ο Θανάσης Τεψιόπουλος. Είναι ένα jazz τρίο που θα παίξουμε. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ελληνική jazz, δηλαδή σε όλους τους Έλληνες δημιουργούς που επηρετήσανε αυτό το είδος μουσικής, που είναι ο Μίμης Πλέσας, ο Κώστας Καπνίσης, ο Λαβράνος, ο Σπάρτακος, ο Γιαννίδης, πολύ γνωστές μελωδίες και πολύ αγαπημένες, αλλά και κάποιες οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ γνωστές και θέλω να τις
0: αναδείξω,
1: ναι, και να τις παρουσιάσω, καθώς κάποια τραγούδια από τη δικιά μου δισκογραφία και κάποιες επιλογές από κάποια πολύ γνωστά jazz standards παγκοσμίως που υπάρχουν.
0: Κοίταξε, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα από εμάς, από μένα τουλάχιστον, για την ελληνική jazz και τους Έλληνες τζαζίστες δεν μιλάμε μόνο εμείς.
1: Όχι, βέβαια. Συμφωνείς? Εννοείται.
0: Έχουν βγει και εκτός συνόρων.
1: Εννοείται και έχουμε πολύ σπουδαίους μουσικούς που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν παγκοσμίως, που είναι ο Πέντρος Κολαμπάνης.
0: Βεβαίως. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που αγγίζεις και τέτοιες πτυχές. Ακόμα και στο ψάξιμο, στην αναζήτηση,
1: βέβαια,
0: που κάνεις.
1: Οπωσδήποτε. Εγώ, βέβαια, είμαι μια πιο pop μορφή της jazz, μπορώ να πω, γιατί συνδυάζω και τα δύο πράγματα. Δηλαδή, συνδυάζω και την pop μουσική και την jazz, ναι, και με ρετρό στοιχεία. Δηλαδή,
0: με την έννοια, τώρα εδώ είναι άλλες συζητήσεις. Ναι. Η pop δεν είναι ακριβώς η pop που εννοούμε.
1: Όχι. Έτσι, ναι.
0: Που χρησιμοποιούμε μάλλον στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι έτσι όμως στο εξωτερικό. Δηλαδή, στο εξωτερικό, ας πούμε, και ο Μπουμπλέ θεωρείται ότι έχει κομμάτι της pop. Ναι, ότι τις πιο
0: είναι
1: popular.
0: Είναι αγαπημένο σου, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Είναι από τα ειδωλά μου. Και από τους ανθρώπους που επηρεάστηκα πάρα πολύ και στη μουσική. Είναι από τους αγαπημένους μου άντρες, κρούνερς, ας πούμε.
0: Έχει συμπεριλάβει κάποιο τραγούδι?
1: Πολλά, γιατί αυτός κάνει πολύ ωραίες διασκευές από παλιά jazz standards, κλασικά του Σινάτρα, του Ντιν Μάρτιν. Λέω πάντα τέτοια κομμάτια στο πρόγραμμα.
0: Πώς μπήκε σε αυτόν τον κόσμο, με αυτά τα πρόσωπα, με αυτούς τους χώρους?
1: Έλα μου, ναι. Εννοώ ότι δεν υπήρχε καθόλου αυτό το είδος μουσικής σπίτι, ναι, μου. Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρός να ακούω μουσική, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν και είναι τραγουδιστής της δημοτικής μας παράδοσης. Είναι δημοτικός τραγουδιστής. Οπότε τα μουσικά ερεθίσματα υπήρχαν από πάρα πολύ νωρίς σπίτι. Αλλά εγώ.
0: Τραγουδάς κάποιες... ποτέ δημοτικά... δημοτικό παραδοσιακό?
1: Όχι, δεν. Μ' αρέσουν
0: ούτε
1: πάρα πολύ. Με συγκινεί απίστευτα αυτό το είδος μουσικής. Γιατί άλλος... μπορώ να κλάψω. Mm. Είναι τελείως άλλο ναι, η τοποθέτηση του λαιμού. Και επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, μπορεί να τα είχα τα ακούσματα από τον μπαμπά μου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο στο λαιμό μου τουλάχιστον μπορούσε να μεταφερθεί. Mm-hmm. Εμένα με μάγεψε από πάρα πολύ μικρή ηλικία αυτό που λέμε η Afro-American μουσική, η μαύρη μουσική. Ξεκίνησα αρχικά ακούγοντας πιο pop soul και soul καλλιτέχνες, όπως είναι ο Stevie Wonder, η Aretha Franklin, η Whitney Houston, ο Anita Baker, ο Bebo Bryson.
0: Και πού ζούσες, είπαμε?
1: Ζούσες στον Μυτό, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχει ένα σύλλογο που λέει είσαι γεωματρικό.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Ναι, είσαι γεωγραφικό λάθος, έτσι μου λέει. Ο Χρήστος Σακαριώτης, θα στείλουμε ένα φιλιά.
0: Ναι,
1: αγαπημένος.
0: Ωραία το λέει.
1: Ναι, είσαι ένα γεωγραφικό λάθος. Ξεκίνησα και άκουγα αυτούς τους καλλιτέχνες και ψάχνοντας αυτούς πήγα σιγά σιγά προς τις αφετηρίες τους που ήταν η Ella Fitzgerald, ο Σινάτρα, η Billie Holiday και όλοι αυτοί. Οπότε με μάγευσε αυτό το είδος μουσικής. Και όταν αποφάσισα το 2012 να κάνω τη δικιά μου μουσική, όπως είπε και το Μία Αγάπη για το Καλοκαίρι.
0: Θα το ακούσουμε.
1: Και θα το ακούσουμε και στο Μέγαρο. Που ήταν η πρώτη μου διασκευή που συστήθηκα. Ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα ερεθίσματα που είχα της μουσικής, αλλά στο δικό μου είδος και στην δικιά μου μουσική.
0: Αυτό ακριβώς ακούσαμε κι εμείς, ναι. Σαν ακροατές το λέω.
1: Χαίρομαι. Γιατί
0: έκανες και κάτι δικό σου μέσα στο τραγούδι κάποιον άλλον.
1: Ναι, αυτό προσπάθησα. Και τώρα είμαι και στη διαδικασία που αυτό που θα γίνει στο Μέγαρο θα κυκλοφορήσει σε. Θα γίνει ο τέταρτος μου δίσκος.
0: Θα ηχογραφηθεί ή.
1: Όχι, είμαι στο στούντιο και έχω ηχογραφήσει ένα μέρος, όχι όλο. Θα κάνω ένα αφιέρωμα στην ελληνική jazz, δηλαδή αυτό θα βγει θα είναι το τέτοιο. Έχω ήδη επιλέξει ένα κομμάτια και θα ηχογραφήσω παλιά κομμάτια αυτών των δεκαετιών του 50-60 από αυτούς τους συνθέτες.
0: Έχουνε, ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε το.
1: Ναι, και θα βγάλω ένα δίσκο αφιέρωμα σε αυτούς τους συνθέτες που τους αγαπώ πάρα πολύ.
0: Κρατάς τα ελληνικά στοιχεία των Ελλήνων μουσικών της jazz?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ή εσύ ως νεότερος plays
1: μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτό που είναι το κομμάτι, mm-hmm. το κομμάτι, να κρατάω τα στοιχεία του, απλά να δώσω και μια πιο φρέσκια, ας πούμε, εκδοχή mm-hmm. του, το 2026. Έτσι, να μην είναι αυτό.
0: Που,
1: να μην είναι ακριβώς, ναι. Να μην είναι ακριβώς μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού του 50, γιατί αλλιώς υπάρχει το 50 που μπορεί να το ακούσει και είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι. Ναι. Θα το ηχογραφήσεις πάλι?
1: Όχι, αυτό έχει
0: άρα
1: βγει.
0: Άρα δεν αναθεωρείς.
1: Όχι.
0: Θα το παίξετε κάπως
1: θα το παίξω,
0: έτσι.
1: Θα το παίξουμε αυτό ακριβώς που έχει βγει. Αυτό κυκλοφόρησε το 2012 στα πλαίσια της Μετρόπολης Φιπρές, μια εφημερίδα που είχε βγει. Και έγινε ένα αφιέρωμα για τα καλοκαίρια. Και πήγαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτό. Όπως ήταν η Μαρίνα Ισάτη, η Ρο, η Minor Project, η Ροσαΐα και πάρα πολλοί άλλοι. Που μας επιλέξαμε να κάνουμε ένα τραγούδι καλοκαιρινό που να το φέρουμε στο στυλ μας. Και μου ήρθε με ένα ιδέα για αυτό το κομμάτι του Γιάννη Σπανού και χαίρομαι πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σύση Βλαχογιάννη που έκανε την ενορχήστρωση. Και οραματίστηκε αυτό που έχω εγώ στο κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε αυτές τις καλοκαιρινές νότες, αν και ψυχαλίζει έξω.

0: Χρήστος Καριώτης που αναφέραμε, συνεργάτης μου. Το Μεσχέ Μήνυμα το θαυμάζω, γιατί όπως σου έλεγα και εκτός αέρα, μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που έχουν δικιά τους προσωπικότητα και προσωπικότητα στο δικό τους ήχο. Οπότε ο Μεσχέ Μήνυμα φέρει όλο αυτό τον ήχο και όλο αυτό το ρομαντισμό που έχει και αυτή την ανεμελιά του καλοκαιριού και όλο αυτό.
1: Έχει και από πίσω, έχει και δεύτερη ανάγνωση.
0: Βέβαια, οπωσδήποτε. Είναι αυτό που ονομάζουμε σοφιστική pop, εγώ θα έλεγα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και. Θέλω πάρα πολύ να ξανασυνεργαστώ μαζί του και να κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Θα φανταζόσουν ένα τέτοιο τραγούδι στη Eurovision?
0: Δεν ξέρω, θα φανταζόσουν το Eurovision. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι.
1: Έχεις μπει στο πειρασμό έτσι να το σκεφτείς πιο σοβαρά και να.
0: Ξέρεις, επειδή μου το κάνω συνέχεια αυτή την ερώτηση. Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σου εξηγήσω και για το λόγο. Ναι. Δεν πιστεύω ότι η μουσική μπαίνει σε διαγωνισμούς. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μου.
1: Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία ότι θα σε ακούσουν εκατομμύρια
0: κόσμος. Αυτό είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ ωραίο και όλο το κομμάτι ότι θα σε ακούσουν και εκτός Ελλάδας, που είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι ένα άλλο στοίχημα για
0: συμφωνώ,
1: την εξέλιξη.
0: Απλά θα σου πω ότι. Ναι, σίγουρα. Χωρίς να μειώνω καθόλου τον διαγωνισμό, να έχω αυτή. Απλά είναι ένα τόσο στρεσογόνο πράγμα, είναι τόσο αγχωτικό, που δεν ξέρω αν τυχόν θα μπορούσα να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να. Έχει δηλαδή ένα φοβερό άγχος και αδρεναλίνη που δεν ξέρω αν θα το ήθελα.
1: Αν το αντέχεις.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια άλλα δεν μπορώ να το αντέξω.
1: Φέτος πώς βρίσκεις την συμμετοχή, μια και είμαστε και σε μια ατμόσφαιρα.
0: Ας ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία και στην ελληνική και στην κυπριακή συμμετοχή. Ναι, μια χαρά, ωραία, εξυπηρετούν νομίζω το παιχνίδι που είναι. Ο Ακύλα είναι ένας πολύ παιδί χαρούμενο και. Πολύ γλυκό που θες να πάρεις μια αγκαλιά και να το αυτό και το βγηθούμε καλή επιτυχία.
1: Και οι χώρες που. Τι έχεις να πεις για τις χώρες που δεν θέλουν να μεταδώσουν την Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ?
0: Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο και το Ισραήλ που συμμετέχει και δεν έχει φύγει από το διαγωνισμό και όλα τα πολιτικά συμφέροντα που υπάρχουν, δημιουργούν μια πολύ μαύρη σκιά, νομίζω, στο διαγωνισμό. Που καλό θα ήταν η μουσική να μην. Συνυπάρχει με κάτι τέτοιο, ξέρεις, σαν εικόνα.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ναι, γιατί η μουσική είναι μόνο για να ενώσει και να φέρει αγάπη και εγώ έτσι τουλάχιστον την αισθάνομαι.
1: Όμως είδες, η χώρα αυτή επιμένει στην ουσία έχει φέρει μια διάσπαση.
0: Εννοείται.
1: Και μόνο με τη συμμετοχή της.
0: Εννοείται και είμαι πολύ κατά εννοείται γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν εννοείται.
0: Όχι, τουλάχιστον για μένα εννοείται, για τη δικιά μου προσωπικότητα. Ναι, δεν είμαι υπέρ σε αυτό. Δηλαδή θα ήθελα οι χώρες να αντιδράσουν. Αν θέλεις τη δικιά μου άποψη, και να κάποιες δηλαδή συμφωνώ με την άποψη κάποιων χωρών που δεν συμμετέχουν.
1: Εμείς θα βρεθούμε τώρα στο δικό σας τραγούδι. Θα είναι εδώ ο ουρανός.

0: Και από τον 7ο ουρανό θα έρθουμε στα δικά μας και εδώ μιλάμε με τον Αδάμ Τσαρούχη για τη βραδιά που ετοιμάζει στη Μουσική Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο και για όλα τα άλλα βέβαια, τα μουσικά θέματα που μας απασχολούν, όπως είπαμε και λίγο πριν για την Eurovision, είμαστε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, ναι, που είναι σε λίγες ώρες.
0: Ναι. Όμως εσύ τραβάς το δικό σου δρόμο. Είναι σαν να λέμε ότι έχεις επιλέξει κάποια πράγματα που σε αντιπροσωπεύουν, που μπορείς και τα στηρίζεις, τα υποστηρίζεις. Και από την άλλη, η άλλη σου πλευρά, το οποίο το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και το συζητάω όλο και πιο τακτικά τον τελευταίο καιρό, σχεδόν οι περισσότεροι στο ελληνικό τραγούδι έχουν και μια εκπαιδευτική πλευρά.
1: Ναι. Εγώ... Πολύ ωραία τα ανέφερε, τα θες πολύ ωραία. Μου αρέσει καταρχήν αυτό που είπες για να κλείσω το πρώτο σκέλος, να είμαι στο κέντρο μου. Δηλαδή, το να, σαν άνθρωπος,
0: να έχω
1: μια ισορροπία. Έτσι,
0: γιατί σίγουρα θα σου έχουν πει, θα σε έχουν οθήσει, ναι, θα σε έχουν προτρέψει.
1: Για διάφορα εγώ. Πράγματα. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι δεν θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Είναι σαν να σου φοράνε ένα ρούχο, εγώ λέω, που δεν το νιώθεις και δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε καλό είναι, και αυτό που δίνω πάντα σε συμβουλές και στους μαθητές μου και σε ανθρώπους που με ρωτάνε, να ακούς την εσωτερική φωνή, το τι σου λέει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη διαδικασία το να ασχολούμαι με τη διδασκαλία. Το κάνω εδώ και περίπου 10 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ καταρχήν τα νέα παιδιά και αν μπορώ να τους βοηθήσω, να μεταφέρω και να τους βοηθήσω, γιατί ξέρεις, πολλές φορές παίρνω διάφορα παιδιά που θεωρώ ότι αξίζει ο κόσμος να τα δει σε κάποια δικά μου live και σου δίνω τη δυνατότητα να τραγουδήσουν.
0: Στο Μέγαρο, στο
1: Μέγαρο, όχι στο Μέγαρο. Στον Ορφέα, ας πούμε. Ναι, στο Μέγαρο θα είμαι μόνος μου. Γιατί είναι και πολύ μικρό το πλαίσιο του προγράμματος. Είναι μια συναυλία. Όμως στον Ορφέα που έγινε τη μέρα των ερωτευμένων που είχα, είχα μια κοπέλα μαζί μου, η οποία είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, η Ιωάννα Κατσαρού, η οποία.
0: Είναι μαθήτριά σου.
1: Είναι μαθήτριά μου, πάει για πτυχίο τώρα.
0: Μπορείς να τη συστήσεις, να την προτείνεις.
1: Ναι, να την παρουσιάσω κυρίως. Δηλαδή να πω ότι αυτή η κοπέλα αξίζει και να πάρει την εμπειρία της σκηνής. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο να είσαι με τους νέους ανθρώπους, γιατί παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί η ταχύτητα
0: αυτό που
1: τον
0: τραγουδιό.
1: Όχι, κυρίως παίρνεις πολλά πράγματα από τα νέα παιδιά και από τους νέους ανθρώπους. Και αν μπορείς να βάλεις και εσύ ένα μικρό λιθαράκι. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό, θεωρώ.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον, Αδάμ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, έχεις όλο και περισσότερα παιδιά ή
1: ναι, έχω
0: έρχονται ταλέντα ή έρχονται...
1: Ναι, θα σου πω τι γίνεται, τι βλέπω. Και σε σχέση με εμάς που ήμασταν ως μαθητές και τώρα, υπάρχουν σπουδαίες φωνές, ας πούμε, και εξαιρετικά ταλέντα. Αυτό λέω που τα παιδιά τα καινούργια ίσως να φταίει... Λέω εγώ, γιατί ξέρεις, το ψάχνω και κάθε φορά.
0: Σαν ψυχολογικά.
1: Ναι, σαν ψυχολογικά. Αυτό που λίγο τους μαγκώνει λίγο πίσω, αυτό που δεν βλέπω σε σχέση με τη δικιά μας γενιά, είναι η ανάγκη τους να πετύχουν και να προσπαθήσουν. Και θεωρώ ότι σε αυτό παίζει λίγο ρόλο τα social media και το κινητό. Ας πούμε, το ότι εφησυχάζονται.
0: Δηλαδή
1: τους αποροφά κάτι.
0: Δεν έχουν
1: τους αποροφά
0: στόχο,
1: η ευκολία του πολύ γρήγορου. Της πολύ γρήγορης πληροφορίας και ότι.
0: Και
1: θεωρούν ότι δεν θα χρειαστεί να δουλέψουν πάρα πολύ για να πετύχουν κάτι και ότι θα έρθει από το διαδίκτυο. Ότι θα έρθει κάτι μόνο του.
0: Σαν τύχη.
1: Ναι, ας πούμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν πετύχει μέσω από το TikTok, ας πούμε. Θεωρούν ότι θα. Και έχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών αυτών που δεν μάχονται. Καταλαβαίνεις πώς
0: είναι. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία αυτό που λέμε δουλειά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: και ταλέντο να έχει, πρέπει να.
1: Ξεκάθαρα. Για μένα το ταλέντο είναι απλά μια ευκολία που έχει κάποιο να. Ή να τραγουδήσει, ή να παίξει μουσική, ή να είναι ηθοποιός ή οτιδήποτε.
0: Τι την κάνει την ευκολία αυτή.
1: Την ευκολία μου, το πιο μεγάλο ταλέντο για μένα πάντα, είναι το μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί εσύ να έχεις μια πολύ μεγάλη ευκολία το να τραγουδήσεις πάρα πολύ ωραία, αλλά να μην έχεις το μυαλό και την προσωπικότητα βασικά, να πουλήσεις και να φτιάξεις το πλαίσιο από το οποίο πρέπει να εμφανιστείς ως καλλιτέχνης. Και έχω περιπτώσεις ανθρώπων τέτοιων, δηλαδή που ενώ έχουν τα φυσικά προσόντα, δεν έχουν όμως το υπόβαθρο, αν θέλεις, γιατί πρέπει η προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη δεν είναι μόνο τη συμφωνή του ή η μουσική που παίζει. Είναι το τι ακούει, το τι ψάχνεται.
0: Αυτό τι είναι, θέμα χαρακτήρα.
1: Είναι θέμα χαρακτήρα, ακριβώς. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα βιωμάτων, είναι και θέμα προσωπική σου. Πόσο θες να προσωπικά να εξελιχθείς, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης, δηλαδή, αν μείνει στάσιμος, και αυτό είναι για μένα η δικιά μου προσπάθεια. Το να μην μένω στάσιμος σε αυτό που μπορώ να κάνω καλά ή κακά, mm-hmm. σε αυτό το κλείνω κόσμο, να προσπαθήσω να ανακαλύψω και άλλα πράγματα από τον εαυτό μου και να μπορέσω να βελτιωθώ.
0: Και εδώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις συνήθως ενήλικες πάνω από 18?
1: Ναι, έχω ενήλικες κυρίως. Γιατί η φωνή υπάρχει ειδικά στα αγόρια μεταφώνηση μετά τα 15-16, οπότε έχω πάνω από 18-19 ανθρώπους μέχρι 60.
0: Γιατί ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχουν διαμορφωθεί αυτοί οι χαρακτήρες και από το οικογενειακό περιβάλλον περιβάλλον του σχολείου.
1: Βέβαια υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είδες τώρα που έχουν συμβεί τόσα στην εποχή μας και με τον εγκλεισμό του COVID, αλλά
1: βέβαια,
0: και με διάφορα.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Εγώ βλέπω τεράστια αλλαγή στον κόσμο με το πώς επικοινωνεί, πώς θέλει να δημιουργήσει τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους.
0: Έχει αλλάξει τρόπο έκφρασης, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πολύ. Mm-hmm. Ναι. Και θεωρώ. Ενώ
0: τα δεν social... το ζητάνε περισσότερο, ας πούμε, το τραγούδι.
1: Το ζητάνε ως άποψη για να εκφραστούν. Το ζητάνε για να εκφραστούν. Απλά εγώ αυτό που αντιμετωπίζω λίγο είναι ότι δεν υπάρχει βαθιά ανάγκη. Δηλαδή υπάρχει πιο πολύ ανάγκη να το κάνω για μήπως γίνω γνωστός, παρά το να υπάρχει βαθύτερη ανάγκη ότι είναι ανάγκη μου να εκφραστώ και ανάγκη μου να το κάνω αυτό.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό που λες. Και πολύ σπουδαίο που το έχεις ερευνήσει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι το πρόβλημα πάντα. Κοιτάς το κίνητρο για ποιο λόγο το κάνεις. Δηλαδή και ο κόσμος νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή όταν θέλεις
0: φυσικά
1: να το κάνεις να...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Από όλα αυτά λοιπόν που, με τα οποία καταπιάνεσαι, Αδάμ, ποιο είναι αυτό που θα μπορούσες να πεις ότι σε συγκινεί περισσότερο, θα το έκανες με περισσότερη διάθεση, που θα ξέχναγες να το σταματήσεις?
1: Καλά, και τα δύο, και όταν εμφανίζομαι, ναι, και να τραγουδάω, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει ένα άλλο πράγμα, επικοινωνείς με τον κόσμο, επικοινωνείς τη δικιά σου μουσική ή αυτό που έχεις φτιάξει ως παράσταση. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, όταν, όταν κάποιος σου εκφράζει όχι το θαυμασμό του για εσένα, για αυτό που έχεις κάνει, ή το συντροφεύει η μουσική σου, mm-hmm, σε μια δικιά του στιγμή που μου το έχουν πει και είναι πολύ όμορφο αυτό. Mm-hmm. Και το κομμάτι της διδασκαλίας έχει άλλα καλά, γιατί έχετε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι φοβισμένος και δεν πιστεύει στον εαυτό του ότι τραγουδάει, και ξαφνικά ανακαλύπτει τη φωνή του και βλέπεις αυτή τη χαρά, ξέρεις, και το ότι ακούω τον εαυτό μου και δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό και ότι βγάζω εγώ αυτόν τον ήχο, και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό το συνέστημα. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο, και τα δύο. Είμαι πολύ ευγνώμων καταρχήν που μπορώ και κάνω αυτό που ονειρεύτηκα ως παιδί, γιατί δεν είναι αυτονόητο στις μέρες μας, ξέρεις, ότι μπορείς να ασχοληθείς και να βιοποριστείς από αυτή τη δουλειά, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω καταφέρει όπως
0: είναι
1: το έχω καταφέρει.
0: Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο πλέον. Δηλαδή ναι, όλο αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα νέα παιδιά, είναι τόση πάρα πολύ πληροφορία και τόσο πάρα πολύ ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μέσα από τα social ή από τις δισκογραφικές ή οπουδήποτε προβάλλεται, που το να βρεις μια μικρή γωνίτσα έστω να υπάρξεις σε αυτό το χώρο είναι λίγο είναι δύσκολο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που σε αυτό το βαθμό που το έχω κάνει.
0: Σε πειράζει όταν γράφουν ότι είσαι vintage, retro?
1: Α, όχι, όχι. Γιατί το χαίρομαι αυτό. Mm. Είναι όπως το που ακούσαμε, το retro που είχε γράψει η μουσική Αντριάννα Μπάμπαλη και ο Σταύρος Στάχου στίχους. Όχι, γιατί είμαι λίγο vintage και retro σαν ψυχοσύνθεση. Mm-hmm. Είμαι πολύ ρομαντικός και γι' αυτό και μου αρέσει και αυτή η εποχή. Όχι, όχι, αυτό το θεωρώ και ως κουπλιμέντο, μπορώ να πω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε να ακούσουμε αυτό το Αγάπη μου.
1: Αγάπη μου που είσαι, είναι μνήμη της Πλέσας.
0: Θα το έχεις αυτό το τραγούδι.
1: Θα το έχουμε, mm-hmm, ναι. Και ήταν και αυτό μέσω δίσκο που βγήκε τον Οκτώβρη.
0: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, για την Πέμπτη είναι οι προετοιμασίες. Πιστεύω ότι είσαστε σε μια περίοδο προβών τώρα.
1: Ναι, είμαστε σε περίοδο προβών. Κάνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ξέρεις, έχουμε κλειδώσει και το πρόγραμμα ότι θα παίξουμε. Να πούμε, θα παίξουμε πολύ γνωστά όμορφα τραγούδια αυτή τη περίοδου. Όπως είναι το Γελάς, το Στο Λένε, Στο Λένε. Το Αν Συνηθώ Αγάπη Μου, το Ξύπνα Αγάπη Μου.
0: Ωραία τα έχεις ταιριάξει. Αν Συνηθώ Αγάπη
1: Μου, Ξύπνα Αγάπη Μου.
0: Υπάρχει και το χιούμορ μέσα σε όλη αυτή την ρετρό κατάσταση, έτσι.
1: Το Σερχώσω Για Λίγο, το Τόσα Λόγια που είναι πολύ ωραία, ένα το Σπάρτικο πολύ ωραίο κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Το Σου Σφυρίζω, το Χθες το Βράδυ, το Γιαννίση. Δηλαδή είναι πολύ γνωστά κομμάτια. Και είμαι χαρούμενος γιατί κάποια από αυτά έχουν επιλεγεί και για να γίνουν στο δίσκο που θα βγει τον Οκτώβρη, πιστεύω, τον Νοέμβρη. Όχι όλα αυτά, κάποια από αυτά θα επιλέξω, κάποια γνωστά και κάποια μη γνωστά. Γιατί πάντα
0: που είσαι και στη διαδικασία στο
1: έχω γράψει,
0: δύο, έτσι?
1: Έχω γράψει ήδη τρία κομμάτια και να γράψω ακόμα άλλα δύο.
0: Και νομίζω ότι και με όσους συνεργάζεσαι κάνουν μία μικρή ή μεγάλη προσέγγιση. Επειδή ξέρουν ότι αυτή είναι η τάση σου και αυτό που αγαπάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, είμαι πολύ χαρούμενος για τις συνεργασίες που έχω κάνει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί καταλάβανε αυτό που είμαι και αυτό που θέλω να βγάλω. Και η Σύση Βλαχογιάννη και ο Μεσχέ Μενιμάλ και η Αντριάννα Μπάμπαλη και η Πένι Μπαλτατζή.
0: Και ενώ έχουν τον προσωπικό τους ήχο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, τους προσεγγίζω και εγώ γιατί κάτι βλέπω σε αυτούς που είναι κοντινό με μένα. Δηλαδή έχουν κάποια στοιχεία μου. Οπότε, δηλαδή ο Χρήστος, ας πούμε, ο Μεσχέ Μενιμάλ που αναφέραμε, έχει αυτό το vintage και αυτό το καλοκαιρινό στοιχείο. Οπότε μπορώ να υπάρξω. Τώρα, δύσκολο θα ήταν να βρεθώ με κάποιον ο οποίος δεν βλέπω κανένα στοιχείο. Αλλά που ξέρεις.
0: Ποια ήταν η πιο, πώς να το πω, δεν θέλω να πω η μεγαλύτερη, η πιο έντονη συνεργασία. Πάντως, μερικές φορές συμβαίνει να αφήνει ο άλλος, ο συνεργάτης σου, ένα αποτύπωμα να σε έχει επηρεάσει πολύ, να σε έχει διδάξει κάποια πράγματα τα οποία θα σου ήταν χρήσιμα αργότερα.
1: Ναι.
0: Τι έχεις αποτυπώσει?
1: Έχω κάνει πολύ όμορφες συνεργασίες και κάποιες συνεργασίες οι οποίες για μένα ήταν δεν το περίμενα. Μία από αυτές είναι ο Μίμης Πλέσας. Δεν συνεργάστηκα δισκογραφικά, απλά βρεθήκαμε.
0: Δουλέψατε μαζί.
1: Δουλέψαμε μαζί, ναι. Ήταν να γίνει και ένα musical που ήταν να ήμουν. Δεν έγινε. Μέσω με τη Μαριάννα Στόλη, καλή τη ώρα εκεί που είναι. Γιατί μου έδωσε και την υποτροφία που πήγα στην Αμερική η Μαριάννα.
0: Είναι ένας άνθρωπος που έχει σταθεί δηλαδή στο μουσικό σου.
1: Βέβαια. Οπότε, ξέρεις, να κάνεις μια πρόβα, να είσαι στην πρόβα μαζί του, φοβερό. Μετά ήταν η Μαρινέλα.
0: Αυτό.
1: Αυτό πάλι.
0: Αυτό και αν είναι σχολείο.
1: Σχολείο μεγάλο που ήμουνα.
0: Σου έλεγε όμως κάτι ή ότι μπορούσες να πάρεις εσύ?
1: Για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ήμουνα, συμμετείχα στην παράσταση η Μαρινέλα συναντά τη Σοφία Βέμπο. Ήμουνα στο σύνολο. Ακόμα δεν είχα βγάλει και το πρώτο μου δίσκο. Οπότε έβλεπα αυτό το θρύλο να τραγουδάει.
0: Στον μπάντμιντον.
1: Μόνο και μόνο να τη βλέπεις, να την ακούς, να είσαι στις πρόβες μαζί της.
0: Δεν.
1: Μας έλεγε διάφορες συμβουλές και αυτά. Δεν είναι ένα θέμα σε μένα προσωπικά, τι είπε. Αλλά γενικά, όταν βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο, ένα τέτοιο καλλιτέχνη, να δουλεύει, να είναι αυτό που λέγανε ότι ήταν πρώτη στην πρόβα και έφυγε τελευταία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία να είναι πρώτη στην πρόβα, να δίνει όλη. Δεν έχω ξανανιώσει με άλλον άνθρωπο τέτοιο εκτόπισμα πάνω στο σκηνικό. Μετά ήταν μια συνεργασία που μου ήρθε από το εξωτερικό με τον Ντόμ Γκέιμπλ που κάναμε δισκογραφικά ένα κομμάτι το οποίο ούτε το περίμενα στον όνειρό μου. Μετά είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη Μιρέλα Πάχου, γιατί πέρα από το μουσικό κομμάτι είμαστε κολλητοί φίλοι πια και είναι σαν οικογένειά μου, οπότε μας συνδέουν πράγματα πολύ κοινά, δηλαδή έχουμε πολλά κοινά σαν χαρακτήρες και σαν άνθρωποι, οπότε μας ενώνει μια μεγάλη φιλία και θα έχουμε και μέσα στο καλοκαίρι και αρκετές εμφανίσεις παρέα.
0: Α, θα είστε δυο σας?
1: Θα είμαστε μαζί, ναι.
0: Ναι, ταιριαστεί κιόλας.
1: Ναι, ξεκινήσαμε τώρα το χειμώνα στο Half Note που πήγε πάρα πολύ καλά, ένα sold out. Θα κάνουμε 25 Αυγούστου μία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε και εδώ στο θέατρο Λαμπέτη 4 Σεπτεμβρίου και κλείνονται και άλλα πράγματα.
0: Νομίζω το Λαμπέτη κάνει κάποιες μουσικές βραδιές.
1: Κάνει μια βραδιά και θα είμαστε 4 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο που και αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί σε όλους μας νομίζω είναι πάρα πολύ αγαπητά και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι, μπορώ να πω ότι στην πορεία μου έχουν βρεθεί άνθρωποι που τους έχω αγαπήσει, όπως είναι η Πέννη Μπαλτατζή, η Αντριάννα Μπάμπαλη, η
0: Σίγουρα,
1: Μιρέλα.
0: Αλλά λέω, ξέρεις, αναφέρθηκα πιο πολύ γιατί ήθελα να τα ακούσω να το λες εσύ για τον Πλέσσα και τη Μαρινέλα, και με την έννοια ότι μικρότερος αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά αυτά. Έστω και να περάσει.
1: Δεν τους βάζω στο. Αυτό και αυτό είναι ένα πρώτο. Ναι. Είναι σχολείο μεγάλο αυτό. Να βρεθείς ίσα δίπλα τους, δηλαδή και να τους συναντήσεις. Μετά ο Αλκίνος Ιωαννίδης που ήμουν σε ένα φωνητικό σύνολο που κάναμε και ένα CD για το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Που έκανα φωνητικά και πήγαμε και στην Μικρή Επίδαυρο με πολύ σπουδαίους μουσικούς, το Σταύρο το Λάντσια και... είμαι πολύ ευγνώμων δηλαδή, για αυτά τα πράγματα, τα δώρα που μου έχουν έρθει. Αλλά όλα έχουν γίνει με πάρα πολύ δουλειά και πολύ προσπάθεια. Γιατί θεωρώ ότι δεν σου χαρίζεται κάτι.
0: Αυτό να λέγεται και ειδικά για τους ανθρώπους που θεωρούν ότι υπάρχουν ευκολίες.
1: Ναι.
0: Ή ότι κάποιος τους χρωστάει, κάποιος τους χαρίζει. Όλα γίνονται έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Γίνεται με πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα έτσι ήταν. Δηλαδή, προσπάθησα πάρα πολύ και δούλεψα για να.
0: Τουλάχιστον ήξερες από πολύ νωρίς τι είναι αυτό που θέλεις και τι είναι αυτό που σου αρέσει.
1: Ήταν το 12.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε με τον καιρό.
1: Είναι από τον πρώτο μου δίσκο αυτό που πάμε να ακούσουμε.

0: Έτσι λοιπόν εδώ τα λέμε με τον Αδάμ Τσαρούχη, λίγες μέρες πριν την Πέμπτη, που ουσιαστικά η Πέμπτη είναι η βραδιά σου, Αδάμ, στη Μουσική Βιβλιοθήκη
1: του Μεγάρου.
0: Στο Μέγαρο του Μεγάρου. Και πραγματικά δεν είναι αυτό που λέμε το κατόφλι του Μεγάρου ένα γεγονός?
1: Σίγουρα. Ξέρεις κάτι, είναι, αυτό...
0: Δεν έχουμε και πολλούς χώρους,
1: όχι,
0: δηλαδή, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Και ειδικά για κάποιους που θέλουν καλή μουσική, καλό ήχο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν
1: είναι, είναι λίγες οι σκηνές πλέον και οι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν κάτι πιο ακουστικό, ας πούμε, και κάτι πιο ερμηνευτικό. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που παίζουμε εκεί. Και προσπαθώ κάθε φορά να κάνω στον εαυτό μου μία. Αυτό ήταν στο κομμάτι της εξέλιξης που σου λέγα προηγουμένως. Να παίζω σε χώρους που να είναι πιο διαφορετικοί, κάπου δεν έχω παίξει. Να προσπαθήσω να κάνω κάποιο πρόγραμμα που δεν το έχω κάνει. Έχω διάφορα κόνσεπτ τα οποία έχω στο κεφάλι μου και θέλω να πραγματοποιήσω.
0: Στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Έχω πολλά κόνσεπτ που μου αρέσουν και θέλω να κάνω διάφορα αφιερώματα. Κοίτα, είναι ωραίο να βάζεις προσωπικά στοιχήματα στον εαυτό σου, έτσι ώστε για να μπορείς να τα κάνεις.
0: Πάμε να ακούσουμε και το που και που.
1: Πένι Μπαλτατζή και αυτό.
0: Πένι Μπαλτατζή, τι ωραία.
1: Ναι, αγαπημένη.
0: Μαζί.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι όποιος θέλει θα βρεθεί την Πέμπτη στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου. Εσύ που θα, για τον Αδάμ Τσαρούχη, εσύ πού θα ήθελες να πας, να προλάβεις, να πας σε κάποια συναυλία?
1: Έχω κλείσει ήδη για δύο συναυλίες να δω, να σου πω την αλήθεια, στο καλοκαίρι.
0: Παρακαλώ.
1: Η μία είναι να δω τον John Legend, που είμαι πολύ μεγάλος φαν, στο Ηρώδιο.
0: Είναι δυνατόν να είσαι εδώ και να μην πας?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Με το που το είδα, το βράδυ έκλεισα. Και είναι και sold out, έμαθα. Και θα δω, έχω βγάλει ήδη να δω ένα αφιέρωμα στο Marvin Gaye που θα γίνει στο Λυκαβητό με την Gina Mose και τον Jose James. Και θέλω να πάω, δεν το έχω βάλει ακόμα, θα το βγάλω. 5 νομίζω Ιουνίου στο Γκαζάρτι θα έρθει ο Μπιλάλ, ένας άλλος R&B soul καλλιτέχνης. Οπότε δεν έχω πεις κανένα.
0: Έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, ναι, να ενημερωθείς.
1: Να πούμε ότι εισιτήρια υπάρχουν λίγα ακόμα, γιατί είμαστε σχεδόν sold out στο Μέγαρο. Και είναι μέσω ticket services μπορεί να τα βρούνε του Μεγάρου.
0: Απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες. Και για το κλείσιμο θα πάμε να ακούσουμε το Κάτω από το φως του φεγγαριού, έτσι όπως το έχεις πει και στα ελληνικά. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και να σε χαρούμε την Πέμπτη.
1: Πολύ.
0: Να χαρούμε τη φωνή σου και
1: πάρα
0: τους
1: πολύ για την φιλοξενία.
0: Εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Ο Αδάμ Τσαρούχης στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λεχανά στο άλλο και η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: πάλι. Να γεννεί κόσμος πάλι.
1: Ο Πάνος Πενταρίτσας, ο Νίκος Ξίδης και μια μεγάλη μουσική παρέα με το όνομα Βόμβι, που το 2010 μας έδωσαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Βομβικιά. Στον παρονομαστή της μουσικής τους, δρόμοι και ήχοι από την παράδοση, και στον αριθμητή διαφορετικά και διάφορα σύγχρονα ρεύματα. Και ο λόγος, ο στίχος τους, μια κεραία που πιάνει βόμβους, δονήσεις από την κοινωνία, τον κόσμο, και τις επιστρέφει ως ποιητικά, υπαινικτικά σήματα και σχόλια. Ήταν η Βομβικιά από τον πρώτο δίσκο των Βόμβων, που όπως οι ίδιοι κάπου σημειώνουν, είναι αφιερωμένο σε όλους τους άγνωστους, αθάνατους τραγουδοποιούς, εικονουργούς, στιχοπλόκους και καλικέλαδους αρνητές της πρόσκαιρης φήμης. Σε αυτόν τον δίσκο, μεταξύ άλλων, συμμετέχει και η Ελένη Βιτάλη, που ακούμε εδώ, στο ξεκίνημα της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης.

Η αρκούδα που για να επιβιώσει συμμορφώνεται και χορεύει πάντα στο ρυθμό που τις μαθαίνουν αυτοί που μέσα μας τρώει, αλλά μπορεί και να μας ταΐσει εν ολίγης ό,τι ποτίζουμε, αυτό θα ανθίσει. Η Ελένη Βιτάλη από τον δίσκο της 7 και να προσέχεις. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά σε RGNA και διαδίκτυο. Στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο και εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Από την περασμένη εβδομάδα η εκπομπή έχει νέα ώρα εκκίνησης από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα εδώ στα του ήχος Σπύρος Παπακώστας, επί το έργο, Γιάννης Πετρίδης, επί το έργο στο μικρόφωνο.

0: Το σύμπαν του Νίκου Χριστίδη είναι ότι τον έχει διαμορφώσει, καθορίσει και επηρεάσει, και κάπως έτσι πήρε σχήμα ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του τραγουδοποιού από Θεσσαλονίκη, με 10 δικά του τραγούδια και με καλεσμένους τραγουδιστικά τον Γιάννη Διονυσίου, την Εύη Σεϊτανίδου από τα Καντινέλια, τον Δημήτρη Μιστακίδη, τον Πλάτωνα Τσιπίδη και άλλους. Τι κάνεις και πού είσαι, φίλε? Προφανώς μέσα στην κοσμάρα σου, μέσα σε μια κοινωνία σε αφασία και αδράνεια, που το όνειρο της ευημερίας να τα καταφέρουμε οπωσδήποτε, οικονομικά, επαγγελματικά, μας σέρνει από τη μύτη. Και εμάς, αλλά και τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν αφορά μόνο τους άλλους δηλαδή. Και έτσι έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ως κοινωνία ένα πολύ ψηλό έκτρωμα με μια μεγάλη ταράτσα και μάλιστα χωρίς προστασία. Και όταν συμβεί κάτι τραγικό, όλοι μας συγκλονισμένοι πέφτουμε από τα σύννεφα, για να επιστρέψουμε σε αυτά βέβαια. Δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Και ακολουθεί τώρα ένα σονέτο που μας λέει αυτά που πρέπει ή που θα έπρεπε να συμβαίνουν και να γίνονται.
1: Δειλά που πρέπει να πατούμε, εκεί που στέκει λίγο φως, μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόρη.

τη μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα.

Ένα σονέτο από τον παράδεισο του Ορφεπερίδη σε στίχο του Γιώργου Σιδερή. Και σε μια πολύ καινούρια άφιξη κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό ο πρώτος μεγάλος δίσκος για τους απροσάρμοστους, το συγκρότημα που συμπορεύτηκε δισκογραφικά, δημιουργικά και συναυλιακά με τον Παύλο Σιδηρόπουλο όλη τη δεκαετία του 80 και συνδιαμόρφωσε τον ήχο του Σιδηρόπουλου. Πυρήνας των απροσάρμοστων σήμερα, ο κιθαρίστας Οδυσσέας Γαλανάκης και ο μπασίστας Αλέκος Αράπης. Τίτλος του δίσκου «Ηλεκτρικό άγχος». 9 τραγούδια, τα περισσότερα από αυτά νίκουν στον απόντα πλέον απροσάρμοστο Βασίλη Πετρίδη, βασικό μέλος της μπάντας. Και ερμηνευτικά τα τραγούδια μοιρασμένα στις φωνές του Γιώργου Δημητριάδη, του Γρηγόρη Κλιούμη, του Μιχάλη Σκαράκη και του Μάριου Ψαριανού.

Ούτε μια μέρα σύνθεση τραγούδι του Βασίλη Πετρίδη, ο Γρηγόρης Κλιούμης, στη συμμετοχή του στον πολύ καινούριο δίσκο του συγκροτήματος Απροσάρμοστη, που έχει τον τίτλο Ηλεκτρικό Άγχος. Γυρίζουμε πίσω στο 1973, τραγούδι αγγλόφωνο, αλλά σε δικούς μας μουσικούς δρόμους.

Day After Day, ηχογράφηση από το 1972-73, ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη Καρά που ηχογραφήθηκαν εκείνη τη χρονιά με τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου και με τα μπουρμπούλια να παίζουν και με τη συμμετοχή του Θανάση Πολυκανδριώτη στο μπουζούκι, αγγλόφωνα τραγούδια προς μια κατεύθυνση ενός τρίτου μουσικού δρόμου και ήχου. Ηχογραφήσεις που δεν κυκλοφόρησαν παρά μόνο μετά από 25 χρόνια σε μια έκδοση συλλογή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, ο Σταύρος Λογαρίδης στο πρώτο τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση C-Trump, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ένα καραβάνι πέρασε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της απόψινής εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Καραβάν, σύνθεση του Μίμη Νικολόπουλου μέσα από τον πρώτο του δίσκο Deviation, που κυκλοφόρησε το 2017. Από κοινά τα καραβάνια των ανθρώπων που διασχίζουν στεριές και θάλασσες, ελπίζοντας να φτάσουν κάπου. Και μόλις έφτασε εδώ και περνάει με τη σειρά του το καραβάνι του Γάλλου Τωμά Φετερμάν, ένα καραβάνι σε νομαδικό πνεύμα και με μουσικές επιρροές από το γαλλικό τραγούδι, το hip-hop, την gypsy jazz, τα Βαλκάνια αλλά και το punk. Το συγκρότημα La Caravan Pass στη σκηνή

Η La Caravan Pass, ένα κουαρτέτο που φτιάχτηκε στη Γαλλία από τον πολυμουσικό Τωμά Φετερμάν και που ο μουσικός τους ορίζοντας απλώνεται από το γαλλικό τραγούδι έως το hip-hop, την gypsy jazz, τις βαλκανικές φανφάρες, τις μουσικές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και το punk. Το τραγούδι Abel Cor Lama βρίσκεται μέσα στον δίσκο του Nomadic Spirit, δηλαδή νομαδικό πνεύμα. Εμείς τα ακούσαμε από τον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Nomadic Live και αυτό που λίγο σαν καραμέλα λέγεται τα blues της ερήμου, στην περίπτωση των Tinariwen δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα κάθε άλλον. Από την παράδοση των Tuareg, μύστες μιας παγκόσμιας μουσικής που ταξιδεύει μακριά από τον τόπο τους, τη Δυτική Σαχάρα και το Βόρειο Μάλι. Πρόσφατα οι Tinariwen κυκλοφόρησαν τον καινούριο 10ο δίσκο τους με τίτλο Hogar.

Την Αρίγουεν, ένα συγκρότημα, μια ομάδα μουσικών. Τραγούδια είχε και απόϊχοι της ερήμου που έρχονται ηλεκτρισμένοι αλλά και ακουστικοί, για να αφηγηθούν ιστορίες λυρικές, σαρκαστικές, λιγότερο ξέγνιαστες και περισσότερο ανήσυχες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, το όνειρο της ελεύθερης πατρίδας, η καταπίεση των ανθρώπων, των γυναικών στον φανατικό ισλαμικό κόσμο. Στον δίσκο του Χόγκερ συμμετέχουν ο Χωσέ Γκονζάλεθ και η Σουδανή Ελιά Σουλαφά. Ακούσαμε το Ντούνια Ταουρέι. Οι Τιναρίγουεν, που λογικά τέτοια ώρα βρίσκονται στη σκηνή του Φλόιντ, εδώ στην Αθήνα, η συναυλιακή τους παρουσία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και σε τροχιά live, ξανά στην Αθήνα, η Μισελ Γκούρεβιτς, 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με τραγούδια μελόδραμα, αυτοψυχανάλυση και νοσταλγία, κινηματογραφική αίσθηση, παλιωμοδίτικη ατμόσφαιρα και μια φωνή που θα μπορούσε να θυμίζει μια ντίβα, μια αρτίστα του παλιού καιρού, του Μεσοπολέμου. You don't pay me to be happy. You don't pay me to have fun. We all need entertainment. Watching others come undone. My childhood wasn't easy. It made me who I am. It helps to sell the tickets. Come and get them while you can.

τραγωδία προς πώληση. Tragedy for sale, η γεννημένη στο Τορόντο αλλά με ρωσικές ρίζες και κληρονομιά η Μισελ Γκούρεβιτς. Στο Tragedy for sale από τον καινούργιο της δίσκο It Was The Moment, τραγούδια και από αυτόν τον δίσκο θα ακουστούν, θα περάσουν από το κυποθέατρο Παπάγου στις 12 Ιουνίου. Και ένας δίσκος 45 στροφών περιμένει από το 1963.

Ο Elvis στις 45 στροφές, Kiss Me Quick, τραγούδι του Doc Pomus και Mort Suman. Και 10 χρόνια μετά, ο Van Morrison ζωντανά στην Santa Monica τραγουδά Buonasera, Signorina.

Ολοζώντανη ηχογράφηση. Ο δίσκος με τίτλο It's Too Late to Stop Now, Μάιος, άνοιξη του 1973. Ο Βαν Μόρισον στην Σάντα Μόνικα τραγούδησε Bonasera Signorina, τραγούδι των Carl Sigman και Peter DeRose. Τραγούδι που είναι περισσότερο γνωστό στην ηχογράφηση με τον Louis Prima το 1956. Και την ίδια χρονιά, το 1973 δηλαδή, περνούσε ένας παγωτατζής ονόματι Tom Waits

Τον βλέπεις, τον ακούς και τον φαντάζεσαι να κάνει διαφορετικά πράγματα, να υποδίεται σε ταινία έναν μεθυσμένο πιανίστα, να οδηγεί φορτηγό, να πουλάει παγωτά, να δουλεύει σε νυχτερινά στέκια και μπαρ. Τα τραγούδια του είναι βιώματα, εμπειρίες. Η επίσημη πρώτη για τον Tom Waits, ο δίσκος Closing Time, μέσα σε αυτόν και το Ice Cream Man. Φτάνουμε στο τέλος για απόψε, κλείνουμε με τους αγαπημένους Atlanta Rhythm Section από τον Αμερικανικό Νότο και το Back Up Against the Wall. Εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 θα είμαστε αύριο πάλι στις 9 το βράδυ με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν, φρόντισε τον ήχο, μιλώνει Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αυτά, αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα για την επόμενη ώρα. Και αυτό το βράδυ στη συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με τον Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας την φωνή και την κιθάρα του Neil Young, το ομώνυμο κομμάτι από το αριστούργηματικό άλμπουμ Harvest από το 1992.

από τις αρχές της δεκαετίας του 70, για τη συνέχεια θα μεταφερθούμε προς τα μέσα της δεκαετίας του 90. Θα θυμηθούμε λοιπόν τους 16 Horsepower, που εδώ παρουσιάζουν μια ψυχωμένη διασκευή στο Bad Moon Rising, το κλασικό κομμάτι των Creedence Clearwater Revival.

Θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στον χρόνο. Θα πάμε στο 1969 για να θυμηθούμε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Τζον Μάγιαλ, τον γερόλικο του βρετανικού blues. 1969 λοιπόν, και ο Τζον Μάγιαλ ηχογραφεί ένα εξαιρετικό live album με τον τίτλο The Turning Point στο ιστορικό club Fillmore της Νέας Υόρκης.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με ένα κομμάτι από το 1966 και από το άλμπουμ Aftermath των Rolling Stones, το πρώτο στο οποίο παρουσίασαν αποκλειστικά δικές τους συνθέσεις και όχι διασκευές. Έχω διαλέξει λοιπόν το Going Home, το οποίο χρωματίζει η θαυμάσια φυσαρμόνικα που παίζει ο Brian Jones.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και το ξεκινήσαμε με το σαξόφωνο του Tom Scott, ο οποίος ήταν ικανότατος τόσο στο σαξόφωνο όσο και στο φλάουτο, παρέα με την μπάντα του, τους LA Express. Τον ακούσαμε στο Sneaking in the Back, ένα instrumental κομμάτι από το 1974. Ενώ θα συνεχίσουμε με τον κυπορτίστα Webster Lewis, ο οποίος στην καριέρα του συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο George Russell και όπως ο Herbie Hancock μεταξύ άλλων, θα τον ακούσουμε σε ένα funk κομμάτι με το τίτλο El Bobo από το 1981.

Ο Θανάσης Μίνας και το Inner City Blues είναι πάντα στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο. Θα πάμε τώρα στο 1957 για να θυμηθούμε τους Jazz Messengers, το σχήμα του Art Blakey, σε ένα κομμάτι με έντονο κουβανέζικο feeling, ένα κομμάτι με αφροκουβανέζικο ρυθμό και με τον τίτλο Cubano Chant.

Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με Latin Funk ρυθμούς. Θα ακούσουμε έναν βιρτουόζο περκασιονίστα για τη συνέχεια, τον Willy Bobo, ο οποίος το 1978 παρουσίασε αυτή εδώ τη διασκευή στην γνωστή soul επιτυχία Always There.

Λίγο πριν, με αφορμή την ηχογράφηση του Webster Lewis που ακούσαμε, αναφέρθηκε το όνομα του συνεργάτη του, του Herbie Hancock. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα, αυτόν τον μεγάλο πιανίστα και κιμπορντίστα της jazz. 1976, ο Herbie Hancock και η μπάντα του, σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Secrets.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τους Rotary Connection, οι οποίοι ηχογραφούσαν στο Σικάγο και στο 1970 για λογαριασμό της εταιρείας Chess παρουσίασαν αυτή τη soul funk διασκευή στο Tales of Brave Ulysses, το γνωστό κομμάτι των Cream. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε το τραγούδι που αποτέλεσε και την έμπνευση στο Since I've Been Loving You των Led Zeppelin ήταν το Never των Moby Grape από το δίδυμο αδελφάκι του WOW, το Grape Jam, κυκλοφόρησαν μαζί το 1968 με την Columbia. Το τζαμ αυτό ηχογραφήθηκε από την μπάντα στις αρχές της κίνησης χρονιάς. Στις αρχές της επόμενης χρονιάς όμως το φίλμο, αυτό το θρυλικό χώρο συναυλιών, ηχογραφήθηκε και αυτή η πολύ ωραία εκδοχή του Death Don't Have No Mercy του Reverend Gary Davis από το κορυφαίο ίσως συγκρότημα στη σκηνή από το San Francisco, τους Grateful Dead.

come to your house, you know it. Don't stay long.

enormous in this land. Death will leave you.

και μετά τους Grateful Dead από το San Francisco, η μεταπή Illegal Operation Down από το ομότιτλο άλμπουμ του 2017 που τυπώθηκε με την ετικέτα της Inner Ear.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους Modern Jazz Quartet. Skating in Central Park από το soundtrack της ταινίας Odds Against Tomorrow του 1959. Το soundtrack της μπάντας κυκλοφόρησε με την ετικέτα της United Artists και όπως πάντα ήταν ο John Lewis στο πιάνο, ο οποίος υπέγραφε και τις συνθέσεις, ο Mick Jackson στο βιβράφωνο, ο Percy Heath στο μπάσο και ο Connie Kay στα τύμπανα. Εν συνέχεια τώρα ο Miles Davis σε μια πολύ ωραία εκδοχή του All of You του Cole Porter από το album του Round About Midnight, το πρώτο για την Κολούμπια το 57. Δίπλα του, με αυτόν στην τρομπέτα φυσικά, ο John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, ο Red Garland στο πιάνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Philly Joe Jones στα τύμπανα.

Μετά από μία δεκαετία σχεδόν απραξίας, ξανά εδώ στο πιάνο ως leader όμως ο Red Garland, ο Sam Jones στο μπάσο και ο Roy Brooks στα τύμπανα. Ήταν το A Night in Tunisia του Dizzy Gillespie βέβαια, από το άλμπουμ του Auf Wiedersehen, που ηχογραφήθηκε το 1971, αλλά κυκλοφόρησε το 1975 με την ετικέτα της γερμανικής MPS. Και θα κλείσουμε με μία πολύ ωραία ζωντανή ηχογράφηση του Rhythm Manning, από τον Thelonious Monk βέβαια, που το έχει γράψει κιόλας. Μαζί του Charlie Rouse, τον όρο σαξόφωνο, Larry Gates μπάσο και Ben Riley τύμπανα, ηχογραφημένη ζωντανά στο Λονδίνο το 1965. Και την ώρα που πέρασε λοιπόν το τραγούδι διάλεξε και επειδή τα πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, γνωστή ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σ' απόψε, ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ελεγχόμενη βία και ανεξέλεγκτες αυθόρμητες εκρήξεις χαρακτηρίζουν τη δημιουργία του Αστόρ Πιατσόλα. Οι φούγγες του και οι αντίστοιξοί του παίζονται ακόμα και από κάποιους όχι και τόσο νότιους μουσικούς, σαν αυτούς τους Φιλανδούς που έδωσαν κίνηση στις απόψινές βραδινές μουσικές κοινότητες στο Κόκκινο, όπου τους ήχους ρυθμίζει ο Βαγγέλης Δοξαράς. Και ο Ιλάν σας καλεί τώρα σε ένα έμεσο μικρό αφιέρωμα στη μουσική του απόντα ανήσυχου όμως πάντα Αργεντίνου Tango Master, με το παθιασμένο «La Muerte del Ángel».

Ο Αστόρ Πιατσόλα και η μουσική του βρέθηκαν συχνά αντίπαλοι αισθητικά με μια επικρατούσα μυθολογία περί του τάγκο. Ότι ήταν δηλαδή ένας πρωτόγονος χορός, δημιούργημα ενός φτωχού λαού, του οποίου οι άντρες έδερναν τις γυναίκες τους επιδεικνύοντας τον μάτσο εαυτό τους. Όμως αυτό το τάγκο, το νουέβο τάγκο, είναι ένα είδος τέχνης, θα έλεγα, κυβιστικής, εμπνευσμένης από την τζαζ, την σύγχρονη γαλλική μιζέτ, τον Σταβίνσκι και τις φούγγες του Μπαχ, σε μια φυσική αντίστοιξη που αγνοεί την ακαδημαϊκή ορθοδοξία. Και αυτή τώρα είναι η Μιλόγκα Δελ Άγχελ.

τη μιλόγκα για έναν άγγελο του Πιατζόλα, διαδέχθηκε ο Κανόν για τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο στη φόρμα μιας σακών και μια σειρά παραλλαγών γραμμένων από τον σύγχρονο του Κορέλη Γιώχαν Μπάχελμπελ, που κέρδισε υψηλή καλλιτεχνική αναγνωρισιμότητα τότε στον 17ο αιώνα σαν οργανίστας της Καθεδρικής της Ερφούρτης. Ο Μπάχελμπελ έφερε τη μπαρόκ νότιο-γερμανική παράδοση του εκκλησιαστικού οργάνου στην κορύφωσή της, συνθέτοντας παράλληλα ένα σημαντικό αριθμό κοσμικών έργων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του χωρικού πρελούδιου και της φούγκας. Υπήρξε δε πηγή έμπνευσης μεταγενέστερων του, όπως ο Χέντελ.

Αυτό το μαγικό λάργο του Χέντελ υπήρξε αρχικά μια άρια της τρίπλακτης όπερας του Ξέρξης, όπου ο Μέγας Πέρσης επαινεί ένα δέντρο που του χαρίζει τη σκιά του, προκαλώντας κατά τας γραφάς τον σκοπτικό γέλοντα των αυλικών του μονάρχη. Μένοντας όμως και για τη συνέχεια στον ήχο του μπαρόκ του 17ου αιώνα, ακούστε τώρα το πρώτο μέρος του κονσέρτου για όμπουε του και μαθηματικού Αλεσάνδρο Μαρτσέλο. Είναι «Αντάντε εσπικάτο».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Symphonique Concert. Και για όσους έχουν καλό αυτή, θα έχει γίνει αντιληπτή η έννοια του τίτλου, του άνισου αυτού δίσκου, του φιλόδοξου και πολύπλευρου Τούρκου πιανίστα Φαχίδα Τάκογλου. Ηχογραφημένο στην πρώην βασιλεύουσα, ενώπιον του κοινού του πολύχρωμου Διεθνούς Φεστιβάλ του 1997, αυτό ήταν το Σάρι Ζέιμπεκ. Και παρά τις όσες πιθανές δικές σας αντιρρήσεις, λέω φίλες και φίλοι να γνωρίσουμε καλύτερα τον πιανίστα που ζει και δημιουργεί στη χώρα του Μπακλαβά και που ως κύρια φιωπολιστική του ενασχόληση έχει τη σύνθεση μουσικής για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της διαφήμισης.

Φικρίε από το εντός εισαγωγικών Symphonic Concert του γεννημένου στην Κωνσταντινούπολη και κλασικά σπουδασμένου, αλλά ταξινόμητου αισθητικά, πιανίστα Φαχίρα Τάκογλου. Στις μουσικές κοινότητες της όπου γης μουσικής με τον Ιλάν στο κόκκινο, και εμείς συνεχίζουμε το απόψινό μακρύ ταξίδι με ένα άλλο δικό μας αυτή τη φορά ζεμπέκικο. Περιέχεται στο Αροθυμίαν άλμπουμ του ποντιακής καταγωγής αλυσμόνη του ντράμερ και φίλου Νίκου Καπηλίδη. Και Αροθυμίαν στα ποντιακά σημαίνει νοσταλγία. Αποθυμίαν. The Great Journey.

The Great Journey, εμπνευσμένη από την Ποντιακή μακρινή Ανατολή, ήταν η ενθερμό προσέγγιση των τεσσάρων μουσικών με αρχηγό τον Νίκο Καπηλίδη του συνόλου Jazz Utopia σε ένα εσωτερικό ζεϊμπέτικο. Βάσο Δημητρίου, τζουράς, Τάκης Πατερέλης, σοπράνο σαξόφωνο και εμείς μέχρι την κορυφή της απόψινής μας συνάντησης στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο θα πάμε με το ποιμενικό Λάργο που προστίθεται ad libitum στο χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο υπαριθμών 8, έργο του Αρχάντζελο Κορέλη. Και αυτοί, φίλες και φίλοι, από τον Ιλάν και τον Βαγγέλη Δοξάρα, είναι η θερμή μας καληνύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και

Elles fer tu sap. Στα Μάγια και στα όνειρα, Καμπάνα και Καντήλα, Πολυβάρνα, Οδυσσός, Κωνσταντζά και Μπραήλα.